0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Mm-hmm. 5,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Με την Πέτρη 65 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πού πας?
8: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλης Ζόλγος 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr.
9: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάγη. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε.

0: Έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
4: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου, έλα καλημέρα, ρε. Έλα, μποντζόρνα τούτη. Έλα να ξυπνάει η σαλούγκα και τη βλέπω πάλι. Μισοάδια τη βλέπω, φίλε.
1: Εδώ θα τα ανοίξετε αυτά.
0: Τι θε τώρα πάλι, ρε Γκρίνια, τι θε, ρε Μίλα. Τι θε, ρε δεκάχρονε.
1: Από εκεί κάνει εκπομπή ο άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο Στεφανάρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εδώ είναι με στη ζέστη.
0: Θέλει σιγά σιγά, ναι, ναι. Ακόμα αφού δεν ήρθε η Σμαράγδα, δεν ήρθε ο φίλο μα ο Βαραγιάννη να μα πει για τον Άρη. Τα δικά του εδώ πέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Μου λείψε λίγο ο Βαραγιάννης.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αφού.
1: Τι να πει,
0: τάχει, αυτά σε
1: υπάρχει
0: σε
1: αριστερά.
0: Θέμα.
1: Υπάρχει αριστερά για να μην κάνει.
0: Αριστερά, δεξιά, τίποτα δεν υπάρχει. Καπιταλισμός υπάρχει και τελείωσε. Δεν υπάρχει.
1: Ποιο δίνει τα φράγκα, ποιο θα πάρει τα φράγκα.
0: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς, τίποτα δεν
1: υπάρχει. Όλοι κυνηγάμε τα φράγκα.
0: Ναι.
1: Τα άλλα όλα είναι αηδίες.
0: Τώρα δεν ξέρω μόνο γιατί έβλεπε χθε μια συνέντευξή τη. Στα σώσια της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Αν αυτά που πραγματικά λέει τα εννοεί και τα κάνει στην πράξη.
1: Τι να κάνει δηλαδή, τι είπε.
0: Αυτή τη στάση γενικότερα που έχει, ρε παιδί.
1: Τι να κάνει δηλαδή.
0: Σε όλα τα θέματα.
1: Να πετάξει τους μετανάστες έξω.
0: Ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό λέει. Αν τα εννοεί. Εμένα με κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αλλά το θέμα είναι.
1: Του λαθρώ δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ή με του Ρωμά που έχει τα άλλα τα θέματα. Το θέμα όμως είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Τα λέει τώρα που είναι γύρω-γύρω. Άμα βγει για αυτή να. Τι θα κάνει. Αν που δεν υπάρχει.
1: Άμα βγει αυτή. Πρώτος που θα δώσει.
0: Θα είναι αυτούς πάλι.
1: Είναι η Ρωμά.
0: Αυτό σε λέονται. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Γιατί γελάει ο κόσμος.
1: Τι θα ακονομάζει, δεν χωράει. Ας την πολιτική.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτή την πολιτική θα ακονομήσει.
0: Πώς είσαι φρέσκος, ανανεωμένος. Με γερμανικό αέρα.
1: Βέβαια.
0: Σε βλέπω. Με βεσφαλικό αέρα.
1: Τώρα ήρθα εδώ όμως και.
0: Και σε. Ναι, ναι. Θες ταξιδάκι τώρα.
1: Την Πέμπτη. Συγγνώμη να πάω την Παοκάρα να πούμε.
0: Στον Μπραν, ε.
1: Στον Μπραν.
0: Εντάξει, τώρα σου λέω. Είμαι άνθρωπο ο οποίο βάζω όρια και εγώ μόνο σου
1: έφυγα.
0: Ακόμα δεν ήρθα να σηκωθώ να φύγω. Θα πει ο Τζαπάβλο Κάτσερ, μεγάλε.
1: Γιατί άμα σε στείλει.
0: Δεν με στέλνει. Αφού δεν έχω τέτοια συνεργασία. Άδεια έχει, αλλά πάει στα παιχνίδια.
1: Α, θα πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχει άδεια ο Γιώργο.
0: Έτσι το έχουν κάνει. Άδεια, αλλά θα πάει. Άδεια έχει και το άλλο διάστημα που ήταν στο καλοκαίρι. Και πάλι έχει. Αφού στέλνει τον Γιώργο. Τελείωσε. Εγώ δεν συνεργάζομαι αυτά.
1: Και πετάξαν έξω.
0: Γιατί γελάς. Δεν με πετάξα. Εγώ θα κάνω αλλού. Είναι μια συνειδητή επιλογή.
1: Άρα κάτσε εδώ.
0: Θα κάτσω σε αυτό το μάτι.
1: Έχει να ανέβει τώρα.
0: Στάλαμα, άμα περάσουμε, θα περάσω. Θα πάω.
1: Γεια. Θέλω ο Γιώργος πάλι.
0: Θα πάω κι εγώ όμως μετά. Εντάξει,
1: εσύ τι θα γοθεί, δηλαδή σε τι.
0: Τι σε, θα πάω κι εγώ να τα κάνω σε δικά μου τα άλλα. Το κάνουμε τα ραδιόφωνα. Θα πάω να τα κάνω εγώ αλλού.
1: Τι θα κάνει αλλού.
0: Αλλού ρε φίλε.
1: Πώς θα πάρει άδεια.
0: Θα πάρω άδεια όπως παίρνει και ο Γιώργος. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Άντε, αρχίσαμε τις άδειες ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε ακόμα, έχουμε κάτσε να περάσουμε το καλό γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ.
1: Θα περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έλεγε δεν θέλει άδεια τώρα, θα κυνηγάει τις άδειες τώρα. Θα με φωνάζει ο άνθρωπος και μου λέει γιατί τον χάλασες τώρα, θα με λέει.
1: Δεν με χάλασες εσύ.
0: Ποιος?
1: Ο γιατρός που με έγραψε λάθος με χάλασε.
0: Ναι, αλλά μετά σε παρακίνησα εγώ να σε πάω να σε χάσω και τώρα θες βόλτες.
1: Ναι, ναι.
0: Θες αεροπλάνα, θες πουλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, πουλιά θέλω.
0: Στο αεροδιάδρομο.
1: Δεν θέλω πουλιά, αλλά θέλω.
0: Ναι, ναι, πουλιά στο αεροδιάδρομο να έχεις και λίγο αδρεναλίνη. Θες ασανσέρ. Φίλε, τέσσερις μέρες δεν πήγες ασανσέρ. Πηγαίναμε σε εμπορικό, ανεβοκατεύαμε με σκάλες. Στο ξενοδοχείο με σκάλες. Αλλού τον περιμέναμε από αλλού έβγαινε.
1: Εδώ τα πάρκινγκ δεν ξέρετε τι ώρα ανοίγουν. Άμα μέναμε στο ασανσέρ μέσα, ποιο θα παίρνατε τηλέφωνο να μας βγάλει?
0: Ούτε ένα μέρο.
1: Πες ότι μέναμε στο ασανσέρ.
0: Πώς θα μέναμε?
1: Σταματούσε η ηλεκτροδότηση.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πότε όμως?
1: Τι πότε όμως?
0: Το βράδυ, 12 η ώρα που ανέβαινε. Το βράδυ βγήκαμε τις σκάλες εκεί. Δεν τα πήραμε γιατί όντως δεν ήταν κανένας.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν υπάρχει σε ένα εμπορικό 10.000 κόσμο, τι δεν θα σε βγάλουνε?
1: Ποιο θα σε βγάλει? Πού θα πάρει τηλέφωνο?
0: Εσύ το ασανσέρ το παίρνουν ένα δευτερόλεπτο κόσμο.
1: Ναι.
0: Αν πατάνε και δουν ότι κόλλησε, θα πούν κόλλησε, κράκ, θα φύγει.
1: Α, οι άλλοι, περιμένει του άλλου.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα ίδια έλεγε για το αεροπλάνο, τα ίδια έλεγε για το Facebook, για τα social, τα ίδια. Και τώρα σε λίγο καιρό θα φτιάχνει και ασανσέρ. Θα φωνάζω στο συμπολιγατικέ μα σχέση σα, ασανσέρ, μην αγχώνεσαι, μου λε.
1: Αν έχουν κάτι ασανσέρτζίδε,
0: ναι.
1: Που άμα σταματήσει το ρεύμα, έχει χαλάσει.
0: Στο δευτερόλεπτο,
1: ναι. Προσέξτε όμω. Όταν σταματήσει το ρεύμα, άμα χαλάσει ένα ελκυστήρα,
0: ναι.
1: Δεν ανεβαίνει και κατεβαίνει μόνο του.
0: Πα χειροκίνητα μετά, ανεβαίνει πάνω.
1: Δεν πα.
0: Έχει φαγωθεί με αυτά τα σανσέρ. Φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί. Τρεις μέρες παίρναμε τα σανσέρ και αυτόν τον ψάχναμε. Έβγαινε από άλλες πλευρές. Πού είσαι, με σκάλες λέει. Τον ψάχναμε, δηλαδή πώς ψάχνει τα μικρά παιδιά. Πού είσαι, δεν το λέγαμε. Ένα με σκάλες. Ποιες σκάλες? Το πηγαίναμε στο πρωινό και αυτός πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο. Τον ψάχνανε τηλέφωνο. Λέει, πού είσαι? Με σκάλες. Λέει, βγήκα από το άλλο τετράγωνο έξω. Δεν παίζεσαι, ρε παγάσα. Δεν παίζεσαι.
1: Δηλαδή, εσύ μπορεί να κάτσεις μια ώρα μέσα στα σανσέρ.
0: Νομίζω τα περισσότερα έχουν το σχετικό αέρα, ρε παιδί μου. Εγώ έχω μείνει και γούσταρα. Έχω μείνει.
1: Αδρενάλιν.
0: Ναι, ναι, έχει αδρενάλιν. Βέβαια, Δεν είναι χτύπα ξύλο τέτοιες μέρες να μείνει στο ασανσέρ που η θερμοκρασία είναι 40 βαθμού.
1: Αν τώρα εδώ την πόρτα δεν μπορεί.
0: Ναι, δεν ναι. Δε μπορώ. Το κλειστό δεν το μπορώ.
1: Και πώς μπορεί, δεν μπορεί το κλειστό και δεν μπορεί.
0: Προσαρμόζουμε τα δεδομένα. Ναι. Λέω και τώρα στον εγκέφαλό μου, δυστυχώς έχουμε μείνει. Ναι, πρέπει να κάτσουμε ένα χρονικό διάστημα έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αλλά γενικώς δεν θέλω και εγώ τη θερμοκρασία.
1: Πόσο χρονικό διάστημα.
0: Κάτσε μισή ωρίτσα.
1: Δεν το ξέρει, είναι άγνωστο.
0: Έλα ρε τώρα, δεν πειράξει. Ένα σε μόνο στην πολυκατοικία. Άμα είσαι μόνο στην πολυκατοικία, το δέχομαι αυτό που λε. Είναι σε μόνο σε ένα εμπορικό. Εντάξει. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ασανσέρ σήμερα. Ορατότητα σήμερα. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Και γιορτάζει ο Τίτος.
1: Ο Τίτος Βανδύ.
0: Τίτος.
1: Τίτος.
0: Έχει ένα άλλο Τίτο, εγώ δεν. Τίτο Βανδύ.
1: Τίτο Βανδύ, άλλο Τίτο δεν έχω.
0: Τίτος.
1: Τίτο δεν έχω. Παίχτη Τίτο δεν έχει.
0: Τάτο έχουμε.
1: Ο Τάτος, ναι.
0: Α, Ανδρέας, ο Τάτος, ωραίος. Παίζει τώρα αυτός κάπου, κάπου πρέπει να παίζει.
1: Δεν είναι γάμα εθνική.
0: Κάπου γάμα εθνική πρέπει να παίζει. Λοιπόν, ο Τίτος.
1: Είπα τον Μήτρα και πάλι το στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν δεκάρι τα χαϊβάνια, πέσαν κατηγορία.
0: Μποντζόρνο παρεάκι, ο Άντριο μας ακούει από κάτω χαμηλά. Εδώ στην Άρνησα τσαπίζουμε, λέει, δεντράκια, λέει, συνεχίστε, λέει, ευτυχώς γυρίσατε, λέει, σας ακούμε με τρέλα.
1: Πω, πω, πω, τι είναι αυτά τα τσαπίζει δεντράκια, πω, πω, πω, πω. Τα λεπόρια μεγάλη.
0: Τι έλεγες πάλι και σε έχει περιλάβει εδώ ο ψύχας. Τον Μπάουκ λέει τον ξέρουν στον Ντόρτμουντ. Τέτοια έλεγες. Πολύ λογικό να μην ξέρουν κάποιον που. Καλά, ρε, εσύ πώς τον ξέρουν τον Μπάουκ. Τι είναι αυτά που λες πάλι. Μου σε κράζουν τώρα. Δεν ξέρουν τον Μπάουκ που πήγε.
1: Θες να πάρουμε το ψύχρα ένα αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Να πάμε στον Ντόρτμουντ να κάτσουμε σε 50 καφετέρια.
0: Γουστάρει ο ψύχας.
1: Ναι, δεν λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Να κάτσουμε να ρωτήσουμε εκεί στους Βεσφαλούς, ξέρετε τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Και άμα τον ξέρει κανένα, έλα αυτή σήμερα.
0: Του κερδίσαμε, του παίξαμε πριν 7-6 χρόνια.
1: Τι κερδίσαμε.
0: Μέσα έξω δεν του πήραμε.
1: Σουβλάκι. Ένα ήρθατε.
0: Και του κερδίσαμε εκεί μέσα.
1: Εγώ.
0: Ακόμα τον κόλ του μακ φωνάζουνε. Πλάκα με κάνει.
1: Σοβαρά μιλάει τώρα.
0: Δηλαδή τώρα μα πήραν παίκτη και δεν ξέρουνε. Πλάκα με κάνει.
1: Εσύ που του έλεγε πάω ή ξέρει
0: κανένα. Εσύ. Εμείς εκεί που είμαστε με κάτι σουρουμενάκιδες, ναι. Έβγαλες παγάσα
1: όλοι,
0: για να φτιάξεις
1: ψυγρά.
0: Παιδιά, ήμασταν με κάτι δανέζες,
1: ναι.
0: Σουρωμένες τύφλα στο μεφύση. Που ανάθεμα κι αν είδαν ένα λεπτό αγώνα,
1: ναι.
0: Και κάτι τι ήταν αυτοί, Άραβες που φώναζαν χωρίς να ξέρουν καν μπάλα. Δεν ήξερα να τον πάω και έβγαλε κριτήριο τώρα αυτός.
1: Εσείς τώρα
0: αν
1: έχετε...
0: εσύ άμα πας στην Τούμπα,
1: ναι, ναι.
0: Να πας στην Τούμπα,
1: ναι, ναι.
0: Να πας στην Βύρα 4,
1: ναι.
0: Πά να βρεις 5 οι οποίοι έχουν πιει 7 χαράλαμπους,
1: ναι.
0: Άλλους 5 που έχουν πιει 10 ρετσίδες, ναι. Και τους ρωτήσεις πόσο είναι το σκορ,
1: ναι.
0: Το σκορ δεν θα ξέρω, όχι τον αντίπαλο.
1: Αυτός είναι ο λαός του πάγου, δηλαδή.
0: Ό,τι ήταν και τις Ντόρτμουντ αυτοί που έβαλε. Δηλαδή ρε μπαγάσα, έβγαλε συμπέρασμα. Και κριτήριο τώρα για να εντριγκάρει και να τσιγκλίσει. Σας το λέω, παιδιά, στο σταυρό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που κάνω,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: 6 Δανέζες οι οποίοι ήρθαν στο γήπεδο για να κομμενιάσουνε, ήταν τύφλα και τις έβριζε, τις έσυγωναν τα ποτήρια γιατί δεν μπροστά υπάρχει και το βιντεάκι. Και 4. Τι ήταν αυτοί, Μαροκινοί, Άραβες,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Ήταν εκεί και για ένα παίχτη που έφερε η Ντόρτμουντ, οι οποίοι φώναζαν. Όταν είχε την μπάλα η Ντόρτμουντ και νόμιζαν ότι έχει γίνει πέναλτι στο κέντρο. Αυτούς ρώτησε τώρα.
1: Εσείς τώρα, άμα είχατε τον Μπούζα, ξέρεις τι θα σας έλεγε. Ότι θα αλλάξει χρώματα η Ντόρτμουντ από κίτρινο προ
0: βάλε. Εσύ είσαι ένα σύγχρονο μπούζα, ναι, ναι. Που προσπαθεί να φτιάξει εντυπώσει ανάποδα τώρα.
1: Κατάλαβε τώρα.
0: Βρε σύγχρονο μπούζα.
1: Κατάλαβε τώρα. Ναι.
0: Δηλαδή έβγαλε πόρε
1: μπροστά. Επειδή μάθατε εδώ του χαζού να σα κολλήσουν.
0: Εάν πάμε σε 10 άτομα.
1: Ναι. Για να αγοράσετε καλά φύλλα στην εφημερίδα.
0: Δεν υπάρχουν φύλλα πλέον. Βρε σύγχρονο μπούζα.
1: Να κάνετε καλά like.
0: Βρε έσοπε. Βρε έσοπε. Βρε Κρίστιαν Άντερσεν, πώ σε λένε το παραμυθά. Αυτό ήταν το κριτήριο. Οι 7 Δανέζες με τη γλώσσα, με το σκουλαρίκι στη γλώσσα που τις πείραζε, τις έκανε χιλιάδιο με τα ποτά. Που ήταν ελιάρδα, παιδιά. Ήρθανε, αμφιβάλλαν, είδανε ένα λεπτό. Και έλεγε πάω, πάω, λέει και δεν ξέρουμε. Και έβγαλε πόρνο τώρα. Τι γελάς να πει. Και τους τρεις, τους άλλους, τους μαμελούκους που ήταν. Τι ήταν, Ρωμαγερινοί, τι ήταν.
1: Άμα πήγαινε στην πινακουθήκη του Ντόρτμουντ, όλοι θα ξέρανε τον Πάοκ.
0: Ρε μπαγάσα, στο επόμενο ταξίδι θα σε κάνω. Το Πάοκ δεν γίνεται να μην το ξέρουν τουλάχιστον αυτές τις ομάδες.
1: Έχει θέλξει στην Ευρώπη ο Πάοκ.
0: Δεν γίνεται να μην το ξέρουν. Όταν τον έχει ρίξει φλόκο τον άλλο, σε σέβεται. Ήρθε, πήγα εκεί και ξέρει τι μου λέγανε εμένα που ρώτησα.
1: Τι είπαν.
0: Αν θε να. Αλλά δεν το έκανα εγώ το Πάοκ. Εδώ.
1: Τι είπανε.
0: Λοιπόν, ίσως λέει μία από τις καλύτερες κερκίδες που είδαμε ποτέ με συνέδρα.
1: Α,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Το άκουσες και εσύ
1: αυτό. Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, τον άλλο, τον διπλανό που ήταν νορμάλ που μας έστειλε.
1: Αυτή είναι ικανή να σε πούνε ότι πήγε στη Βεσφαλία και το ρώτησε που παίζει ο Λίρατσης.
0: Γελάς μόνος σου. Τι έχω πει, όταν γελάς να είναι αστείο για όλους.
1: Εδώ βάζετε κάθε μέρα post. Το Ελληνόπουλο Κωνσταντέλια, πουλάτε το Κωνσταντέλια.
0: Γρηγόρης,
1: ναι.
0: Μου λέει στο τηλέφωνο, περίμενε, κατεβαίνω. Περιμένω, ο Γρηγόρης. Άνθρωποι που ήταν μαζί μας τώρα. Περιμένω. Μετά από 10 λεπτά βλέπω το καραφλό μέλος να μπαίνει από τη ρεσεψιόν. Ναι, ρε, σας λέω. Τον περιμένω να θέσω και το γιο και ερχόταν από έξω. Λέω ρε φίλε, τι πέθηκε. Μου λέει κατέβηκα από τα σκαλιά. Πώς βγήκε από την έξοδο μεριά? Βγήκα, λέει, από την έξοδο κινδύνου. Ναι, δηλαδή προτιμούσε να βγει από παντού. Έκανε τώρα αποστάρισμα. Τι γελάς ρε απίθανε.
1: Από την έξοδο
0: κινδύνου. Ρε απίθανε, αυτά έλεγε χθες στον Καρατζαφέρη. Ότι ρωτούσα, δεν ήξερα να τον πάω.
1: Γιατί το ξέρανε.
0: Έπρεπε να πάμε εκεί που πίναμε τους καφέδες νορμάλ. Χθες η μεσημεριανή εκπομπή, ο Ντίνος είπε στον Κόκκινο: θα ευχαριστιέμαι την κάθε στιγμή πλέον που θα είμαι στο ζήν. Θα υποφέρετε. Φαντάσου τι έχει να περάσει. Εγώ, Γιώργο μου, τα ζω συνέχεια. Άστο. Η Τζέννη με παίρνει και μου στέλνει ευχαριστήσεις. Σε ευχαριστώ που τον πρόσεχε. Ναι, η Τζέννη με λέει: ευχαριστώ, είσαι μετά από μένα, λέει ο άνθρωπος, για τις δύσκολες στιγμές. Μας λείψατε πολύ, τελικά ήσασταν κύκνοι στη Γερμανία.
1: Ναι, όλα θα πούμε.
0: Εγώ 100% κύκνος. Ναι. Μπορώ να το πω. Εγώ... Σιγά την Τόρτουν. Μία νίκη, μία ισοπαλία την έχω. Σιγά τα γατάκια λέει.
1: Ναι,
0: μέχρι και παίχτες τους πουλάμε για να δυναμώσουν.
1: Ναι.
0: Τι, ναι. Καλημέρα, Νίκο.
1: Εδώ δεν ξέρανε τον Άρη που είναι αδελφοποιημένη.
0: Εγώ δεν το ξέρανε. Αφού είπανε ρε απίθανε. Θες να τσιγκλίσει τώρα εδώ. Αφού πάνε εκεί ο παδί του Super 3 είναι στο πέταλο.
1: Είμαστε λέει αδελφοποιημένοι και λέω Άρης. What λέει Άρης, τι Άρης, δεν ξέρω τον Άρη.
0: Τι μπαγάσας είναι ρε.
1: Είμαστε λέει αδελφοποιημένοι.
0: Για να φτιάξει λέει κλίμα και ίντρικα εδώ να σας τσιγκλίσει, μπορεί να πει ότι θέλει. Χαιρετίζουμε το Αμίντεο, μας ρωτάνε αν θέλουμε ροδάκινα.
1: Θέλουμε.
0: Θέλουμε, σπέσια.
1: 5 χιλιόμετρα περπάτημα, ο Γιάννος από πίσω που ήταν, έλεγε. Μιλούσε με τους Βεσφαλούς. Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλια. Νο, δεν το ξέρανε.
0: Δεν το ξέρανε, αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μουσιάλα, δεν πιάνει μία μουσιάλα.
0: Δεν του έλεγα, λέω, να ξέρετε, λέω, Κωνσταντέλια είναι καλύτερο από το μουσιάλα. Α, μετά με κοιτούσε. Εγώ τουλάχιστον δεν πήγα ρε απίθανε. Παιδιά, τελειώνει το μάτς, φεύγουν ορδές. Είναι κάτι σουρωμένοι 18χρονοι. Σουρωμένοι όμως. Που είναι. Έτσι, μπε, ουρλιάζουν. Και τι κάνει ο απίθανος με τα αγγλικά στρατηγάκι αλφα κλάσ. Προσπαθεί να του εισηγήσει το 3-4-3. Του έχει μαζέψει κιόλα εκεί γύρω-γύρω. Είναι καμιά 7-8. Δεν καταλαβαίνουν γρή και τον ακούνε να λέει Not 3-4-3. 4-4-2. Και εξηγούσε στου σουρωμένου τι σύστημα να παίξει ο κόβα. Αυτοί κοιτούσαν σαν χάκε γιατί ήταν σουρωμένοι. Δηλαδή του λέω ρε μπαγάσα, κάνει ανάλυση λέω σε αυτού που ανάδειμα αν είδαν εμά το σύστημα γελάει.
1: Αν υπήρχε ένα έξυπνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θα μα έπαιρνε και θα.
1: Μα έπαιρνε, θα δει ένα χορηγό.
0: Χορηγό και θα λέγαμε πάμε.
1: Αλλά δώσει η Θεσσαλονίκη τόσο βόδια να πούμε.
0: Είναι εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε στην Αθήνα.
1: Επιχειρηματικά βόδια είστε όλοι. Ρε.
0: Είμαστε, τι να κάνουμε. Δεν είναι εδώ τώρα. Σε αυτά τα θέματα είμαστε πίσω. Εδώ τουλάχιστον έτσι. Κάτω στην Αθήνα θα είχαμε σοου. Και γενικώ είχε όλο σοου το θέμα. Εσύ να είσαι με στην Κάβα, εγώ να προσπαθώ να σε μαζέψω. Πήγε του άλλου εκεί, του Ιεράχοβε, να αγοράσει με λεφτά. Και του το έδωσαν τζάμπα, χαρά. Το έχει ακόμα τη βίβλο. Την
1: έδωσε στην Τζέννη.
0: Αντέ, διαβάζει.
1: Και ένα και μετά τα 50 βίβλο διαβάζουν.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να κάνω. Ό,τι μπορεί να διαβάσει καθένα. Και εσύ 18 χρονών, διάβαζε Penthouse και Playboy. Και τι
1: ακόμα,
0: να κάνω.
1: Και ακόμα διαβάζουν.
0: Α, διαβάζει ακόμα εσύ.
1: Τώρα τα πέρασε στο κινητό. Δεν χρειάζεται να πάρω.
0: Α, διαβάζει, έτσι. Διαβάζει.
1: Όχι, δεν διαβάζω Penthouse. Έχω το YouPorn.
0: Α, κατευθείαν μπαίνει στα βαθιά.
1: Δεν χρειάζεται. Πατάω IM.
0: Για IM, ναι, τάμα.
1: 18 χρονο μεγαλύτερο. Πατάω το κουμπί να μου.
0: Α, 18 σύν. Πατάω. Γιατί δεν πατάς 18 μείον.
1: Αφού είμαι 18 σύν.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Παιδιά, και το αγγλικό φαρσί. Φαρσί το αγγλικό. Δηλαδή, μην τον ακούτε εδώ πέρα. Να δείτε τι ξύγα έχει κάνει. Τρελές ξύγες έχει κάνει. Δηλαδή, συνεννόηση μπουζούκι. Έβρισκε εκεί κάτι περίεργε γιαγιάδε, παππούδε στην κολονία. Μιλάμε για κλάμα. Κλάμα. Λοιπόν. Η Ουρουγουάη σήμερα κάνει κυρίες ανεξαρτησία από τη Βραζιλία. Και αυτή να έδιωξε τον.
1: Ποιον?
0: Το βραχνά που είχε με τους Βραζιλιάνους, όπως είχαμε εμείς τους Τούρκους, έτσι είχαν οι Ουρουγουανοί τους Βραζιλιάνους. Γι' αυτό
1: τώρα,
0: και υπάρχει. Και εσείς
1: τώρα έχετε ελεύθερη, δεν έχετε τους Τούρκους.
0: Ελεύθερος είμαι. Ό,τι θέλω λέω, θέλω κάνω, θέλω πάω, ελεύθερος είμαι.
1: Έχετε τους. Τι δεν έχετε τους. Αγοράσαν όλα τα σπίτια μας.
0: Και τι, μα όχι μόνο Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο του Βούλγαροι, Ρουμάνοι.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Υποθήκε
1: τράπεζε.
0: Στη Γερμανία που πήγε εσύ τώρα εκεί έχει 11 εκατομμύρια Τούρκους. Δεν έχουν κάνει. Οι Τούρκοι ελέγχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω μόνο για νύχτα.
1: Θα πάει ο Βελόπουλος με το ελικόπτερο να τους καταρρύψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σερσερίς θα πούμε για αυτό.
0: Καλά, ναι, ακριβώς.
1: Ο Φελός.
0: Ναι, τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα με τα λόγια. Πράξεις, χαίρομαι πολύ.
1: Γιώτα 4 στο στρατό ήταν, θα πάει ο Βελόπουλος με το ελικόπτερο.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν πιστεύω κανένα. Όλοι είναι μόνο στα λόγια και στην βαβάρα και στον πρόλογο.
1: Ο Γιωτά ο Βελόπουλος.
0: Μία πράξη έχω δει. Αν δω μία πράξη, θα πάω από πίσω και θα πω τάσομαι μαζί σου και αν θέλει βγαίνω κι εγώ προ. Να κάνουμε
1: πάνε
0: τη μάχη.
1: Πάνε πίσω από την Καριστιανό και η ολιστική ιατρική.
0: Ναι, μία, αλλά ακούω μόνο λόγια. Φανφάρες μέχρι να βγουν να πάρουν τα φράγκα και
1: πάλι τελείωσε. Ολιστική ιατρική από πίσω.
0: Τώρα θα μας ψάχνουν, έχουν πάλι εκλογές, να ξέρεις. Να τα έχεις κατά νου αυτά.
1: Άμα δεν δώσω χιλιαρικάκι.
0: Χιλιαρικάκι, ναι, δεν ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα 1960.
1: Τι έγινε?
0: Τελετή έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Ναι. Έτσι. Και για πρώτη φορά ακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τις ΔΟΣ, μόνιμος επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ποιος είναι ο Σπύρος Σαμαράς?
0: Σπύρος Σαμαρά, δεν ξέρεις, φίλε. Συνθέτης του Ολυμπιακού ύμνου.
1: Ποιος είναι?
0: Ο συνθέτης του Ολυμπιακού ύμνου. Είναι μουσουργός, Κερκυραίος. Και αυτός μελοποίησε τον Ολυμπιακό ύμνο.
1: Κανά ΕΣΠΑ πήρε αυτός?
0: Δεν ξέρω τότε αν είχαν ΕΣΠΑ, ρε φίλε. Δεν είχαν τότε ΕΣΠΑ. Έχει σφαγωθεί. Ρε παιδιά, ένα ΕΣΠΑ να ερεμήσουμε αυτό. Δώστε του ένα ΕΣΠΑ να τελειώσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή φτάνει. Ναι, θα μου πείτε τώρα παίρνουν όλοι ΕΣΠΑ. Τώρα γίνεται χαμός. Δηλαδή εμείς τι σε πηγάδι, κάνουμε τσίσα. Φάνη χαλκιά σαν σήμερα.
1: Ωραία κόμενα.
0: Φανή, όχι
1: Φανή λέει.
0: Φανή, πάλι πετραλιά ήταν. Αυτή είναι Φανή.
1: Αυτή είναι ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Και ωραίος χαρακτήρας, η Ολυμπιονίκη στο 4.
1: Και ωραίος χαρακτήρας, σοβαρή κοπέλα.
0: Πολύ καλό παιδί, ναι.
1: Ωραία κοπέλα.
0: Στα 400 μεταμποδίων στην Αθήνα.
1: Κούκλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνει για αυτή το χρυσό μετάλλιο.
1: Πολύ καλή αθλήτρια. Μπράβο, τη συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Για να δούμε σήμερα ποιοι έχουν γενέθλια και ποιοι απεβίωσαν. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά μας, γιατί έχουμε εβδομάδα.
1: Ναι, τι, πολύ, ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ δυνατή, φίλε.
1: Εγώ έδωσα και.
0: Τώρα έχουμε τα τελευταία ανταλαβέρια. Έχουμε προσθήκη Αντεροβγάλτη.
1: Πολύ καλός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δύσκολος.
0: Και αν δεις την δελτία έβγαλε, του λέω ρε μπαγάσε πάνω σε ξεκινήσω από τον Αύγουστο. Ναι. Να δεις τι έχει βγάλει, ειδικά με το ΑΕΚ Λεύσκη, το ξεπάτωσε το μάτς.
1: Ναι.
0: Όλα, 0-0 το βλέπω.
1: Τώρα τι το βλέπει. Τώρα δύσκολα το δει η Άντερ.
0: Δεν ξέρω τώρα. Μίλησα χθες μαζί του για να ετοιμάσει κάποια πράγματα, γιατί ξεκινάει η 1η Σεπτεμβρίου. Στον Bet Show, παιδιά, όπου εντάξει, εμένα ο Αύγουστο δεν μου αρέσει καθόλου για στοίχημα. Το έχω δηλώσει. Και παίζω για συντήρηση.
1: Εσύ τώρα ο Αύγουστο είχε τη μοίρα, είναι.
0: Καβάλα.
1: Καβαλέ και
0: φύρα.
1: Ξοδεύεις, κάνεις, δεν στεναχωριέσαι για τίποτα και έξοδα παραπάνω.
0: Το θες όμως και αυτό το μήνα.
1: Το θες, ναι.
0: Το θες και αυτό το μήνα.
1: Κάτσε να κάνω εγώ άλλους 11 Αυγούστου εδώ.
0: Όχι, τα τέτοια θέλω. Τέτοια θέλω. Όχι, θα με φωνάξει ο αδρός να μου πει. Τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Τον χάλασες. Τον χάλασες, θα μου πει. Λοιπόν. Λέοναρντ Μπερνστάιν.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τίποτα, διευθυντής ορχήστρας.
1: Δεν είναι για εσάς.
0: Δεν είναι για εμάς, δεν είναι για τέτοιο. Λοιπόν, Σον Κόνερι σας σήμερα γενέθλια.
1: Ναι.
0: Τεράστιος ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος το οποίο.
1: Ήταν και ο παδός της.
0: Πιανής.
1: Ποια ήταν η δύο.
0: Σέλτικ και Ρέιτζερς. Ή από άλλη ομάδα.
1: Όχι, Σέλτικ μου φαίνεται.
0: Σέλτικ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τεράστιος ηθοποιός. Εγώ αγαπάω Σκωτία, ναι. Αγαπάω Σκοτσέζους. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα εκεί. Αλήθεια στο λέω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει πιο ωραίο λαό από όλους. Εξυπηρετική, φιλότιμη, πρόσχαρη, χαμογελαστή, το βιωτικό της επίπεδο στο Θεό. Και κάτι που θέλω να πω πραγματικά με σοβαρότητα τώρα και όχι χαβαλέ. Πράσινο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη. Πας παντού σε όλη την Ευρώπη και βλέπεις πάρκα, πρασινάδες, δασάκια. Τα έχουμε ρημάξει όλα. Πράσινο, δήμαρχε. Φτιάξε πραγματάκια με πράσινο.
1: Τώρα, ξεκινάμε στο TV εκδομή, τον κολλάκι.
0: Όχι, ίσα ίσα γι' αυτό. Επειδή γουστάρουμε δήμαρχο που έχουμε. Ναι, οκ. Ναι,
1: okay. Αλλά αυτά τώρα.
0: Πράσινο, ρε
1: φίλε. Άστα, ρε. Μια χαρά είναι ο δήμαρχος.
0: Ακριβώς, επειδή είναι μια χαρά. Ναι. Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είναι ο δήμαρχος που κάνει αλλαγές, που κάνει πράγματα.
1: Άστα, ρε κουλιά. Δεν το σώζει τώρα, άστα να πάει στο διάλογο.
0: Ρε, εσύ πράσινο θέλουμε.
1: Τι πράσινο θες?
0: Τι άσενα, πράσινο θέλουμε.
1: Εγώ θέλω ανεμογεννήτριες.
0: Εσύ θες να μιλήσει? Όχι, εγώ θέλω πράσινο.
1: Εγώ θέλω ανεμογεννήτριες.
0: Πράσινο, μπορούμε να κάνουμε.
1: Μ' αρέσει να τις βλέπω σαν έλκες να γυρίζουν.
0: Εσένα τώρα θες να τσιγκλίσει. Εγώ λέω ότι μας λείπει πάρα πολύ το πράσινο από την πόλη μας.
1: Αρκετό έχει, το σέξου.
0: Τι το σέξου? Τώρα έχουμε το τέτοιο, το flyover. Δεν δεις που το έχουν ετοιμάσει.
1: Μας το ρημάξω το σέξου.
0: Σε ένα χρόνο θα.
1: Εγώ δρόμους θέλω, δεν το κάνω το πράσινο.
0: Α, δεν θες. Εγώ θέλω πράσινο.
1: Τι θα το κάνεις το πράσινο?
0: Εσύ. Πλάκα με
1: κάτι. Στο χωριό σου πράσινο.
0: Ένα αυτό, είσαι μέσα στην πόλη, ήσουν στην κολονία, ήσουν στον Ντόρντμουντ, δεν έβλεπε πρασινάδε
1: παντού. Τι έγινε που έβλεπε πρασινάδε?
0: Πλάκα με κάνει.
1: Έβλεπε κάτι άσχημο γυναίκε εκεί πέρα.
0: Άντε πάλι σα
1: πράσινο. Λοιπόν, ωραία γυναίκα εκεί πέρα.
0: Σον Κόνερι, επομένως, Σκοτσέζο, Σκωτία φουλ στο πράσινο.
1: Ναι.
0: Φουλ στο πράσινο. Δηλαδή είσαι μέσα στο κέντρο του Εδιμβούργου και υπάρχει άσο, υπάρχει δάσο. Υπάρχει
1: πολιτισμένη άσο. Τι το θες εδώ, πράσινο.
0: Λοιπόν,
1: εδώ βρείτε πράσινο κέντρο εσείς.
0: Το ρημάζουμε, το ρημάζουμε, ναι. Το ρημάζουμε. Τώρα, σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζέιμς Βατ, Σκοτσέζο εφευρέτη τη πρώτη ατμομηχανή.
1: Ναι.
0: Έτσι, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρηση τη ηλεκτρική ισχύω.
1: Κάνα Φράγκο το δώσε, να το όνομά του το δώσε.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, ρε φίλε.
1: Αν το δώσε, κανένα Φράγκο, τι θα το κάνω.
0: Πού να ξέρω, ρε
1: φίλε. Την ατομηχανή ανακάλυψε.
0: Και σαν σήμερα ο Άρη Μπερεκέλ,
1: ο Μπερεκέτης,
0: Γάλλος φυσικός, ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
1: Ναι.
0: Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρηση ραδιενέργεια. Ο Άρη Μπερεκέλ.
1: Έλα, Φράγκο, πήρα αυτό ο Μούσης.
0: Κάτι θα πήρα, ναι, φίλε.
1: Ραδιενέργεια.
0: Φαγώθηκες. Να, μήνα στην ιστορία. Εσύ τι θα πρέπει να κάνεις κάτι και γιατί.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ, άμα πεθάνω,
0: ναι.
1: Άλλα 20 χρόνια παίζω βιντεάκια μου.
0: Θα παίζουν, ναι.
1: Παιδιά παίζουν.
0: Σίγουρα. Στα 40-30 θα χαθείς.
1: Αν η κόρη μου κάνει παιδιά, μπορεί να βλέπουν
0: τα βιντεάκια. Θα παίζουν, τα βιντεάκια θα παίζουν.
1: Ο τρελός ήταν παππούς μας, τα λέει.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας, σαν σήμερα. Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Και πλέον σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε σε μούντα αγωνιστικό. Η επικοινωνία μας γίνεται στο Instagram.
1: Σήμερα μάτς έχει.
0: Πώς δεν έχει, Champions League. Απλά δεν παίζει η ΑΕΚ σήμερα. Θα τα δούμε.
1: Επειδή δεν παίζει η ομάδα η ΑΕΚ, ναι.
0: Λοιπόν, ο Σόκονερ ήταν Rangers.
1: Rangers.
0: Είχε πάρει και τον Κυριάκο με το.
1: Με το ελικόπτερο.
0: Με το αεροπλάνο του.
1: Με το αεροπλάνο, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: ο Σόκονερ είχε πάρει και τον.
1: Κυριάκο τον πήρε μαζί του.
0: Ναι.
1: Η Σιρέζα πήρε λεφτά, ε. Ναι. Δεν έχει έντσι τον Κυριάκο.
0: Πού το ξέρει, όλα τα ξέρει. Τι πράγμα είσαι, ρε Μαγάσα. Τι πράγμα είσαι, ρε.
1: Άμα τον γυρίσει ανάποδα.
0: Πού τα ξέρει πάλι, Μωρή Λόλα,
1: κοστίζει. Πέντε στην θα παίζουν. Άμυαλοι.
0: Πού τα. Εντάξει, κοίταξε.
1: Άμυαλοι παίκτε, άμυαλοι.
0: Η πιο παλιά γενιά. Δεν είχε και την ανάλογη μόρφωση και μπορεί να κάνει κάποια λάθη.
1: Αμόρφωση.
0: Η νέα γενιά είναι όλα τα παιδιά μορφωμένα. Όλα. Όλα. Δηλαδή τελειώνουν παράλληλα με το ποδόσφαιρο και τις σχολές τους. Δεν υπάρχει δηλαδή ποδοσφαιριστής ο οποίος να μην έχει τελειώσει το μίνιμουμ γυμναστική.
1: Το χειρότερο πράγμα που μπορώ να δω είναι ρακέντη το ποδοσφαιριστή στα 55 με, να ζητιανεύει τον πρόεδρο της ομάδας άμα πάθει κανένα έμβραγμα να το κάνει την εγχείρηση. Είναι το πιο σιχαμερό μπορώ να δω.
0: Ναι. Ο Μπέκερελ, πάντως, που είπαμε νωρίτερα, θα τέριαζε και σε όνομα ποδοσφαιριστή. Μπέκερελ.
1: Ναι.
0: Ωραίο, δεν θα ήταν.
1: Και μπάρ μπορεί να ήταν.
0: Μπέκερελ. Ναι. Μπέκερελ από τα δεξιά, ναι. Λοιπόν, μηνύματα.
1: Το 1926 που φόρεσε εκεί στην κερκίδα,
0: ναι.
1: Νομίζανε ότι ήταν άρωμα αυτή.
0: Άρα. Ναι. Μια χαρά με ρώτησε ο άλλος. Μου λέει πάω, Σαλόνικα, λέω ναι. Αλλά εσύ έβλεπε μόνο τις Δανέζες εκεί.
1: Ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, break, διαλυματάκι και πάμε να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ σιγά σιγά των ομάδων και των ομάδων κυρίως που έχουν ευρωπαϊκό μάτς, αλλά και Ηρακλή και Άρη Ηρακλή. Είχαμε δηλώσει θες μάλιστα του Ματσάρη. Θα τις σχολιάσουμε, θα τις κουβεντιάσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλε μετά το παρέτο διαφημιστικό.
4: Μα μέσα σου και ξέρω πόσο θες μαζί μου να σε πάλι.
5: Μετρόπολης!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Πρόταση για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό Ντάνιελ Μπραγκάσα. Τη Sporting Λισαβόνα περιμένουν οι Πορτογάλοι από τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως ο δικέφαλος του Βορρά θα επενδύσει σε αυτόν μέρος των χρημάτων της μεταγραφής Κωνσταντέλια. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν απέναντι στην Μπραν, με την νορβηγική ομάδα να αγωνιά για την ετοιμότητα του 25χρονου επιθετικού Νόα Χάλμ. Σε συμφωνία με τον Ατρόμητο και την αστυνομία για τη μεμονωμένη μετακίνηση στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πρώτου εκτός έδρας αγώνα της νέας Super League. Στον Άρη επέστρεψε και επίσημα Μάνου Γκαρθία, δηλώνοντας χαρούμενος που φόρεσε και πάλι τα κυτρινόμαυρα. Ποδοσφαιριστής του Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από τη Σαντάρ Λιέγκης είναι ο Μπόσκο Σούταλο. Ο Άρης πρέπει να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει στην Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά ο 26χρονος Κροάτης στόπερ. Στην απόκτηση του Στέφανο Οκάκα επιμένει ο Βάλτερ Ματζάρη για τον Ηρακλή. Το κεφάλαιο έχει κλείσει, δήλωσε ο έμπειρος επιθετικός στα ιταλικά μέσα. Δύο στόπερ, ένα χαφ βρίσκονται στη λίστα ενίσχυσης. Ενώ η ανετοιμότητα του Καφτατζογλίου οδήγησε σε αλλαγή δεδομένων και ο αγώνας της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει στην Τρίπολη με γηπεδούχο τον Αστέρα. Φιλική νίκη επί της Κύπρου με 82-75 πέτυχε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, αποδίδοντας πολύ καλά στη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα θα είναι έτοιμη αγωνιστικά και νοητικά όταν έρθει το κρίσιμο παιχνίδι, δήλωσε ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και όλο τον Αύγουστο και κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώστε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστα αυτά. Μόλις πληρωθούμε τώρα την άλλη εβδομάδα
0: θες πάμε να πάμε στο Ρίτζες.
1: Πετάξουμε κανένα 500 στη ρουλέτα.
0: Όχι, δεν πετάω 500.
1: Τι να πας στο καζίνο,
0: θα πάω βόλτα.
1: Τη ρουλέτα να δεις.
0: Θα πάω βόλτα. 500 γιατί να παίξεις 500.
1: Γιατί να μην παίξεις 500. Παλιά πώς παίζατε χιλιάρικα να πω.
0: Παλιά είναι παλιά. Άσο, δεν ασχολούμαι το παλιά. Εγώ με το τώρα ασχολούμαι.
1: Τώρα τι έχει, έχει φίξει, έχει τώρα.
0: Όχι, δεν. Τα έκανα, τα χόρτασα, τα. Οκ, δεν.
1: Τι χόρτασα τα έκανα, ρε. Μια φορά θα πάμε. Μου ξέρω 500 άρικο να.
0: Εγώ δεν παίζω 500.
1: Δεν παίζει. Όχι, τι είδα.
0: Προτιμώ να παίξω στοίχημα.
1: Θα πεινάσω τα παιδάκια μετά.
0: Όχι, όχι, προτιμώ να το παίξω στοίχημα.
1: Α, στοίχημα.
0: Ναι, προτιμώ να παίξω κάτι στο στοίχημα. Πού είναι ο Ντούντα, δεν εμφανίζεται. Δεν εμφανίζει τον Ντούντα. Του λέω παίρνω Άρσενα να πάρω τι θε. Δεν εμφανίζεται πάλι.
1: Ναι,
0: οι κανονιέδρες του Λονδίνου θα λέει τα δικά τα αυτή. Παίρνω Arsenal, πάρε ό,τι θες Ντούντα. Άμα θες πάρε και δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε δίνω και διπλή επιλογή. Άντε να σε ψηρίσω και φέτος.
1: Πάνε εκείνη τα χρόνια που πετάγαν τα 500 άρια.
0: Εντάξει τώρα, ρε φίλε, ναι. Γιατί. Τώρα να πα να παίξει, ρε παιδί μου, να πα να παίξει.
1: Τι να παίξω, 20 ευρώ να παίξω.
0: Τι να παίξω. Κάτσε ένα μπλιμπλίκι και παίξει.
1: Αν είσαι ταξιούχο, είμαι να παίξω 20 ευρώ.
0: Καλά, μην νομίζει παίζουν 20 ευρώ στο ταξιούχο. Μην νομίζει.
1: Άμα πάω να παίξω, το κάνω.
0: Α, πα το κάνει
1: κάτι. Άμα το κάνει κάτι, κάνω καλά. Τι να πα, παίξει 20 ευρώ στο
0: ταξιούχο. Πάμε την άλλη εβδομάδα πάμε.
1: Θα πάμε τζάμπα μακαρόνια.
0: Εγώ θα σε. Θα σε βλέπω, θα σε παρακολουθώ, θα σε συμβουλεύω και παίξε εσύ. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Τι να κάνω τώρα. Τι. Τα έχω παίξει. Τα έχω παίξει. Τελείωσε. Ναι. Είναι σε άλλο level.
1: Θα λοιπόν, πάει στο καζίνο, τι να βλέπει στους τοίχους.
0: Όχι, δεν είπαμε. Πάμε να πιούμε ποτάκι, ναι. Έχουμε πάρα πολλά από πού θες να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε ο Γκαγκάτσης στη Δίκη Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Είπε ότι προσπαθούμε να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική.
1: Έχει τραβήξει ένα μπουρτ ο Κωνσταντέλιας. Σιγά μην γυρίσει στην Εθνική.
0: Εγώ νομίζω κάποια στιγμή θα γυρίσει.
1: Για να κάνει τι. Θα κουραστεί.
0: Κάποια στιγμή θα γυρίσει.
1: Σόπαρε, παιδιά δεν έχει.
0: Θα τον πιάσει το μούτρα. Dortmund, θα τον πιάσει.
1: Θα κάνει μάγκα τον Γκαγκάτση με τα μάγουλα να πούμε. Γιατί να τον κάνει.
0: Εντάξει, ο Γκαγκάτση τώρα πήγε Αθήνα, είναι άλλο, άλλη φάση.
1: Θα πάω κάνω εγώ μάγκα τον Γκαγκάτση. Μια χαρά είναι στο Dortmund.
0: Πήγε στην Αθήνα, είναι άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Έχει να συνεργαστεί με Αθηναίους, έχει να συνεργαστεί καθημερινή.
1: Ναι.
0: Καθημερινότητά του είναι με Ολυμπιακούς.
1: Εκεί με το Σαράτσι, εκεί πήγαμε με το Μαρινάκι να πούμε.
0: Φίλε, όπου γη και πατρί.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί δουλεύει, με αυτού συνεργάζεται, κάνει. Θα αλβανίζει τον πάγο.
1: Και τι θέλει τώρα τον Κωνσταντέλια. Το κάνει.
0: Με την εθνική εδώ πέρα πρέπει να το φτιάξω αυτό. Γιατί...
1: Α πάει ο. Πώς το λένε το μάνατζερ που ήρθε με καφέ το παλικάρι. Το Αθανασούλας.
0: Ναι.
1: Πάλι που ήθελε ένα εκατομμύριο για να έρθει στην εθνική.
0: Εσύ πάλι όλα με λεφτά τα κάνεις.
1: Όχι, θα τον πάω τζάμπα τον κακάζει. Το μάγκα. Του κάνω μάγκα εγώ τζάμπα.
0: Ναι. Είπε και.
1: Πάρ το Αθανασούλα ένα εκατομμύριο. Δώσε και σε εμά καλά φαΐ εκεί πέρα και καλά ψάρι να φάμε πέρα το. Ναι.
0: Η μία τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι ένα παιδί που από τον Ιβά Σαββίδη στον τελευταίο βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα, θα ήθελα να μείνει εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει όμως όριο το ταλέντο. Φυσικά και μπορεί να παίξει στην Μπαρσελόνα, όπως είπε ο Πέλκας.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα όμως στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Γκαγκάτσης.
1: Ο Γκαγκάτσης.
0: Κάνουμε λέει τις ενέργειες πλέον για να τον.
1: Ρίξε ένα εκατομμύριο να πάει κορόιδο μήνυση σε Κωνσταντέλια. Πάρτε
0: τώρα, φίλε, μα γίνει αυτό το πράγμα. Ανοίγει ο ασκό του αιώλου.
1: Δεν
0: ανοίγει ο ασκό. Κάθε πέσα ζητά λεφτά μα είναι. Αφού σε δική δεν παίρνουν λεφτά.
1: Την τσάπα πάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν πάω.
0: Τι δεν πας.
1: Είσαι, γιατί να πάω. Έχει ανάγκη την εθνική για να κάνει καριέρα ο Κωνσταντέλια.
0: Όχι.
1: Γιατί να πάει.
0: Τον έχει, δεν τον έχει. Και αυτό βλέπουμε και τον
1: να χαίρεται ο Ελληναράς με τα πόδια τσάπα του. Μην πας ρε Κωνσταντέλια. Τράβα και ίσω ιεράχοβε εκεί πέρα πάνω. Μη σώσει και πάλι.
0: Δεν θε να πάει.
1: Μην πα.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα
1: να
0: πάει.
1: Να φουσκώνει τα μάγουλα ο Γκαγκάτση στην πλάτη σου να πούμε.
0: Θα πάει κάποια στιγμή γιατί κοιντό του θα το ζητήσει.
1: Γιατί.
0: Διότι η παρουσία στην εθνική που είπε εσύ που τα βλέπει όλα τα λεφτά μόνο κάτ.
1: Θα του δώσει.
0: Έτσι υπάρχει η κάρτα.
1: Ναι.
0: Έτσι που κάνει ακριβώ την ίδια δουλειά.
1: Ναι,
0: η παρουσία τη εθνική του δίνει μπουστάρισμα τουλάχιστον 10 εκατομμύρια.
1: Αλλά α πετάξει κανένα 12 κόρση η Bundesliga.
0: Πλάκα θα του κάνει αυτού εκεί. Πλάκα θα του κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί λέμε για Bundesliga, Bundesliga. Η Bundesliga τώρα να. Επειδή την παρακολουθώ εγώ 25 χρόνια ανελιπώς όπως είναι η Ελλάδα. Η Bundesliga σαν Bundesliga.
1: Δεν είδα εγώ τις άμυνες του.
0: Πού υπερέχει. Στην οργάνωση, τα στάδια, τα γήπεδα, τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές.
1: Φυσιολογικοί άνθρωποι, κερκίδες, ναι.
0: Τώρα. Όσον αφορά την ποιότητα των ομάδων, αν εξαιρέσω την Bayern. Η Dortmund την έχουμε δει εδώ πέρα. Την έχει παίξει ο Ολυμπιακός, την έχει κερδίσει και μια χαρά της κερδίζει. Η Dortmund είναι μια γήινη ομάδα. Τώρα βέβαια με αυτούς πάει να γίνει και εξωγήινη για αυτή. Η Bayern είναι εξωγήινη, είναι ευρωπαϊκό club top 10. Οι άλλες οι ομάδες, αν τις φέρεις εδώ στην Ελλάδα, θα παίζουν μπαλίτσα και θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή Αβγάλε την πάγινη. Βάλε τον Ολυμπιακό στην Bundesliga. Εγώ δεν βάζω την ομάδα μου για να υπάρξει.
1: Να πάω τη Leverkusen να πούμε.
0: Αυτό σε λέω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό σε λέω. Τη Leverkusen είναι και τη Ολυμπιακή.
1: Mainz, Kleins.
0: Αυτό σε λέω. Ναι. Απλά εκεί είναι οι εγκαταστάσεις, τα γήπεδα, η όλη στάση του κόσμου απέναντι στο ποδόσφαιρο. Οι υποδομές.
1: Εγώ αν ήμουν λοιπόν Αθανασούρα, τον είδα και με τον Μούση ωραίο, περιποιημένο.
0: Τι θα είναι ο άνθρωπος,
1: Θα τον έλεγε τον Καγκάση. Επειδή έφυγε από εδώ 80 κιλά και έγινε 110 και με τα μάγουλα.
0: Αφού έγινε Αθηναίος τώρα.
1: Ωραία. Τελείωσε. Σκάσε ένα εκατομμύριο να έρθουμε.
0: Δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται.
1: Άμα δεν έρχομαι.
0: Λοιπόν, πάντως,
1: πάρτα σε μια σακούλα, φέρτα.
0: Εγώ βάζω στίγμα. Στίγμα
1: στην πλάτη τη δική μου να κάνει την καριέρα.
0: Εσύ να ρισκάρεις και να κάνεις τώρα. Θες έπιασα τα κουμαρό τέτοια σου.
1: Ναι.
0: Θες να πας και στο καζίνο.
1: Δεν πήγα στη ζωή μου καμιά
0: φορά. Γι' αυτό εντάξει. Επειδή εγώ έφαγα κάποια χρόνια εκεί, γι' αυτό σου λέω.
1: Να φάω και εγώ κάποιου μήνε.
0: Την αφάσκεση, ναι. Την Άιντραχτ δεν την κερδίσαμε μέσα έξω. Το θέλω να σου πω.
1: Ναι, ρε παιδί, άλλο λέμε τώρα. Για τον Καγκάτσι λέμε. Εγώ αν ήμουν θα του ζήταγα λεφτά.
0: Θα ζήταζε λεφτά.
1: Τι τον έκανε, το χάριζα.
0: Ρε φίλε, δεν ακούς τι λέμε.
1: Τι είπε?
0: Δεν ακούς, ρε φίλε, τι λέμε.
1: Τι είπα?
0: Δηλαδή, πραγματικά τρελαίνουμε.
1: Τι είπε?
0: Σου είπα, βγάλτε την Bayern έξω, λέω.
1: Ναι.
0: Το είπα ή δεν το είπα.
1: Τι ομάδα είναι αυτό που ακούει?
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι.
1: Εγώ ξέρω.
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι. Το είπα 100 φορές. Βγάλτε την Bayern, λέω, απ' έξω που είναι εξωγήινη και βάλτε τις άλλες. Δεν ακούς. Σε ποιο μας λέει κύριος Ολυμπιακός την Bayern? Είπα εγώ ότι τη Leverkusen λέγαμε κιόλας. Ούτε καν την παιδί. Είπαμε βγάλτε την Bayern.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Πού να ξέρω τι είναι.
1: Τι ομάδα είναι, φίλε.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Βέβαια στη Γερμανία, ας πούμε, κάποιες ομάδες που δεν σου γεμίζει το μάτι, ας πούμε η Freiburg, θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα το διεκδικούσε εδώ το πρωτάθλημα. Αυτό λέμε. Οκ.
1: Αυτές τις ομάδες.
0: Πολλές καλές.
1: Αυτές εδώ τις ομάδες που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ τις τέσσερις αυτές που βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό, θα το έπαιρνα.
0: Η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να το πάρει. Ναι. Η οποία είναι εντάξει, ομάδα
1: πρώτη. Με τον Ελκαμπή ανάπηρο να πούμε.
0: Ναι, θα πάμε τώρα γιατί δεν έχει Ελκαμπή. Ο Ολυμπιακός παίρνει παιχταράδες, είναι και ο Ολυμπιακός αν δεν το κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Και
1: ομάδα δεν
0: αν δεν το κατάλαβες, ο Μεντιλίμπα του σταχώνει, γι' αυτό το λατρεύω.
1: Ναι.
0: Εμένα η ειλικρίνη είναι το νοένα. Του σταχώνει στη μάπα.
1: Έτσι.
0: Στη μάπα. Του λέει παιδιά δεν έχουν νόημα οι προετοιμασίες στον Ολυμπιακό. Με άλλου ξεκινάω και με άλλου παίζω.
1: Πολύ καλά τα λέει.
0: Λέει, ο κόσμος λέει ευχαριστώ που γουστάρει και με αγαπάει, αλλά το μόνο που κάνει είναι να προστατεύει κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρθει ήδη.
1: Φίλε, η πίεση του Μαρινάκη πρέπει να είναι 11 και η μικρή, 18 η μεγάλη. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: το Μεντιλίμπα τον έχουν θεό οι
1: οπαδοί. Κάτω γι' αυτό να το λένε.
0: Αλλιώς θα τον είχα διώξει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα τον είχα διώξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Έχουμε αναρτήσει εκεί κάτι ντόνες που είχαμε φάει. Έχουμε γίνει σαν μουσχαροκεφαλές.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, έχουμε βάλει τα κιλάκια μας, τώρα θα τα χάσουμε όμως.
1: 10-12 το βράδυ έχω γυμναστήριο.
0: Το βράδυ πας. Καλό είναι το βράδυ το γυμναστήριο.
1: Το βράδυ μετά υπνάρα.
0: Ύπνο.
1: Αύριο πάω νέα άντρα στο Κυλκής, εκεί κινδυνεύω από τις γυναίκες.
0: Ναι, στο Κυλκής, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Λοιπόν, από ποια ομάδα θα ξεκινήσουμε?
1: Κάτι γάμπες, ωραίες, τι να σε πω.
0: Ενώ στην Γερμανία δεν γυναικάρες.
1: Ποδιακές πιο άσχημες στην Γερμανία.
0: Αυτή σε λέω, ρε φίλε.
1: Τι σε λέω.
0: Εσύ νομίζω ότι όλα τα χάλια, τα στραβά και τα ανάποδα γίνονται μόνο εδώ. Παντού γίνονται. Απλά η διαφορά μας με το εξωτερικό είναι ότι εκεί υπάρχουν νόμοι και εφαρμόζονται κανονικά. Τέλος.
1: Εντάξει, εδώ
0: δεν το έχει το Γρηγόρη. Μη πα από εκεί, θα φάσει πρόσημο. Δεν το δει πώ ήταν. Πήγαινα εμείς να περάσουμε το φανάρι. 80 ευρώ, μη.
1: Ξέρεις που έπαθε σόκο Γρηγόρης?
0: Για πες.
1: Είμαι στο κέντρο της Κολονίας.
0: Μην το έχω βάλει φανέλα
1: το λίγο πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Λέω, επειδή τον ξέρω, του λέω. Ο ουρολόγος ο Σαρόπουλος, λέω, μου είπε κάθε μία μισή ώρα να κατουράω.
0: Ναι, να πας τουαλέτα.
1: Λέω, και... εδώ δεν βλέπω τουαλέτα.
0: Θα πάω να κατουρίσω γονεί.
1: Πήγα έξω από την εκκλησία.
0: Σοκαρίστηκα.
1: Πώς τη λένε την εκκλησία εκείνη μετά?
0: Τον Ντόμ.
1: Μια βρώμικη.
0: Καθολικό, το Ντόμ. Ναι. Δεν είναι βρώμικη, έτσι είναι φτιαγμένη.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατευθείαν.
1: Βρήκα μια αγωνία. Πάμε. Όχι, μου λέει.
0: Ναι, θα μας μέσα. Μέσα θα σε βάλουν.
1: Γιατί με βάλουν μέσα?
0: Ναι, πάντως φεύγοντας δεν αντέξαμε. Πήγαμε στο δάσος.
1: Όταν είναι να κάνεις ιστορικό αυτό.
0: Είναι απόλαυση.
1: Όχι, θα ακολουθείς εμένα, ξέρω.
0: Α, κάνεις τη μιλά στο κινητό. Ναι. Αν δεν φύγει στην εκεί γριά από τον πάγκο, λέω τέλος δεν ξαναπάει. Ναι, αυτό λέω. Κάποια στιγμή θα γυρίσει. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι, τώρα, ναι. Τι
1: πιστεύω και μία ερεύνα.
0: Πάντως η εθνική.
1: Κωνσταντέλια.
0: Παυλίδη, κορυφή.
1: Ναι.
0: Τζόλι Καρέτσα, Κωνσταντέλια από πίσω.
1: Ναι.
0: Που είναι αδιανόητο να μην δεν υπάρχει. Ζαφύρι. Ναι. Και ποιον άλλο χαφ θέλετε, όχι το Μουζακίτη πάντως.
1: Ζαφύρι, αν αποκλειστείτε, πού να τον πουλήσετε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Στον Ήπρο που το είδα.
0: Στον Ήπρο σας τα βλέπετε αυτά. Και μια που το ανέφερες, γιατί ακούγεται πάρα πολύ να το πω.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: εμένα, αυτό.
0: Όταν γίνεται κάτι, μια παραφιλογία, για μένα είναι πολύ απλό το πράγμα. Ψάχνω την πηγή.
1: Τι λέει η πηγή λοιπόν?
0: Ψάχνω από εκεί που βγαίνει η είδηση.
1: Από
0: τους ίδιους να μάθω.
1: Η πηγή τι λέει λοιπόν? Άμα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τι λέει η πηγή?
0: Ψάχνω από την πηγή πάντοτε. Όχι την παραφιλολογία.
1: Πες το αδραγούχο το νερό που βγάζει.
0: Έψαξα να δω γιατί είχε κάτι σενάρια για Ζήφκοβιτς, για Σαουδικές Αραβίες που γίνεται χαμός. Φεύγει και αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνει, δεν ράνει. Ο Ζήφκοβιτς ξέρει τι είπε στα ελληνικά. Ό,τι να είναι. Και γελούσε. Σαφώς και περιμένουμε, λέει, την ανανέωση συμβολέου κάποια στιγμή. Έτσι για να συζητήσουμε. Αλλά ό,τι να είναι.
1: Με την κονζάρεβα
0: δεν ξέρω με ποιο. Δεν ξέρω.
1: Δεν μου λες.
0: Εγώ σου λέω πάντοτε ψάχνω να βρω από την πηγή τι γίνεται το θέμα. Γιατί αν ακούω από το περιβάλλον του. Τα άκουσες και εσύ με τα αυτάκια σου. Τι είπε ο ξάδερφος. Τι είπε ο θείος. Τι είπε ο γνωστός του γνωστού. Τι είπε ο πάνω κόσμος. Τι είπε ο κάτω κόσμος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ψάξε, αν πάρε
1: βαθμό. Η πηγή τι λέει τώρα.
0: Η πηγή γελούσε με αυτά τα θέματα.
1: Για τον άλλον, α το Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς την έχει καλά εδώ.
0: Ναι. Ο Ζήφκοβιτς ο οποίος.
1: Για τον άλλο, τον πιτσιρικά τον.
0: Ποιον?
1: Τον Χαύτο.
0: Ο Ζαφίρης. Σας είπα και γι' αυτό σας το είπα.
1: Τι λέει ο Ζαφίρης?
0: Τι λέει η πηγή?
1: Τι λέει η πηγή?
0: Στεναχωρημένος πάρα πολύ που έφυγε ο Κωνσταντέλης. Σοκαρίστηκε γι' αυτός. Δεν το περίμενε.
1: Ναι.
0: Αλλά από το είμαι στεναχωρημένος.
1: Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα θέλει να φύγει.
0: Κοίταξε, ο Ζαφίρης είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Ήρθε εδώ με το project του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι όταν ακολουθείς ένα πλάνο, ένα project πρέπει να το τελειώνεις. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Champions League.
1: Έτσι τον είπα το Ζαφίρη.
0: Ναι, σου λέει, εδώ θα φέρουμε κι όντως ο ΠΑΟΚ το κάνει. Θα φέρουμε αρκετούς Έλληνες.
1: Ναι.
0: Έφερε ο ΠΑΟΚ. Έφερε ναι. τον Γιαννούλη, ναι. έφερε τον Χατζηδιάκο. Έτσι. Έχει τον Μπέλκα,
1: ναι.
0: έχει τον Ζαφίρη, είχε τον Κωνσταντέλια. Είχε πέρσι τον Γιακουμάκη.
1: Ναι. Δεν μπορεί χωρίς Έλληνες ο Ζαφίρη.
0: Όχι, το πλάνο του ΠΑΟΚ.
1: Συγχρονικό θα πάθει.
0: Θα φέρουμε, λέει, Έλληνες στους κορυφαίους, θα βάλουμε και 3-4 ελίτ τύπου Ζήφκοβιτς.
1: Του πάνε του Ζαφίρη.
0: Για να παίξουμε Champions League. Και βλέπει ξαφνικά να πουλιέται το καλύτερο των Ελλήνων.
1: Και τι θα κάνει αυτό τώρα?
0: Τίποτα, στεναχωρέθηκε, χαλάστηκε. Εσύ τώρα, άκου να σου πω. Εσύ τώρα κάνουμε υποθέσει. Σηκώνουμε και φεύγω εγώ έστω ξαφνικά γιατί μου έρχεται μια πρόταση πολύ καλύτερη και σηκώνουμε. Δεν θα χαλαστεί.
1: Δεν θα χαλαστώ.
0: Αυτό έγινε και με τον Ζαφίρη. Τι σημαίνει, θα φύγει?
1: Αυτό θα φύγει.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Εντάξει, ότι πρέπει να παίξει στην Ευρώπη γιατί για όλου του αθλητέ.
1: Για φαντάζει τον Ζαφίρη τώρα.
0: Ναι.
1: Η χρηματιστηριακή του αξία.
0: Αυτό είναι
1: να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, να φύγει ο Κωνσταντέλιας και να πάει ο ΠΑΟΚ τέταρτος, ας πούμε, να αρχίσουν να φωνάζουν.
0: Θα ψάξει μια ομάδα. Ναι. Ναι. Καταρχάς, ναι. ζημιωμένος πρώτος ήταν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Ζαφίρης.
1: Εγώ για τον Ζαφίρη μιλάω, δεν λέω για τον
0: ΠΑΟΚ. Ναι, μα οι Έλληνες κοινωνούν τα δοχεία αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι ζημιωμένος που το περιουσιακό του στοιχείο που το πήρε 11-12 πήγε 9.
1: Βέβαια.
0: Και υποτίθεται ότι το πήρε γιατί εγώ λέει 11-12 σε πήρα, θα σε φτιάξω 20.
1: Ναι, τι να φτιάξει λέει.
0: Θα σε φτιάξω 20.
1: Αυτό το έργο που παίζει.
0: Κατάλαβες γιατί ούρλιαζα εγώ για το θέμα του Κωνσταντέλη ότι είναι ιστορικό λάθος που τον πούλησαν τώρα. Δεν είπατε γιατί τον πούλησαν.
1: Πότε τον πούλαγαν?
0: Μετά τα μάτς με την Μπραν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα μάτς με την Μπραν. Ντόρτμουντ. Περίμενε. Εγώ πέρσι περίμενα 6 μήνες στο Ζαφίρη.
1: Ναι.
0: 6 μήνες τον περίμενα.
1: Εσύ σε πάω.
0: Να περάσω μια Ευρώπη, να καβατζώσω κατά χρήματα. Να είμαι σίγουρος να παίξω και μετά πάρτονα. Δικό σου είναι.
1: Θες απάντηση?
0: Θέλω, κουβέντα κάνουμε.
1: Είχε έξοδα τον Αύγουστο η Κονζάρεβα.
0: Έταξαν τα και έξοδα η Κονζάρεβα. Τώρα θα έχει πιο πολλά.
1: Είχε έξοδα η Κονζάρεβα.
0: Τώρα παίξε κοροναγράμματα αφού είχε έξοδα στην Ευρώπη και χάσε και 10 εκατομμύρια μα έτσι.
1: Είχε έξοδα η Κονζάρεβα.
0: Μια λαμπάδα κάθε μέρα επομένως αφού είχε έξοδα η Κονζάρεβα στην Αγία Βαρβάρα. Κάθε μέρα.
1: Είχε έξοδα.
0: Γιατί αν χτύπα ξύλο δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
1: Το ταγεράκι είναι ακριβό.
0: Τα έξοδα θα είναι πιο πολλά από την πόλη.
1: Το ταγεράκι είναι ακριβό. Είναι ακριβό το ταγεράκι.
0: Τελειώσαμε με Κωνσταντέλια και με ΕΠΟ.
1: Ναι. Αθανασούλα, πάρτα από τον Μαγουλίδρα κοντρά. Πάρτα.
0: Μαγουλίδρας.
1: Πάρτα από τον Μαγουλίδρα κοντρά.
0: Πρέπει να έχει μεγαλύτερα μάγουλα από εμάς.
1: Τι μάγουλα, τι εμείς είμαστε.
0: Εμείς είμαστε, ναι, τίποτα.
1: Πάρτα από τον Μάγουλο.
0: Πέντε και σήμερα για το τέλος των μεταγραφών. Ιβάν ξύπνα. Εκτός και αν ο ΠΑΟΚ των 30 εκατομμυρίων και εσόδων πάει σε ελεύθερους.
1: Τι στο γράφει?
0: Ένα φίλο ακροατή. Εγώ διαβάζω μηνύματα.
1: Ναι,
0: έχουν μείνει. Δεν είναι πέντε και σήμερα βέβαια.
1: Έχει να βγάλει το μήνα αυτό τώρα ή ζορίζεται.
0: Εσύ εντάξει, ο άνθρωπος σκάει για την ομάδα.
1: Πώς τρέχετε το φυσικό αέριο.
0: Υπάρχουν. Πρόσεξε. Δυστυχώς θα γίνει αυτό που οι περισσότεροι πρόβλεπαν αρχές του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Ότι πάλι λέει κουλπ, μην χοροπηδάσαμε. Και πλέον και εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία. Μην χοροπηδά. Τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου θα γίνουν όλες οι μεταγραφές.
1: Θα σε φέρει τα σαπάκια να πούμε.
0: Αν φέρει πάλι Βολιάκους και.
1: Τι θα σε φέρει, δηλαδή, τέλη Αυγούστου. Τι.
0: Πόσο λέγα τον άλλο που έφυγαν από τον ΠΑΟ και πήγαν β' κατηγορία Ιταλία.
1: Που έχει λαϊκή σήμερα.
0: Και πέρσι έλεγα αυτοί οι παίχτε δεν βλέπουν. Καλή είναι.
1: Δύο ώρα το μεσημέρι θα βάλει φρέσκια ντομάτα στη λαϊκή. Τι θα σε φέρει τέλη Αυγούστου. Καπαλτό θα σε φέρει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν μόνο παλτά, υπάρχουν και καλές επιλογές. Μια χαρά. Αρκεί να πληρώσει.
1: Πάρ το μπακασέτα.
0: Ποιο μπακασέτα, δεν υπάρχει μπακασέτα.
1: Να γίνει εδώ τη σουλτάνα στο κάγκελο να γίνει. Έτοιμο τον έχετε.
0: Ποιο να ρε.
1: Τον μπακασέτα.
0: Μην τα λες αυτά τα χαζά ρε. Πέσατε τουλάχιστον αλλού, μην τα λες εδώ. Αυτά τα χαζά. Αυτά είναι χαζά.
1: Ε?
0: Όπως το λέω, είναι χαζά. Πώς λέγατε για κάτι χαζά εδώ πέρα, ποιον άλλον εδώ, τον Παπαδημητρίου. Μην τα λέτε αυτά τα χαζά εδώ. Το μικρόφωνο είναι σοβαρό, ρε. Μην τα λέτε αυτά. Κάντε χαβαλέ, θα τρώσω στο Facebook.
1: Θα πάρετε καλύτερο παίκτη από τον Μπακασέτα, λες.
0: Τον Μπακασέτα μια φορά δεν θα τον πάρουμε.
1: Ναι, θα πάρετε καλύτερο.
0: Νομίζω πως ναι. Αλλά βάζω το νομίζω γιατί δεν θέλω να εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθούμε πολύ με τα μεταγραφικά. Ναι, με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Πάμε πάλι 31 Αυγούστου, έχουμε μείνει 5 μέρες για τις μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ θέλει 5 μεταγραφές.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Τι εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουμε την Μπραν.
1: Το περνάει τώρα άλλη με αυτή την ομάδα.
0: Ε, το πρόβλημα δεν είναι του ΠΑΟΚ ο Άρης.
1: Ναι. Καλά, σου λέγω εγώ. Ας ήταν καλά ο Άρης, είχε μια καλή
0: ομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Άρης.
1: Σου λέγω ότι θα γινότανε.
0: Ναι. Κοίταξε, για μένα θα είναι χειρότερο ο ΠΑΟΚ να είναι κομπάρσο στην τετράδα. Δηλαδή να είναι ο περσινό πάνω.
1: Γιατί μωρή, άλλη τι είναι.
0: Μα αυτό ακριβώς βλέπω.
1: Δηλαδή
0: άλλοι ότι
1: τι...
0: και οι άλλοι δεν είναι κάτι αμαναμάν εκτός τη ΑΕΚ
1: ναι.
0: Που είναι σοβαρότατη.
1: Και την είδα μόνο και την ΑΕΚ έξω.
0: Τι την είδες.
1: Τη σκύλια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έβαλε το φουκαρά τον Ηρακλή, κάτι στόπερ δεν μπορεί να πει.
0: Καλά, τον Ηρακλή.
1: Τώρα εκεί θα πάμε.
0: Τον Ηρακλή τον βάζουν όλοι. Δεν χρειάζεται να το βάλει. Τέσσερα τον έβαλε ΑΕΚ, τρία τον έβαλε ο Βόλος.
1: Ε.
0: Ο Ηρακλής είναι και τώρα μια που με έδωσε πάσα γιατί θα πάμε τάσα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα απλά πήγαμε λόγω Κωνσταντέλια που είπαμε για την ΕΠΟ.
1: Πάρτα Αθανασούλα χοντρά, πάρτουστα.
0: Να του τα πάρει, ε.
1: Απ' την ΕΠΟ εκεί πέρα κολομάνε. Κολομάνε αυτοί
0: για έχουν. Εσύ όμω είχε ο Αθανασούλα με την ΕΠΟ, ρε φίλο. Ο Λεωνίδα είναι ο μάνατζερ του.
1: Σαν μάνατζερ θα τον πει.
0: Έλα, ρε, εντάξει.
1: Πάρτα.
0: Σε κάποια στιγμή θα φύγει ο Γιωβάνοβιτ, θα γίνει κάτι. Θα του πει πάνε να ανέβει κι άλλο η αξία σου.
1: Πάρτουστα.
0: Η καλύτερη μεταγραφή μπορούσαμε να ακούσουμε. Αυτή τη χρονική περίοδο είναι η μεταγραφή της Γκοντζάρεβα. Λέει εδώ ο φίλος.
1: Τι κρυάδα είπε αυτό, τώρα δεν κατάλαβα.
0: Καλύτερα να ακούσουμε τη δεδομένη χρονική περίοδο.
1: Τι είπε αυτό στον Παοξίδικα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι Παοξίδικα αυτά. Αρναούτικα είναι.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι που το μοντέλο για να μπω ομίλους για να ενισχυθώ, αντί να ενισχυθώ για να μπω ομίλους.
1: Αυτό είναι
0: ψαγμένο.
1: Ωραίο μήνυμα. Ναι, ωραίο μήνυμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ψαγμένο. Δηλαδή τώρα ναι. Ο ΠΑΟΚ μετά την. Τώρα με τσιγκλίνου και μου βγαίνει το ΠΑΟΞίδικο τώρα
1: σιγά,
0: για μένα.
1: Σιγά.
0: Ναι. Μετά την πώληση του Κωνσταντέλια έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Μπράβο. Και.
0: Δεν έχω πάρει τίποτα.
1: Πήρε τα γεράκια ή Κοντζάρεβα, τι 9 ήσαν.
0: Έχουν περάσει 10 μέρες.
1: Πήρε κάτι τα γεράκια.
0: Όχι, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλια πουλήθηκε πότε, 15 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Έχουμε 25.
1: Ναι, τις Παναγίες τον πουλήσατε.
0: Φυσικά. Άλλο ένα πράγμα που χάλασε όλο τον κόσμο.
1: Δόξα τον κύριο Μανούλα.
0: Ναι. Άλλο ένα. Και το ξαναλέω, δεν γκρινιάζει ο Παοξής γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, γιατί γκρινιάζει.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι λογικό, το λογικό επακόλουθο ήταν.
1: Τι?
0: Να πουληθεί.
1: Γιατί?
0: Και κακώς στεκόμαστε.
1: Ναι.
0: Αν τον πίεσε, αν δεν τον πίεσε, αν έγινε βίντεο, αν έγινε ευχαριστήριο. Το θέμα είναι άλλο.
1: Δεν τον πίεσε κανεί μα, είπε ο Αθανασούλας.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι άλλο. Τι έχει κάνει ο Πάοκ. Μετά την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Πήρε τα γεράκια Γκοντζάρεβα.
0: 10 μέρες πέρασαν. Πέρασαν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Παίζουμε τώρα τα ευρωπαϊκά μας. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά πρέπει να κρατήσουμε ηρεμία για την ομάδα. Γιατί παίζει όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά τι θα κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα περιμένω να δω αν θα περάσω την Μπραν, να δω αν θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Ναι, άμα δεν περάσει την Μπραν, θα κάνεις και πωλήσεις.
0: Κι άλλες.
1: Εδώ το Ζαφίρης καμιά που δεν σε λέγα κι αυτά.
0: Εντάξει, αδιανόητα πράγματα.
1: Γιατί
0: αδιανόητα. Αδιανόητα για μένα. Αδιανόητα.
1: Και αυτή η Μουρτζούκα περάσει μια.
0: Αν έρθει ο Μπακασέτα, θα έχει 20.000 κόσμο στο αεροδρόμιο, πε το ραπ. Αλλά όχι για την υποδοχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Σιγά σα είδα τη μεγάλη οργή στο Facebook. Σιγά.
0: Καλά, οι περισσότεροι είναι Facebook και social.
1: 40 ναι. Άτομα κατάληψη, άστε τον.
0: Κουλάνε από τα 30 εκατομμύρια την επόμενη μέρα, τις επόμενες 10 μέρες, ο Πάουκ έδινε έστω και 15, δεν θα υπήρχε αυτή η γκρίνια, πίστεψέ με. Το ξέρω, φίλε.
1: Mm.
0: Λοιπόν, σήμερα, Κώστα ρωτά σωστά. Ίσως μέχρι το απόγευμα να μάθουμε εάν ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κορυφαίο του παίχτη. Εγώ το ξαναλέω, είμαι υπέρ των πωλήσεων, των σωστών πωλήσεων.
1: Τον κορυφαίο του παίχτη.
0: Ο Ζήφκοβιτς. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πες μου, είναι κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτός είναι ο leader. Αυτός έχει το know-how. Αυτός κάνει τα νούμερα. Αυτός μπορεί να συμπαρασύρει τους άλλους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δεν είναι καλά ο Ζήφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ είναι 20% κάτω.
1: Μες.
0: Δεν το πιάνει. Δηλαδή, άμα έπαιζε με την Μπραν εδώ, ο ΠΑΟΚ δεν θα κέρδιζε. Εύκολα θα κέρδιζε, εγώ σου λέω. Λοιπόν. Και για να μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ των πωλήσεων. Και ήμουν υπέρ του να απολυθεί ο Κωνσταντέλιας, αλλά με το σωστό τρόπο.
1: Ποιος είναι ο σωστός?
0: Ο σωστός τρόπος.
1: Ναι, ναι.
0: Την κατάλληλη στιγμή, με τα κατάλληλα χρήματα, χωρίς να βλάπτεται η ομάδα. Χωρίς να. Η ομάδα δεν πρέπει να έχει πληγές με μια πώληση, δεν πρέπει να έχει κέρδη. Οικονομικά.
1: Δεν έχει 32 εκατομμύρια κέρδη.
0: Πούντα.
1: Τι πούντα.
0: Πούντα. Στην ομάδα λέω, η ομάδα να τα έχει.
1: Τα πήρε στο ταμείο.
0: Ω, η ομάδα. Πήρα δύο παίχτες, τρεις. Τι έκανα.
1: Ναι.
0: Τον είχα τον Κωνσταντέλια στα κρίσιμα παιχνίδια να πάρω άλλα 10 από το conference. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δώσω, είναι και το πώς θα το δώσω αυτό το πράγμα. Το ξαναλέω, εγώ ήμουν υπέρ του να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Τα είχαμε συζητήσει. Αλλά με 35 πλάς.
1: Γιατί?
0: Γιατί εκείνη είναι... η τιμή του για μένα.
1: Λίγα είναι τα 3.
0: Εκείνη τιμή
1: από
0: του.
1: Ποια ομάδα φεύγει, μωρέ, που δεν είδε το Σεντόνι ποτέ να τεντώνει τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Και αυτό είναι. Αυτό είναι
1: με ένα γήπεδο να πούμε, Κοτέτσι να πούμε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και πέντε νομούς να βράζουν. Μποκ, μποκ. Ποια ομάδα τον πήρε, πάρει πάνω από 30 εκατομμύρια.
0: Η ομάδα που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Λέμε κάτι για τις ακαδημίες που είναι κουφέτο, είναι μπιμπελό και
1: άλλο
0: παράγουμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό λέμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα,
1: σαν ομάδα, σαν ΠΑΕ.
0: Σαν οργανισμό.
1: Σαν δυναμική. Ναι. Ποια ομάδα. Τον πήρατε 32 εκατομμύρια εντό. Από ποια ομάδα τον πήρε. Επειδή εδώ έχετε τους παοξίδες και τους δουλεύετε ότι είστε μεγάλη ομάδα.
0: Καλά, δεν ξέρω, το δεν χρειάζεται να τους δουλεύω. Καλημέρα, Κουλιανό.
1: Στο Conference League να πούμε.
0: Ναι.
1: Ε, τι.
0: Άντε τώρα ο Κουλιανός να προσπαθεί να εξηγεί τους παραμέτρους μια μεταγραφή σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάλα. Ε, προσπαθώ, ρε Σέφανε όμως. Προσπαθώ. Αλλά το timing ήταν άθλιο. Για μένα η σωστή πώληση του Κωνσταντέλια θα ήταν μετά τα μάτς του Μπραντ. 35 εκατομμύρια. Για να μην σου πω. Θα έπρεπε να είναι εφόσον τον Τέλεια θα πάρετε. Θα τον πάρετε τον Γενάρη. Να τελειώσω και τους ομίλους Κόφερες. Όπως πήρα εγώ τον Ζαφίρι. Και θα μου πει κάποιος, θα τον έπαιρνε έτσι τότε. Μην τυχόν και με τον πάρει. Ας έρθει άλλη ομάδα.
1: Χάσω εγώ 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, χάσει τα 30. Ναι, αυτό
1: είναι. Εντάξει,
0: θα μου πει, θα χάσει
1: τα 30. Τα γελάκια οι άλλοι. Σοβαρά, άμυλα. Γυναικεία κρίνια. Άμυλα.
0: Ναι. Ματσάρι.
1: Ο Ματσάρι.
0: Βγήκε και έκανε δηλώσει χθε. Τελειώσαμε την εθνική και τι μεταγραφέ.
1: Έφτιαξε ένα μάγουλο Ματσάρι 3-2 μήνες εδώ. Έκανε τα αποτοξάκια του εδώ πέρα, τον είδα τον μάγουλο φραπέ να πούμε.
0: Ποιον?
1: Το Ματσάρι.
0: Ματσάρι.
1: Το Ματσάρι, ναι.
0: Κουλ, πες πως νιώθεις πραγματικά για την ομάδα. Στεναχωρημένος είμαι.
1: Ναι, ναι, δεν τρώει το βράδυ. Κάνει κάτι μάγουλα.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε. Στεναχωρημένος είμαι γιατί βλέπω ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα.
1: Στου Ποντόρσκι το μαγαζί κοντέψε να φάει και τον εστιατόρα.
0: Σιγάρε. Εσύ έτρωγες και το δεύτερο ντόνερ. Εγώ ένα έφαγα.
1: Εγώ δεν είμαι πάγκο να στεναχωριέμαι.
0: Α, ναι. Λοιπόν. Αγαπάμε τον Ιβάν, είναι ο ευεργέτης μας και αυτός μας έφτασε εδώ. Σαφέστατα, αδερφέ μου. Η αλήθεια είναι ότι το Champions League δεν μπορεί να μας πάει γιατί ο τρόπος μεταγραφών. Ναι, γίνεται λάθος.
1: Κάνει κριτική στον Ιβάν αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βάλτε το στο λιμάνι 1000 ευρώ να παίρνει γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Champions League δεν μπορεί να μας πάει γιατί ο τρόπος μεταγραφών του είναι αυτός που δεν σε αφήνει να κάνει το πείμα παραπάνω. Στη μεγαλύτερη ευκαιρία μας πούλησε τον Άκμον. Ναι. 4 εκατομμύρια πριν την κράζουνα και έχασε 30. Ε, το ίδιο πάει να γίνει τώρα και με τον Κωνσταντέλια.
1: Αυτό το μήνα στο λιμάνι Βάλτονα.
0: Έλα ρε,
1: να μην μιλάει
0: σοβαρά τώρα. Κάποτε μιλάμε για παρέλαση. Ο Ματσάντε θα βγάλει ούτε την έναξη σχολική σχόλια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Μια φάση οικονομικής αντιπαράθεσης. Εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν με την Αμερικανική κυβέρνηση να ανακοινώνει την έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας με στόχο την αποκοπή κάθε οικονομικής διόδου της Τεχεράνης αλλά και την επιβολή νέων κυρώσεων κατά χωρών που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Τέλος έθριος με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά προβλέπεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι.
12: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο.

0: και μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: καλημέρα ρε, έλα σαλούκα μου να ξυπνάμε λίγο. Μποτζόνο σαν φιλαράκια μας, ραπ και κουλ επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, αλλά αυτή η εβδομάδα βλέπω είναι λίγο...
0: Κουτσί. Εγώ λέω του χρόνου να λείπουμε όλο το...
1: Εγώ να λείπουμε και τον Ιούλιο.
0: Σταμάτα. Θα με κυνηγάει το αφεντικό, θα μου λέει τον έκανσα τα μούτρα σου. Θα μου λες τον έχεις χαλάσει. Εγώ υποτίθεσαι έβαλα για να τον φτιάξει και αυτό σε χαλάει.
1: Δεν με χάλασες εσύ. Ο άλλος τον έραψε κάτω.
0: Ο άλλος έραψε.
1: Αυτός με χάλασε.
0: Έχουμε,
1: με έκανε χειρότερα.
0: Με τα γραφάρα του Ολυμπιακού σας καριά.
1: Βάργα.
0: Το Βάργα.
1: Τι παίζει ο Βάργας.
0: Εξτρέμ.
1: Πόσα γκολ κάνει ο Βάργας, 30 ρε.
0: Εχτάρα ο Βάργας. Πρέπει να είναι λιγότερο από 30.
1: 30 κάπου είναι.
0: 30 μπορεί να είναι εκεί.
1: 29 κάπου εκεί.
0: 12
1: ναι.
0: Συν 2, 14 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ο Βάργα προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή φωνάζει με τη Λίμπαρ και ο Πρωτόταυρος να πούμε παίρνει.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός πλέον κάνει άλλο παιχνίδι στις μεταγραφές. Είναι άλλο level, δεν έχει σχέση με ελληνική ομάδα. Να το πούμε αυτό.
1: Κάποιοι δυσκολεύει τον coach το.
0: Ναι, αλλά κάνει τη δουλειά του προπονητή πολύ δύσκολη, ακριβώς.
1: Το κάνει δύσκολη.
0: Την κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα και ξαναφτιάχνει άλλη μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει καμιά 65 εκατομμύρια σε πωλήσεις. 65,
1: ναι.
0: Πούλησε 23 τον Τζολάκη, 15-16 τον Αντρέ Λουίζ, 13 τον Κωστίνια, 5 τον Ορτέγκα, 4 τον Στρεφέ.
1: Έφαγε την κουτουλιά όμως από το Champions League.
0: Αυτό λέμε.
1: Την έφαγε την κουτουλιά, οπότε.

0: τα έκανε και πιο παλιά.
1: Οπότε ο Μαρινάκης μπορεί να το πει τον άλλον εμένα εταιρεία μου,
0: ναι,
1: εξαιτία σου που δεν τράβηξε η ομάδα, και ο άλλος τώρα αυτή μαλώνει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάτσε ρε φίλε, η εταιρεία μου εμένα έχει μείον τώρα, έτσι δεν είναι, Αύγουστο μήνα.
0: Τι μείον έχει τώρα.
1: Και ο άλλος λέει, έλα ρε, τι εταιρεία με έχει διαλύσει, πάρε εδώ, σε πάρε εδώ, σε μπορεί να φτιάξει ομάδα. Και έχουν κοντραριστεί αυτοί τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός λέει δίνει 14 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει, λέει, ένα εκατομμύριο, μας τρελάνουμε που έχει πουλήσει. Τώρα τρελαίνουμε.
1: Ένα εκατομμύριο που δεν έχει να δώσει.
0: Τώρα αυτό είναι υπερβολικό, εντάξει. Ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, λέει αδερφούλη σε εκπομπές ο Τάσο Καρλίτο και αυτό καλημέρα.
1: Καρλίτο, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα. Τώρα ο Ολυμπιακός από τότε που έγινε αυτό το meeting του. Γιατί πάμε λίγο σε μεταγραφή που γίνεται τώρα, παιδιά, γι' αυτό, για να δούμε τι έστηκε Βάργας. Που έκανε το meeting με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε τον Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα 5 εκατομμύρια.
1: Τι εστί Κυρκυζιάν.
0: Αριστερό μπακ. Αυτά τα 5 που είχε για τον Γιαννούλη.
1: Ναι, τα έδωσε εκεί και θα πουλήσει τον Ορτέγκα τώρα αυτό μάλλον.
0: Τον πούλησε.
1: Τον πούλησε, με συγχωρείτε.
0: Τον
1: πούλησε, μπαμπά.
0: Εκεί γίνονται γρήγορα τα πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τον Τικνιζιάν πήρε τον Αρμένιο, πάρα πολύ καλό αριστερό μπακ.
1: Αρμένιο είναι.
0: Αρμένιο, ναι. Αρμενορώσο.
1: Αρμενορώσο.
0: Τα 5 που είχε παρκαρισμένα για τον Γιαννούλη τα έδωσε εκεί.
1: Έβγαλε τα λάμπια και τα έδωσε σε αυτόν.
0: Πολύ καλό, 27 χρονών. Πολύ καλός, έκανε πολύ καλά πρωταθλήματα. Πήρε τον, τη μεταγραφάρα βάσει βιογραφικού και ονόματος τον Αρμάντο Γκονζάλες. Έδωσε καμιά 9 εκατομμύρια για να τον πάρει γι' αυτό. Να.
1: Πες μου θέση τον κόσμο.
0: Center for.
1: Ναι,
0: center for.
1: Μαζέψει 4.
0: Τι 4, έχει τον Ελκαμπή. Τον Γκονζάλε.
1: Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ τον στέλνει γι' αυτό. Να.
1: Είναι εδώ ακόμα.
0: Όμως. Πάνε πάρ' τον ρεπάκου του Γιάρεμτσουκ.
1: Και δεν τον παίρνει.
0: Μπορεί να έχει καμιά συμφωνία ο Ολυμπιακός να μην δίνουν τους παίκτες στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα μην πάνε ανταγωνιστικά.
0: Μην πάτε ανταγωνιστικά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτά μπορεί να τα βάζεις στα συμβόλαια κάτω. Πας όπου θέλεις. Δεν έχουμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πας.
1: Μάλιστα.
0: Πάω και ένα Γιάρεμτσουκ θέλει.
1: Ναι.
0: Ένα Γιάρεμτσουκ. Μπορούσε να έφερε. Δεν τον έφερε. Λοιπόν, και έχει και τον Κλέιτον, τον άλλο τον Βραζιλιάνο που πήρε πέρσι.
1: Και αυτό μπορεί. Και αυτό μπορεί να το δώσει.
0: Νονός, νονός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε Αρμάντο Γκονζάλες, Τικνιζιάν, πώς το λένε αυτόν εδώ, και Φρόιλερ. Μέσα σε μια εβδομάδα πήρε τρεις παίχτες. Και τώρα πάει για τον τέταρτο με τον Βάργας. Ο οποίος είναι ένας. Εντάξει, τώρα όλοι τον ξέρουμε τον Βάργας.
1: Εντάξει.
0: Παιχτάρα είναι.
1: Μετάει γκολ αυτός.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Μετάει γκολ, ναι, ναι.
0: 28, καλά σε είπα εγώ, δεν είναι ούτε 30.
1: Μήπως πουλήσει. Μήπως πουλήσει 6-7 εκατομμύρια το Ζέλος Ρωμάτης, έμαθα χτες κάπου.
0: Άμα το δώσει αυτόν, αλλάζει.
1: Πουλήσει,
0: το καλύτερο του παίχτη, ρε φίλε. Δηλαδή τι κάνει ο Ολυμπιακός. Να σου πω κάτι.
1: Λέει δεν το δίνουμε κάτω από 7 εκατομμύρια.
0: Και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Δεν το δίνουμε, λέει, κάτω από 7 εκατομμύρια. Δηλαδή
0: και
1: 7 εκατομμύρια.
0: Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρικό. Να αλλάζω, ενώ έχω ένα top level roster, να το αλλάζω για να κάνω 15
1: μεταγραφές.
0: Να γίνεται ένα κύκλο.
1: Γι' αυτό φωνάζει, γι' αυτό φωνάζει ο Μεντιλίμπα.
0: Δίκιο έχει ο Μεντιλίμπα. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει και παίρνει ένα παίχτη 12,5 εκατομμύρια που η Σεβίλη τον πήρε πέρσι 2,5.
1: Ναι.
0: 2,5 τον πήρε σε Βίλι πέρσι, τον Ρούμπε Βάργας.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα θα το δώσει 12,5 τον Ελβετό. Παιχταράς είναι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Τον ξέρουμε όλοι ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Αλλά δεν είναι για τόσα λεφτά για μένα. Άσχετα αν η χρηματιστηριακή του αξία έχει φύγει στα 15 εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Ναι. Εντάξει, φτιάχνει νέα ομάδα με τη Λίμπαρ. Και το ξαναλέω από τη στιγμή που ο πρωταθλητής δεν μπαίνει απευθείας στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη μαγιά. Θα το πληρώσει όπως το πλήρωσε με την Αϊμέγγεν. Εάν έπαινε απευθείας στους ομίλους, μπορούσε να το κάνει. Θα την έφτιαχνε την ομάδα σε ένα μήνα.
1: Εκεί το λένε το με τη Λίμπαρ, το πετάνε λάσπη να πούμε. Οι διοικούντες, όχι.
0: Οι διοικούντες, ναι. Ο κόσμος όμως τον αποθεώνει.
1: Ο κόσμος
0: εγώ αν ήμουν κάτω και έκανα κουμπές κάτω στον Πειραιά, θα έλεγα παιδιά κάτω τα χέρια από το με τη Λίμπαρ.
1: Ναι.
0: Όπως τώρα λέω κάτω τα χέρια από το Λύση.
1: Ναι. Καλά, ποιος τον πείραξε το Λύση.
0: Ναι. Άμα πάει κάποιος να πει και να ρίξει ευθύνες στο Λύση, ο πρώτος που θα βγει πάλι θα είμαι εγώ. Για αυτούς που έλεγαν, άκουλια, ναι, με τον Λουτσέσκου. Όχι, είμαι με το δίκιο και το σωστό.
1: Ωραίος είναι ο Λύση.
0: Μια χαρά είναι ο Λύση.
1: Και κάνει καινοτομίες, προσπαθεί να φτιάξει.
0: Μια χαρά είναι ο Λύση.
1: Αλχημίες
0: έβαλε. Πετάξανε στον ΠΑΟΚ σε τρικυμία 10 μποφόρ με ένα καράβι μέτριο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και ρεπόρτερ, γενικά φύλαδρος που τον κολλάει. Εντάξει, μπορεί να πει αυτή η αλλαγή. Άρχισε, εντάξει.
0: Κάνει λάθος.
1: Αυτά που λένε, ναι, εντάξει.
0: Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Πάει να φέρει λοιπόν και Ρούμπεν Βάργας. Τρομερή μεταγραφή. Όπως σχεδόν όλες του Ολυμπιακού είναι πολύ καλές μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Είναι top level. Αλλά πουλάει και top level παίχτες και ο άλλος θέλει χρόνο να φτιάξει ομάδα. Δηλαδή, το πλήρωσε ήδη με τα χαμένα λεφτά στο Champions League. Θα πάει στο Europa League. Έχασε 10-15 εκατομμύρια.
1: Καμιά κοσαριά.
0: Τα πήρε με τις πωλήσεις όμως. Τα πήρε με τις πωλήσεις. Έχει το know-how, έχει φύγει πολύ.
1: Εγώ θέλω να δω αν αποκλειστείτε, αν πουλήσετε παίκτη, φίλε. Θέλω να το δω αυτό.
0: Κι άλλον.
1: Ναι, αν αποκλειστείτε, που εγώ πιστεύω θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο να πουλήσουμε άλλο, ρε φίλε.
1: Το Σαφίρι.
2: Αν τους αφήσει. Κάνω 6 μήνες τον έχουμε.
1: Εκεί.
2: 6 μήνες τον παίκτη τον έχουμε.
1: Τον πουλήσει.
2: Έχει φαγωθήσει τώρα. Έχει φαγωθεί.
1: Άμα ο Ζαφίρης αρχίζει την κρίνια να πούμε.
2: Ο φίλος μου εδώ ο Στέφανος μου λέει είναι πάρα πολύ καλός προπονητής ο Λύση, να ξέρετε.
1: Λέει. Είναι, φαίνεται ότι είναι.
2: Και θα δεις ότι θα, και θα στρώσει την ομάδα
1: καλός
2: και θα βγάλει και παίχτες. Ο άνθρωπος τώρα που το λέει είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος, δεν το λέει κανένας τυχαίος.
1: Τι ποδοσφαιρά άνθρωπος
2: είναι. Είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου.
1: Ε, ποιος είναι.
2: Ε, τώρα εντάξει, άσο δεν είναι.
1: Ή τον ξέρουμε δηλαδή.
2: Τον ξέρεις, ναι.
1: Ε, ποιος είναι.
2: Ε, άσο, δεν χρειάζεται να λέει όλα σε ένα. Νίκο, ακούω την εκπομπή και άκουσα αυτό που είπες για 35 συν στον Κωνσταντέλια. Εδώ η Arsenal έδωσε 40 για τον Τζόλι με διπλάσια νούμερα. Ναι, ξέρεις τι λέει η Arsenal. Γλιτώσαμε λέει 60 εκατομμύρια. Ο παίχτης ήταν για 100. Αυτό λέει φίλε. Άρα πρέπει όταν πουλάς κάτι να ξέρεις και τι πουλάς. Η Μπρίζ για μένα κακό στο
1: όνομα. Από πού τον πήρε, μωρέ.
2: Από την Μπρίζ του Champions League. Champions League έπαιζε.
1: Εσένα τον Κωνσταντέλια από πού τον πήρε,
2: εντάξει. Εντάξει.
1: Από το Μαχαλά τον πήρε, βρε.
2: Με αγάπη στο λέω Νίκο για τα νούμερα. Παιδιά, εγώ τα διαβάζω όλα τα νούμερα, όλα τα μηνύματα όταν είναι. Οκ. Okay.
1: Από το Μαχαλά τον πήρε,
2: εγώ
1: βρε.
2: Εγώ λέω ότι και η πώληση τη Μπρίζ ήταν λάθος.
1: Ναι.
2: Η πώληση τη Μπρίζ. Έχει ένα παίκτη που έχει 28 ασίς και 21 γκολ.
1: Ναι.
2: Στο Βέλγιο, ναι, σε ένα πρωτάθλημα λίγο καλύτερο από το ελληνικό.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παίζει όμως Champions League Μπρίζ.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός, τον Τζόλι πόσο θα τον πουλούσε.
1: Ολυμπιακός τον Τζόλι,
2: ναι.
1: 50.
2: Αυτό λέω.
1: 50.
2: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά Ολυμπιακός.
2: Άρα έχει να κάνει και με τον know-how της
1: πώλησης. Ολυμπιακός είναι και Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ναι, αλλά και η Μπρίζ είναι Μπρίζ, ρε φίλε.
1: Και η Μπρίζ είναι Μπρίζ.
2: Η Μπρίζ είναι Μπρίζ. Η Μπρίζ όμως πριν 6 χρόνια, 4 χρόνια που παίζαμε τον Πάο.
1: Τίποτα.
2: Ήτανε, παίζανε μαζί.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή το εξέλιξε. Έβγαλε υποδομές, πούλησε, αγόρασε ξανά νέα project. Ξόδεψε. Έφταξε ο Μίλου Σάπιος Λίγκ, βέβαια.
1: Ξέρετε, κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Ότι έχετε μια θαυμάσια ακαδημία. Πήγα εγώ εχθές, παρακολούθησα τα πιτσιρίκι ο Γενιακός. Από τη Γερμανία παίζει μια ομάδα στην Κολονία. Και πήγα να τον αξιολογήσουν. Καταρχήν πήγα να δω. Λέει απαγορεύεται.
2: Ναι, εννοείται απαγορεύεται.
1: Πίσω, στην καφετέρια.
2: Εννοείται απαγορεύεται.
1: Αυτό που λέει, φύγε λέει.
2: Φύγε από εδώ, πού πας.
1: Ναι, ωραίος, μ' άρεσε.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σε ακαδημίες είναι ευρωπαϊκό
1: είναι
2: κλαμπ.
1: Νούμερο ένα.
2: Νούμερο ένα στην Ελλάδα και είναι ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Θα βγάζει, πέντε θα πουλάει, τι θες.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις προκοπή έτσι για τη μεγάλη ομάδα μόνο. Να βγάζω και να πουλάω.
1: Θα βγάζει και να πουλάει.
2: Πρέπει να βγάζω τους παίχτες, να τους προωθώ, να παίζουν.
1: Ναι.
2: Να με βγάλουν εμένα μαζί, να τους δεις αυτούς τους παίχτες με παιχταράδες.
1: Έπαιξε.
2: Να βγω Champions League
1: πήρε.
2: Και να πουλήσω.
1: Πήρε ο Κωνσταντέλιας πρωτάθλημα.
2: Το χάνω, τι πήρε πρωτάθλημα. Champions League, τη γωνιά που πήρα Champions League, τι έκανα που πήρα το πρωτάθλημα.
1: Τι να κάνει.
2: Δεν έκανα πάλι τις κινήσεις που έπρεπε να κάνω.
1: Θα βγάλεις άλλους, να τους πουλήσεις.
2: Δεν μου αρκεί εμένα αυτό. Τι έχω γίνει.
1: Η εταιρεία τι λες.
2: Η εταιρεία ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ 13 χρόνια δεν έχει παίξει Champions League που είναι με Ιβάν Σαββίδη.
1: Δεν το νοιάζει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να τον νοιάζει.
1: Το νοιάζει για να
2: οικονομήσει. Ο κόσμος έχει δυσαρέσκει όμως τώρα. Ναι. Δεν τον νοιάζει.
1: Έχουν μούτρα για Champions League.
2: Φυσικά, γιατί υπάρχει πελατειακή σχέση.
1: Ναι.
2: Χθες η Ντούμπα είχε 10.000.
1: Τι ήταν, πελατάκια δεν είναι. Δεν πήγανε πελατάκια.
2: Σε πρεμιέρα είχε 10.000.
1: Η Ντόρτμουντ γεμίζει 60.000 στο γήπεδο 70.
2: 80.
1: Ναι, χάσει κερδίσει,
2: 80. Ναι, αλλά πέτσε Champions League.
1: Πελατάκια.
2: Τι να πήρε να χράσουν τον Λύσιρε, ο οποίος σχεδίαζε ένα καλοκαίρι την ομάδα πάνω στον Τέλε και έμαθε λέει από τα site ότι πουλήθηκε. Αυτό εντάξει, είναι θέμα αυτό. Το Μάρτινς θα το δώσει διότι δεν έχει ουσία. Γκρινιάζει πάρα πολύ η κερκίδα, λέει γι' αυτό.
1: Το Μάρτινς 6-7 εκατομμύρια το δίνει. Μέσα στη βδομάδα.
2: Ναι.
1: Ολυμπιακός. Για να δούμε.
2: Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα παίξει ο Europa League, βέβαια. Έτσι. Θα παίξει ο Europa League.
1: Ο Μίλους.
2: Ο Μίλους, ναι, στο League Face. Κανονικά.
1: Ωραία.
2: Κανονικά στο League Face. Καλημέρα, Κούλ. Δεν άκουσα κανένα λέει για το ποσοστό μεταπόληση. Μια πιθανή.
1: 15%.
2: Πώληση, αν φύγει με 60 εκατομμύρια, δεν είναι 17,5.
1: 15%.
2: Είναι 15%, για να ξέρετε. Και το ποσοστό μεταπόληση ισχύει μετά το νούμερο πώληση.
1: Αυτοί νομίζουν τώρα.
2: Αυτοί νομίζουν από την αρχή. Πόσο, ναι. 50, έχω το 15, πόσο κάνει.
1: Πόσο τον πήραν, 32.
2: Σημαίνω...
1: Αν τον πουλήσουν 50, τα 20 εκατομμύρια θα είναι.
2: Δεν είναι αυτό. Αρχίζουν και μετράει το ποσοστό μεταπόληση
1: από, την...
2: από το νούμερο που πουλήθηκε πώλησες. Και μετά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή πουλήθηκε 26. Μετά τα 30.
1: 60 τον πουλάει, 30 θα πουλήσει.
2: Στα 30 θα πουλήσει.
1: Όχι στα 60.
2: Ακριβώς.
1: Το 15%.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Για να ξέρει ο κόσμος να μαθαίνει κάποια πράγματα.
1: Τα ξέρει μαθηματικά. Ναι.
2: Πρεμιέρα 10.000 σε γήπεδο, 42.000 λέει αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Ναι, υπάρχει δυσαρέσκεια. Ποιο είναι 42.000.
2: Η Τούμπα που θέλουν να την κάνουν 41-9-26. Δεν βλέπω αυτό το νούμερο να φτάνει στη νέα Τούμπα.
1: Η Τούμπα.
2: Αν και όποτε γίνει.
1: 42, τι αν και όποτε γίνει.
2: Αν εσύ, και όποτε γίνει.
1: Εσύ είπε ότι αυτοί είπανε.
2: Αν εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ.
1: Τι είπαν αυτοί.
2: ότι.
1: Το Μάιο.
2: Α, και περιμένουμε τώρα και την συνέδευξη. Άργησε.
1: Ποια συνέδευξη, ήταν αρχές Αυγούστου.
2: Αυγούστου. Έχουμε πάει τέλη Αυγούστου.
1: Γιατί τέλη.
2: Τέλη. Λοιπόν, εγώ αναφέρω το ρεπορτάζ. Δεν λέω ποτέ κάτι. Εμείς είμαστε μεταφορείς ειδήσεων. Και κάνουμε το σχολιασμό.
1: Μεταφορείς ειδήσεων. Είπαν ότι θα κάνουμε αρχές Αυγούστου.
2: Ωραία, αυτό λέμε.
1: Γυρίσαμε τις διακοπές. Έγινε συνέντευξη.
2: Όχι.
1: Γιατί δεν έγινε, θέλουν 30 εκατομμύρια.
2: Αυτό είναι μια φήμη πάλι που κυκλοφορεί. Τι εσύ, φήμη? Ό,τι βλέπεις και διαβάζεις που σου στέλνει η Κουτσή Μαρία, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Ας τα δώσουμε την Λινέο στα 30. Τι έκανε.
2: Μπορεί να γίνει και έτσι, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ας πάρει το ποσοστό εκεί.
2: Θες γέρε μου σου κρενικόλα, ναι. Με τσάλο θα τη βγάλουμε. Ειδικά να αποκλειστούμε σιγά, μην πάρουμε άλλο φόρ. Κωνσταντίνο, εγώ μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον φόρ και δηλαδή, αντιτέλεια θα πάρει σίγουρα.
1: Ναι.
2: Δύο παίχτες.
1: Πήρε φόρ.
2: Τι, θα τη βγάλουμε μύθο και με αυτό να. Με δύο φόρ.
1: Ο Τσάλοφ τρεις.
2: Ο Άρης έχει πέντε.
1: Ο Άρης είναι Άρης.
2: Ο Τσάλοφ είναι τραυματίας μέχρι τον Γενάρη.
1: Ναι.
2: Αδεί χτύπα ξύλο, ένα τιμωρείται και άλλο μαθαίνει γαστρεντερίτιδα. Με ποιο θα παίξω.
1: Χθες πήγα.
2: Με τον Πέλκα.
1: Χθες πήγα.
2: Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά.
1: Δεν είναι φόρο. Πέλκα είναι
2: αυτό. Σε λέω, αυτό σε λέω. Μαθαίνει ένα γαστρεντερίτιδα και άλλο τιμωρείται. Με ποιο θα παίξω. Χθες με τον Φούρνο.
1: Χθες που πήγα στον Τζόλα εκεί που γυμνάζονται τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είχε ένα σέντερ φόρ. Πέτα τον μέσα ένα γαϊδούρι να πούμε ένα νιάρι.
2: Εντάξει.
1: Τι να σε πω, μωρέ, τι να σε κάνω, μωρέ, τώρα. Εντάξει, να πούμε. Εντάξει. Ξέρω εγώ, ξέρω.
2: Όταν φορούσε τη φανέλα, λέει, του μεγάλου ΠΑΟΚ έξω από την Dortmund, δύο σε κοιτούσαν πολύ περίεργα, λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Το ξέρω, εντάξει.
1: Προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια ομάδα φανέλα ήταν.
2: Όχι. Σου λέει, τι κάνει αυτό εδώ τώρα μετά σπρώμα. Ή κοιτούσαν τον άλλον εδώ, τον Γούλφεριν που βγάλε την τρίχα. Ρετζένι, δεν τον ξύρισε κιόλα. Έβγαλε τη φανέλα μέσα στην πουτή, κοιτούσαν οι άλλοι, ίσω σαν τον Γούλφεριν, να πούμε το Λίκο, το Λικάνθρωπο ήσουν. Πορτοκαλί τρίχα. Δεν υπάρχει ρε παιδιά, τι ζω και
1: έχω πει τον Αύγουστο, θέλω να είμαι κουρεμένος.
2: Λοιπόν, φεύγουμε από Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε συνεχίζει το μεταγραφικό του κρεσέντο. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και άλλη μια παιχτάρα, να το πούμε και αυτό, το Μέλε.
1: Γεμελέ, ναι.
2: Το Γιωακίμ Λέβε από τη Βόλφσμπουργκ.
1: Την έριξε τη Βόλφσμπουργκ, Γεμελέ, τι να τον κάνει τώρα.
2: Πολύ καλός παίχτης.
1: Τον έριξε, βρε.
2: Και αυτό και Κουλιερά, οι καλοί παίχτες φεύγουν από τη Βόλφσμπουργκ.
1: Ναι, τη ρίξαν πρώτα.
2: Εντάξει. Τη ρίξανε, οκ. Και ο Μάγερ έφυγε. Το Πειραιάκ.
1: Και αυτό την έριξε.
2: Και αυτό υπερτιμημένο, να ξέρει. Και αυτό υπερτιμημένο παίχτη.
1: Ο Μάγερ.
2: Ναι, ναι.
1: Αργοκούνα.
2: Όχι, δεν αργοκούνα.
1: Αργοκούνα είναι.
2: Είναι υπερτιμημένο. Δηλαδή δεν στην είναι τόσα πολλά.
1: Άμα το πετάξει στην άκρη, θα πολλά τα μάτια μα. Βάντο στο κέντρο, αργό και εκεί.
2: Λοιπόν.
1: Ο Μάγερ.
2: Ο Πιτσιρίκο που πήραμε την Dortmund, τι λέει. Ο Κώστογλου. Πάρα πολύ καλό.
1: Πού τον είδε τον Κώστογλου, τι καλό.
2: Εντάξει, ξέρω κάτι πράγματα παραπάνω.
1: Τον είδε τον Κώστογλου.
2: Πιτσιρικάδε. Πάρα πολύ.
1: Αυτό από τον Ρελόγλου.
2: Από τον Μπάουκ ξεκίνησε. Και έφυγε και
1: ξέρει με το παιδί μπάλα.
2: Πολύ καλό.
1: Τι θες,
2: box to box, οχτάρι. Οχτάρι μπορεί να πει. Σαν το Λουσέ. Άντε να σα το κάνω λίγο τα λιράκια.
1: Σαν το Λουσέ παιχταρά.
2: Σαν το Λουσέ.
1: Ο Λουσέ παιχταρά είναι.
2: Είναι παιχταρά.
1: Είναι παιχταρά.
2: Πρέπει να το δώσουμε αυτό.
1: Είναι χαφάρα ο Λουσέ. Ο Λουσέ
2: μπράβο
1: είναι χαφάρα.
2: Σε αυτού που τον έφερε.
1: Ποιο τον έφερε στον Μπάουκ, μια μπράβο.
2: Φοβερό. Τα παιδιά που του έφερα το πει μα χάω την κόλλη. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
1: Τρει ώρε για τον Μπάουκ δεν μιλάμε.
2: Δεν μιλούσαμε για τον Μπάουκ, για τον Ολυμπιακό μιλούσαμε. Δεν τρελάνε, φίλε, δεν ξέρουμε τι λέμε.
1: Και στο Λουσέ πώ καταλήξα.
2: Εσύ τώρα μιλήσαμε, ρώτησε ένα φίλο για τον παίχτη και σα λέω μοιάζει με τον Λουσέ. Δεν μιλούσαμε τόση ώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Από τι φορά
2: για μεταγραφέ, για τον Μεντιλίμπαρ, για τον.
1: Αυτό το τατουάζ εδώ τι είναι το άλλο.
2: Τώρα, αυτό είναι το πρώτο μου τατουάζ.
1: Τι είναι αυτό εδώ.
2: Το καπέλο του Τζόκερ.
1: Τι Τζόκερ.
2: Τι Τζόκερ, αυτού που γελάει του τύπου, είναι χαρούμενος. Life is a joke. Η ζωή είναι ένα αστείο.
1: Η παντόφλα είναι γνήσια.
2: Η παντόφλα είναι γνήσια, ναι, είναι. Life is a joke.
1: Για φτερά το φαΐ βλέπω.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Life is a joke, ρε φίλε. Ναι. Τι είναι νομίζεις, ζωή είναι ένα αστείο, πραγματικά. Άμα δεν το ψυχογραφείς καλά όλο το τέτοιο σου, θα περάσει άσχημα. Ναι. Παίρνα καλά.
1: Το ψυχογραφώ τώρα.
2: Μπράβο, Τίνο μου. Μπράβο, αστέρι μου. Λοιπόν, Ηρακλής, ματσάρι. Μας έκανε ο Ολυμπιακός και μεταγραφή του Βάργκας να ασχοληθούμε λίγο προσπέραση. Λοιπόν, ο Ματσάρη έκανε δηλώσεις.
1: Μην μας βρίσκετε, παιδιά, που ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό.
2: Με όλα ασχολούμαστε.
1: Θα πάμε και στο Ηρακλή. Τώρα πάμε με καλή
2: Ηρακλή. Θα πάμε τα Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τους Ευρωπαίους θα πάρουμε τώρα.
1: Πάλι ΠΑΟΚ. Τώρα μια μισή ώρα το μνημόνιο.
2: Τι είπαμε για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν είπαμε τίποτα.
1: Για τα κουστούμάκια της Κονζάλαβα, δεν είπαμε.
2: Αυτά μόνο για τη μεταγραφή.
1: Για τα γεράκια, ναι.
2: Το Κωνσταντέλια τον πιάσαμε λόγω ΕΠΟ και Εθνικής.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρω, θα έκανα με Κωνσταντέλια.
1: Τι θα κάνεις.
2: Θα έρθω μόλις φύγει ο προπονητής. Αν δεις, τα έκανα άνω κάτω.
1: Δεν θα έπαιρνε λεπτά.
2: Όχι.
1: Εγώ θα έπαιρνε.
2: Δεν θα έπαιρνε. Θα έβγαινα και λέω θα θω όταν θα αλλάξετε προπονητή, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Μου κάνατε μαγιές τόσο καιρό.
1: Ναι.
2: Με βάζατε αλλαγή του Μπακασέτα με τον προπονητή αυτό. Όταν θα φύγω προπονητή, θα έρθω. Άμα θέλεις να δεις τι έχει να γίνει μετά.
1: Αυτό δεν το συζητήσαμε.
2: Ναι, αυτό δεν σου έκανε. Εγώ αυτό. Ναι, αν είμαι ο Κωνσταντέλιας, αυτό θα έκανα. Αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι καλό παιδί, καλάγαθο. Ήσυχος, ήρεμος. Εγώ επειδή είμαι και τσόχλανο.
1: Ας βάλει τον Αθανασούλα να τα πει.
2: Ναι, εγώ επειδή είμαι και τέτοιο, θα έλεγα παιδιά. Οκ, θα γυρίσω γιατί πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Είναι.
2: Ωραία. Δεν ξαναέχουμε αυτόν τον προπονητή.
1: Πες.
2: Όταν τον αλλάξετε θα έρθω. Έτσι θα έλεγα.
1: Το πρόβλημά του είναι ο προπονητής δηλαδή.
2: Ναι. Πες. Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
2: Εγώ λέω ότι είναι προπονητής.
1: Όνομα κυρίου.
2: Ε, καλά, εντάξει.
1: Από τον Κέρστου.
2: Καλημέρα, ακούσα σε ένα site γράφεται ο Πάουκ ενημέρωσε τη Sporting ότι θα κινηθούμε για τον Μπραγκάνσα. Δεν υπάρχει θέμα Μπραγκάνσα Πάουκ. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Όπως σας έλεγα, δεν υπάρχει θέμα Συμπό Πάουκ. Δεν υπάρχει. Αν δεν έχετε φαγωθεί, παιδιά, δεν υπάρχει. Ο Πάουκ ψάχνει projects αυτή τη θέση. Θα τα πούμε αργότερα. Αν υπάρξει θέμα Μπραγκάνσα, ίσως είναι εναλλακτική, αν δεν προχωρήσει το θέμα του project. Λοιπόν, τελειώσαμε και με Μέλε, με Βόλσμπουργκ Ολυμπιακό. Πάμε Ματσάρι.
1: Ναι.
2: Και εκεί που έκανε δηλώσεις θες, βγήκε στο άλλο site του Ατλέτικο, να τα λέμε κιόλας.
1: Κόντρα με τον Κόντι έχει, βλέπω.
2: Εντάξει τώρα σου λέει ο Κόντις ναι. Τι κες και σε. Τι κάνει ο Κόντις.
1: Τι κες και σε. Πριν 20 χρόνια ο Άρης πέταγε με τον Κόντι.
2: Τι με νοιάζει.
1: Τι κες και σε.
2: Τι με νοιάζει με τι έκανε με τον Άρη πριν 20 χρόνια. Ναι. Εγώ τώρα ήρθα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι. Ήθελε προμήθεια αυτός να πάρει τις μεταγραφές. Πώς θα γίνει. Δηλαδή.
2: Δεν νομίζω τώρα να είναι θέμα προμήθειας.
1: Ξέρω εγώ.
2: Λέει ένας πολιτικός λέει, αλλά ταυτόχρονα και σύμβουλος λέει της ΠΑΕ Ηρακλής που ναι. Το παίζει ειδικός.
1: Ναι. Κόντρα δηλαδή τώρα.
2: Είναι προπονητής, ρωτάει. Έχει γνώση σε θέματα προπονητικής.
1: Ναι.
2: Να ξέρει παίχτες. Άλλο να ξέρω προπονητική που να είμαι προπονητική. Μου...
1: Εσύ που βάζεις με ανάποδα πόδια σε 3-4-5-2 τους μπακ, ξέρεις από προπονητική, ρε Χαϊβάνη.
2: Αναρωτιέμαι γιατί οι δηλώσεις που αφορούν τεχνικά θέματα και θέμα προπονήσεις λέει. Επομένως, στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σκώδης μίλησε για ποδόσφαιρο και για προπόνηση.
1: Ναι.
2: Πώς μπορεί να μιλάει για αυτά και να κριτικά ένα προπονητή που εδώ και 25 χρόνια είναι στο υψηλότερο επίπεδο και έχει δίκιο ο Ματσάρης.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι Ματσάρι εδώ.
1: Σόπαρε.
2: Πρόσεξε. Φυσικά σου.
1: Σόπαρε.
2: Κάτσε ρε φίλε. Θα έρθει τώρα.
1: Δεν τεχνικό
2: γιατί είναι στον Άρη. Να από κάτω. Ποιος, και φτιάχνει τα καλώδια τη ΔΕΗ.
1: Ποιος.
2: Να σου πει εσένα πώ να κάνει τα
1: καλώδια. Και ο Κώτης τα καλώδια τη ΔΕΗ έκανε. 10 χρόνια μάνατζερ ήταν. Τεχνικό γιατί στον Άρη ήταν. Κουμάντα έκανε. Συνθέσει έκανε.
2: Πρόσεξε.
1: Σαουρίδε ανέμα.
2: Άλλο τεχνικό διευθυντή.
1: Τι λε τώρα.
2: Άλλο σκάουτερ. Άλλο έχω μάτι βλέπω παίχτε και μπορώ να σου φέρω. Και άλλο πώ θα στήσω
1: δεν μπορούμε δηλαδή να σε πούμε με ανάποδα πόδια. Το 3-5-2 δεν παίζει, ρε Ματσάρι. Πρέπει να παίξουμε μπάλα σε υψηλό επίπεδο να πούμε.
2: Κατά τη γνώμη σας έχουν γίνει λάθη στον προγραμματισμό της ομάδας και τις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Και, ή όχι απαραίτητα από εσάς.
1: Ναι.
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το πω. Λέει,
1: ναι, ναι.
2: Γιατί τις μεταγραφές τις κάνει η διοίκηση.
1: Mm.
2: Εάν η διοίκηση κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι οι εκάστοτε αθλητικοί διευθυντές που πρέπει να μιλήσουν για τους παίχτες που φαίνουν και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
1: Μάλιστα.
2: Λέει ο Ματσάρι.
1: Είπε ο Ματσάρι.
2: Εδώ είχαμε τώρα δηλώσεις από τη μία Ματσάρι και από την άλλη του Μάτος που δεν τις σχολιάσαμε πολύ αναλυτικά.
1: Με τη Λίμπα, έχουμε δηλώσεις.
2: Ναι, του με τη Λίμπα τη είπα ο Μάτος τα πέταξε.
1: Στην Κοτζάρεβα τα πέταξε.
2: Είπε, λέει, εγώ τους παίχτες σου έχω
1: πάει. Στην Κοτζάρεβα τα πέταξε. Έλα.
2: Τους παίχτες τους έχω ετοιμάσει, λέει, τους έχω δώσει.
1: Ναι.
2: Τώρα από και πέρα λέει τι θα κάνω, τι δεν πρέπει να
1: κάνω. Καλά κάνει και μιλάει ο Μάτος, γιατί μπορεί να φάει κανένα ξεφωνητό ή κανένα στη θέρμη εκεί πέρα.
2: Ο Μάτος, επειδή μαθαίνω πραγματάκια, κάνει πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι μόνο στα θέματα των μεταγραφών. Ο άνθρωπος είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Τέτοιους θέλει ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό, σαν κλαμπ, για να ανέβει επίπεδα. Και άλλους Μάτος θέλει. Κι άλλους Μάτος θέλει ο
1: Μάτος. Κι
2: άλλους Ιερήνιες θέλει.
1: Δεν μπορείτε να ξυλώσετε την Κοντζάρεβα από εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, κλείνοντας, τι πρέπει να αλλάξει, λέει, κατά τη γνώμη για τη βελτίωση τόσο στο κλίμα όσο και στο αγωνιστικό.
1: Τι είπε.
2: Θέλω να σας πω ότι η φίλη αυτή είναι εξαιρετική. Ξεκινά έτσι.
1: Άρχισε το κλείψιμο γιατί μου βάζει το ξεφανιστικό.
2: Του εκτιμώ, με αγαπούν, του αγαπώ. Επομένως, ευχαριστώ για τη στήριξή του. Η φίλη αυτή πρέπει να κάνω όμως και υπομονή, λέει. Εάν μου δώσει δυνατότητα να προπονώ όλους τους παίχτες που βρίσκομαι ακόμα πίσω στο επίπεδο προετοιμασίας, πιστεύω ότι στο μέλλον θα φέρουμε μεγάλες χαρές. Ζητώ υπομονή από τους φιλάθλους γιατί έχω δει πόσο παθιασμένοι είναι.
1: Ναι.
2: Συνάμυνα είμαστε μόλις 4 παίχτες. Για να ολοκληρωθεί το αμυντικό μας τμήμα, χρειαζόμαστε άλλους 2. Πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να είχαμε πάρει τον Οκάκα. Αυτό τον ήθελα να το φέρει αυτός. Τον Οκάκα.
1: Για προμήθεια.
2: 34-35, πόσο 36. Ο οποίος έδειξε στην προετοιμασία ότι διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ελπίζω οι παίχτες που θα αποκτηθούν να είναι ήδη προπονημένοι. Άρα εδώ λέει ότι ήρθαν και παίχτες που δεν ήταν έτοιμοι.
1: Φαίνεται αυτό.
2: Και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όχι όπως εκείνοι που ήρθαν μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι ήταν εκτός προπονήσεων για τους οποίους χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να πάνε σε φυσική κατάσταση. Άρα λέει ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην είναι τόσο κακοί, αλλά είναι απροετοίμαστοι. Απροπόνητοι.
1: Θέλει, δηλαδή, κανένα μήνα αυτό θέλει τώρα από ό,τι φαίνεται.
2: Εγώ δεν ξέρω αν το φτάσει ο μήνας όμως, γιατί ο Ηρακλής. Τώρα μια που τα συζητάμε.
1: Είναι ένα πρόγραμμα δύσκολο.
2: Έχει ένα πρόγραμμα φωτιά, πηγαίνει στο Βόλο. Όπου αν δεν πάρει κάτι στο Βόλο. Ο οποίος πριν 10 μέρες Βόλος τον έκανε γιογιό στις Σέρες. Το 3-1 μάλλον κολοκευτικό. Έτσι. Και μετά, λόγω του Καφτατζογλίου που δεν είναι έτοιμο, μεταφέρθηκε και χθες επίσημα το μάτς Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Γίνεται Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής και θα πάει στο δεύτερο γύρο εντός. Άρα ο Ηρακλής έχει 3 εκτός, έπαιξε με ΑΕΚ, έχει Βόλο, έχει Τρίπολη. Και την τέταρτη αγωνιστική ο Ηρακλής δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει με τον Ατρόμητο εντός. Άρα για να έχει και μετά πάει στο Μικελίδης με τον Άρη.
1: Οι διακοπές του Σάββα Παντελίδη τελειώσαν πάντως.
2: Ναι.
1: Πάει με τη γυναίκα του, είναι καψιούλη.
2: Άρα ματσάρι μου, αν δεν πάρεις στα μάτς εκτός έδρας με Βόλο και Αστέρα Τρίπολης, μία νίκη εγώ θα πω.
1: Ναι.
2: Έστω μία νίκη ή δύο βαθμούς, ξέρω, δύο ισοπαλίες, να μην χάσεις.
1: Αντίο ζωή.
2: Είσαι σφιχτός.
1: Να τρως την πίζα.
2: Εκτός αν το κρατήσουν, εντάξει, γιατί ξέρουμε και τον Μόνο Βασιώτη και πει κρατάμε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τέταρτη αγωνιστική του Ηρακλής Ατρόμητος είναι το μάτς ζωής και θανάτου. Το κερδίζουμε, μένεις, το χάνουμε, πάμε για αλλαγή.
1: Έλληνας προπονητής του Ηρακλής.
2: 12 Σεπτεμβρίου είναι αυτό, πριν την έκθεση.
1: Στην έκθεση θα έχουμε προπονητής του Ηρακλής.
2: Και το θέμα είναι ότι επειδή μιλάω με αρκετούς Ηρακλειδείς, έχω και
1: μην παραιτηθεί. Δεν προλάβει να το διώξει άλλο.
2: Είναι πολύ απογοητευμένη και η Ηρακλήδη. Παρότι λέει είχαμε δίψα, έχουμε δίψα για την ομάδα, πηγαίνουμε, κάνουμε. Έχω στη γειτονιά, μιλάω.
1: Έχετε καμιά καζόζα μπίλια να ξέρει.
2: Έχουν απογοητευτεί.
1: Να ξεδιψάσετε να πούμε τι δίψα να πούμε.
2: Να δούμε και τις τελευταίες κινήσεις. Ποιες θα είναι. Πάντως έχοντας εικόνα του ρόστερ του Ηρακλή, από αυτούς που πήραν.
1: Καλά, τώρα η δήλωση που κάνει.
2: Ναι.
1: Εφόσον ο Κόντης θεσμικά ανήκει στον Ηρακλή.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τέσσερις, ναι, αυτή είναι.
2: Πανετολικός, εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει. Οι άλλοι δεν νομίζω. Λες Ηρακλής, Λεβαδιά.
1: Αυτοί οι δυο είναι πιο.
2: Κηφισιά, Καλαμάτα.
1: Αυτοί.
2: Τέσσερις. Θα πρέπει αυτά τα μάσα να τα παρέξεις.
1: Τρίπολη.
2: Τρίπολη, ναι.
1: Η Τρίπολη.
2: Εντάξει. Οκ, λοιπόν.
1: Και 31 είναι.
2: Πάμε break, επιστρέφουμε να φύγουμε από Ηρακλή, να πάμε στις άλλες ομάδες τα ρεπορταζιακά. Πάμε ΑΕΚ, έχει ευρωπαϊκό ματς αύριο. ΠΑΟΚ έχει ματς. Και αναμονή με απόφαση Ζήφκοβιτς με τα γραφικά.
1: Εκεί έχετε καμιά άκρη.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εδώ, γιατί έχουμε πουθενά. Εσύ βλέπεις τον Γκαγκάτσι να είναι που έλεγες Γκαγκατσίες
1: πέρσι. Σε γραμμένος.
2: Εντελώς.
1: Ναι.
2: Εντελώς όμως. Εντελώς.
1: Εδώ πήγε.
2: Τίποτα. Είναι στην Αθήνα πλέον. Γεια σας.
1: Εδώ
2: είναι στην Αθήνα.
1: Εδώ πήρε το τηλέφωνο.
2: Με Αθηναίους. Α,
1: έτσι. Ο Διαμαντίδης και ο Γκαγκάτσις.
2: Ναι.
1: Έχουν πάρει το τηλέφωνο του Μιστακίδη
2: ναι.
1: Και τον έχουν στην αναμονή μου.
2: Α, τα άπαθες αυτά, ε. Μάλιστα. Break σε λίγο πάλι μαζί.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Την απόφαση της UEFA στην έφεση που κατέθεσε για τη μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργκεν με αντίπαλο την Μπραν. Με την νορβηγική ομάδα να αγωνιά για την ετοιμότητα του 25χρονου επιθετικού Νόα Χόλμ. Η πόρτα είναι ανοιχτή και κάνουμε προσπάθεια για να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλια στην Εθνική, δήλωσε στη δίκηση ο Σκάι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάγκης Γκαγκάτσης. Ο Μανού Γκαρθία επέστρεψε επίσημα στον Αρή, δηλώνοντας χαρούμενος που φόρεσε και πάλι τα κιτρινόμαυρα. Στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου θα τεθεί και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο Βάλτερ Ματσάρη επέμεινε στην απόκτηση του Στέφανο Κάκα για τον Ηρακλή, ωστόσο ο έμπειρος επιθετικός δήλωσε πως έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για εκείνον. Στην Τρίπολη, σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα, θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα και οι Ανόλευκοι λόγω της ανετοιμότητας του Καφτατζογλίου. Εντυπωσιακή ήταν η Ρώμα στην πρεμιέρα της και στον ντεμπούτο του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, κερδίζοντας με 4-0 την Φιωρεντίνα με hat-trick του Μάλεν. Ο Χρήστος Μανδάς ήταν κορυφαίος με καθοριστικές αποκρούσεις στη μεγάλη νίκη της Λάτσιο εκτός έδρας με σκορ 1-0 επί της Μπολόνια. Δύσκολη νίκη πέτυχε στο Craven Cottage η Chelsea για πρώτη φορά με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, επικρατώντας 3-2 της Φούλαμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο
6: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο
6: να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο
6: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο
6: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο Clip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Clip.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and Cool, πλέον μπαίνουμε.
5: Ποια σεζόν αυτή, η 8η ή δίνω?
3: Η 8η.
5: Η 8η ή 9η.
3: Πότε πήρατε το πρωτάθλημα?
5: Τη χρονιά πήραμε το double, το IT.
3: Ξεκινήσαμε τότε.
5: Εκείνη την χρονιά, ναι.
3: Πότε το πήρατε, το 18, άρα το 17. Ένατη χρονιά.
5: Ένατη χρονιά.
3: Όχι.
5: 17-18.
3: Ναι. Τώρα ξεκινάμε.
5: 26-27.
3: Ένατη χρονιά.
5: Ένατη χρονιά.
3: Ένατη χρονιά. Και μετά όλο τον πόδι,
5: ναι,
3: 21.
5: Με τον άλλο, πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, σήμερα.
3: Σήμερα. Πάμε. Καταρχήν, λίγο. Ναι. Επειδή έχουμε φίλους εδώ στη γειτονιά.
5: Ναι.
3: Με γατάκια, σκυλάκια κτλ.
5: Α, ναι, βέβαια, πέστε μα αυτά.
3: Κωστή, καλησπέρα σου, γράφω αυτό το μήνυμα γιατί γνωρίζω εδώ και χρόνια που σε ακούω τις φιλολογικές σου πεπιθήσεις και πόσο θα αγαπάς τα ζωάκια. Χθες το ξημέρωμα επιτέθηκε και σκότωσε τη γάτα της κοπέλας μου, μια αγέλη 15 σκύλων στην περιοχή της Πηλέας. Η αγέλη αυτή υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, καθώς έχει σκοτώσει και άνθρωπο και άλλα πολλά ζωάκια. Κυρίως γάτες. Σκότωσαν ένα παππού εκεί που έκανε βάδι.
5: Ναι.
3: Οι αρμόδιοι, δηλαδή ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτης, φυρίζει αδιάφορα. Θα ήθελα αν μπορούσε να κάνει μια αναφορά στην εκπομπή ή κάπου πα και ακουστεί κάτι και δημόσια και βρεθεί μια λύση. Η αγέλη είναι ακριβώς, είναι άκρως επικίνδυνη για ανθρώπους, κατοικίδια και αδέσποτα ζώα που δεν έχουν που να κρυφτούν αν παίζουν πάνω της. Ο Άγγελος μου στέλνει το μήνυμα.
5: Άρα.
3: Ναι.
5: Στην Πηλέα, πανόραμα σου, εκεί είναι αυτή η αγέλη.
3: Περιοχή Πηλέας. Είναι εκεί στο. Κοντά στο.
5: Στο ελαιόραμα.
3: Στο ελαιόραμα, εκεί στο ρέμα, πάνε και περπατάνε.
5: Ναι.
3: Πάει κανένα καρδιοπαθή εκεί να κάνει βάδι, νορμάνι να πούμε. Τα σκυλάκια δεν φταίνε που είναι αγέλη. Αφού είναι ατάιστα.
5: Ναι, ατάιστα.
3: Είναι ατάιστα.
5: Ναι, τα πάνε
3: στον
5: και...
3: Ντόρπουρ, στην κολονία και σε άλλε πόλει.
5: Δεν έχει, δεν έχει.
3: Δεν είδα,
5: δεν έχει,
3: δεν είδα ρε απολύτιστη, να πούμε ένα ζωάκι να πούμε στον δρόμο. Απολύτιστη.
5: Δεν είδαμε, όχι, όχι.
3: Φυσικότητα.
5: Είδαμε βέβαια ζητιάνου, είδαμε τέτοιου πάρα πολλού.
3: Α,
5: είδαμε.
3: Εντάξει.
5: Αγαπητοί φαλακροδαίμονες, μην ξαναλείψετε τόσο πολύ ρε μπαγάσες, λέει.
3: Φαλακροδαίμονες.
5: Γεια σου Απόστολε. Λοιπόν, αυτά και με τα σκυλάκια. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου.
3: Αυτή που περάσανε.
5: Ναι, είναι η 16 τώρα.
3: Πέρασε το Μαρκόπουλο,
5: Ναι.
3: Στα πενάλτια.
5: Στα πενάλτια, ακριβώς.
3: Και ο κέρδισε, είπαμε.
5: Τώρα δεν θυμάμαι.
3: Έβγαλε μια καλή ομάδα έξω.
5: Είναι καλή ομάδα έξω πάντως, ναι. 7 η ώρα. Θα είναι η κλήρωση στην ΕΠΟ για την League Phase του Κυπέλου, όπου αναμένεται να έχει ενδιαφέρον, γιατί θα προκύψει και σε έναν από τους ομίλους. Θα δούμε ντέρμπι, να ξέρεις.
3: Δηλαδή.
5: Θα δούμε ντέρμπι, θα δούμε. Πάω Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, θα δούμε ντέρμπι.
3: Τη Σύρο κέρδισε τα πέναλτι.
5: Τη Σύρο, μπράβο, ναι, τη Σύρο.
3: 3-4-1-1 ήταν εδώ το Κύπελο, ναι. Ελλάδος.
5: Θυμίζουμε ότι ο τρόπος εξαγωγής της League Phase θα έχει 16 ομάδες. Όπου θα είναι συνολική βαθμολογία όπως είναι το League Phase του Europa League και του Champions League.
3: Τέσσερις,
5: και θα χωριστούν σε 4 ομίλους.
3: Και θα περάσουν
5: από 4.
3: Ναι. Θα περάσουν οι 2.
5: Θα περάσουν.
3: Οι 2 θα περάσουν, οι 2 πρώτοι.
5: Κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες.
3: Ωραία.
5: 2 εντός και 2 εκτός. Με
3: καλά.
5: Ένα αντίπολο από κάθε group δυναμικό.
3: Θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Ωραία.
5: Ναι. Και οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα στη βαθμολογία.
3: Ναι.
5: Περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.
3: Οι άλλες θα παίξουν μεταξύ τους.
5: Και οι άλλες θα παίξουν μεταξύ.
3: Καλό, καλό.
5: Δηλαδή από το 5
3: καλό.
5: Έως το
3: 12. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Εδώ δίνει η ΕΠΟ την ευκαιρία
5: η
3: να γίνει.
5: Η πρώτη τετράδα περνάει στις 8.
3: Εντάξει, ναι.
5: 5-12 παίζουν μεταξύ τους για να περάσουν στο
3: 8.
5: Και άλλοι 12-16, γεια σας.
3: Ναι, εντάξει.
5: 12-16 χαιρετάνε. Λοιπόν, αυτά για το κύπελο που σήμερα θα χωριστούν οι όμιλοι, το απογευματάκι θα τα μάθουμε. Τώρα. Πάμε, πού θες να πάμε, σε Άρη, πού θες να πάμε.
3: Πάμε στο Φουκαρά τον Άρη.
5: Καθόλου Φουκαράς.
3: Ναι.
5: Εσύ λες τα δικά σου, εγώ βλέπω.
3: Φουκαράς, 600 διαρκείες έχει, δεν είναι Φουκαράς.
5: Εντάξει, η διαρκείας είναι γιατί φέτος ο Άρης.
3: Τι φέτος ο Άρης, δεν έχει λαό.
5: Όχι, διαφωνούμε εδώ.
3: Τι έχει. Δεν έχει λαό.
5: Ο κόσμος είναι απογοητευμένος.
3: Άστα ρε το παραμύθι, δεν έχει λαό.
5: Πώς, το παλέ πώς το γέμισα.
3: Τι το παλέ.
5: 5.000 διαρχίες έχουν.
3: Στη δόξα Θρυμού. 4.000 μαζεύω από το χωριό. Άσε ρε το παράμετρο. 4.000. 80.000 οι άλλοι μαζεύονται. 100.000 εκεί. Τι μαζέψαν 4.000 τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
5: Ο Άρης, ο οποίος απέκτησε το Βέλιο, τον τερματοφύλακα, και τον Πιτσιρίκο τον Μπαρμπόπουλο.
3: Δεν τους ξέρω κανένα.
5: Τώρα λέμε τις μεταγραφές ποιες είναι.
3: Δεν
5: σου
3: το
5: λέω
3: ξέρω.
5: Τις μεταγραφές του Άρη.
3: Ούτε το Βέλιο ξέρω, ούτε τον Μπαρμπόπουλο.
5: Πήρε τον Ομάρ Ρίτσαρτς, τον πρώην του Ολυμπιακού, τον Ζερεμί Πετρίς.
3: Ο Πετρίς.
5: Ναι.
3: Ο Πετρίς είναι για τα σκουπίδια.
5: Το Ματάρτι Αμ και τον Μπόσκο Σούταλο. Βιάζεσαι ο συνήθως.
3: Ποιος?
5: Εσύ.
3: Τον είδες εχθές. Στην Καλαμάτα.
5: Εντάξει, πρώτο μάτς τώρα ήρθε.
3: Χαμπάρι δεν είναι από μαρκάρι. Στα 10 μέτρα μαρκάρι ο Κατρίς.
5: Άρα πήρε και έναν ακόμα στόπερ και ψάχνει ακόμα ένα.
3: Αυτός ο στόπερ που πήρε είναι καλός. Είναι γαϊδουράς.
5: Ο Σούταλο.
3: Ο Σούταλο, ναι. Να είναι καλός.
5: Μπασίρου, Διαλό και ένα πιτσιρίκο στα χαφ. Και μπροστά πήρε το Ράφα Μύρ, το Μανού Γκαρθία, τον Παλάσιος και έναν πιτσιρίκο.
3: Αν ο Μανού Γκαρθία είναι σε καλή κατάσταση με τον Παλάσιος. Το Δόνι, αν είναι καλά, ο Δόνι δεν είναι συνέχεια στο Ιπποκράτιο.
5: Ο Δόνι, κάτσε, ο Δόνι μπορεί να φύγει. Κάτσε, εσύ, μην τρελαίνεσαι.
3: Ο Δόνι είναι.
5: Ο Δόνι, εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να φύγει.
3: Να φύγει, δε.
5: Ο Άρης είναι πολύ γεμάτο εκεί. Κάποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν έμπορο στα μέσα.
3: Ο Γιαννιώτα θα πάρει πιο πολύ χρόνο από τον Γρηγορίου.
5: 100-0.
3: Και πολύ κάτω, το δίνω του Γρηγορίου αυτό.
5: Ο Γρηγορίου πρέπει να του δώσουμε ότι κατάφερε μια ομάδα. Ο Άρης, ο οποίο πέρασε με τι τελευταίε μεταγραφέ.
3: Πέρασε
5: τα 40 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
3: Ναι, ναι, πάει.
5: Είναι πρώτη φορά που το πιάνει αυτό.
3: Τι θέλετε, το μεγαλύτερο πρόεδρο των εποχών έχουν. Αυτή είναι χαϊβάνια. Επειδή έχει ο Πάοκ και εκεί χρήσει.
5: Οι άλλοι είναι χρήση, παιδιά. Εντάξει,
3: αυτά τα χαϊβάνια τώρα
5: είναι άτυχο. Ο Καρυπίδη πραγματικά είναι
3: άτυχο.
5: Αν ο Πάοκ δεν είχε Σαββίδη και οι άλλοι δεν είχαν
3: Καρυπίδης, άμα ήταν τη χρονιά που η Άκη και τον Παναγίδη, τον Ζαφυρόπουλο να πούμε,
5: τον
3: Γούμενο και τον Παγόλη, θα έκανε παπάδες ο Καρυπίδης.
5: Ο Άρης, έναν από τους εκεί κουαμέ μωρών, νομίζω δεν θα τους κρατήσει.
3: Ο μωρό πρέπει να πάρει δρόμο, χαλά και τα αποδυτήρια εκεί. Γιατί...
5: Και ίσως έχουμε κάποιον εκ των Μπουσάιντι, Δόνι, να μην συνεχίζουν επίσης, πιστεύω.
3: Τι τον κάνω τον Δόνι.
5: Πεχταράς. Και ίσως έχει κάποια.
3: Πεχταράς μου είναι μόνιμα τραυματίας ο Δόνις.
5: Θα Πεχταράς. Πρέπει να αποσυφορείς λίγο το ρόσερ, γιατί σε κάποιες θέσεις έχει πολλούς. Δηλαδή έχει 5 center four αυτή τη στιγμή.
3: Θα πρέπει να μείνει με 3.
5: Για ένα θεσμό, για 2.
3: Θα εντάξει, πρέπει να παίξει με 3 και ο ένας να παίζει και στην άκρη. Οι 5 είναι πάρα πολύ.
5: Οι 5 είναι πάρα πολύ. Εντάξει, ο Κουαμέ φαίνεται να
3: είναι. Κρύω τον κόδωνα του κινδύνου για το δεξί τον μπακ. Δεν μου γέμισε το μάτι καθόλου.
5: Μην βιάζεσαι.
3: Βιάζομαι.
5: Έχεις, επηρεάζεις και πολύ κοινό με το που βλέπω να μάτσεις κατευθείαν. Περιμένετε να δούμε λίγο.
3: Σαν ταγάρι πάει απάνω. Μακριά μαρκάρι.
5: Περίμενε, θα κάνουμε εκπομπές στον Εύρο και θα
3: δείξουμε. Περιφερειακή
5: είναι
3: κίνηση δεν έχει.
5: Αυτός.
3: 180 μοιρών κίνηση δεν έχει. Αργός είναι στο. Δηλαδή ανεβάσματα μέτρια. Πού τον βρήκατε.
5: Στον είδε σε ένα μάτσα ακόμα δεν ήθελε, φίλε. Περίμενε, ρε. Εδώ έρχεται ο Σαλάχ και στο πρώτο μάτσα δεν έκανε τίποτα. Ο Σαλάχ, πίστε από τους πρώτες, στο δεύτερο έκανε. Το Σαλάχ που του πήγε με 40.000 να αποδεώσουν, στο πρώτο μας δεν έκανε τίποτα. Σερνότανε.
3: Και ο Καρέτσας τίποτα δεν έκανε χθες.
5: Τι σημαίνει, ότι είναι κακός φέχτης. Περίμενε λίγο. Αυτό σου λέω, μην βιάζεσαι, ρε παιδιά. Λοιπόν, υπάρχουν οι μεταγραφές, είπαμε, οι τελευταίες είναι του Μανού Γκαρθία, του Σούταλου, του Ρίτσα, του Πετρίς που κράζεσαι, ακόμα δεν ήρθε, και του Βέλιο.
3: Ο Βέλιο από πού τον πήρε, μωρέ.
5: Πορτογαλία είπαμε.
3: Έλληνας είναι.
5: Ναι.
3: Ο Βέλιος.
5: Όχι, ρε. Όχι, τερματοφύλακας, Ρικάρντο Βέλιο σου λέω.
3: Βέλιος.
5: Βέλιο το λένε, όχι Βέλιος.
3: Είχε ένα Βέλιο παλιά.
5: Είχε, εντάξει. Λοιπόν.
3: Ο Λαγκούστα είχε εκεί.
5: Ο Δόνης από ό,τι μαθαίνω.
3: Καλό τέρμα, ήταν και μποέμ τύπος.
5: Ναι. Θα πάει μάλλον στον Αποέλ.
3: Ποιος λέει τι.
5: Ο Δόνης, γι' αυτό σου είπα, μην βιάζεσαι.
3: Θα καταστρέψει τον Παπαδόπουλο το Άβελ.
5: Τον θέλει.
3: Μα, έχει καλά νοσοκομεία εκεί.
5: Έχει.
3: Ωραία.
5: Ναι.
3: Γιατί Γερμανία δεν είπαμε,
5: πρέπει να κάνει αποχωρήσεις για να πάρει και ένα στόπερ ακόμα και ίσως ένα αριστερό ακόμα ή εξτρέμ. Ή αμυντικό. Εκεί θέλει να κινηθεί.
3: Ναι.
5: Εκεί θέλει να.
3: Τι τον κάνει το.
5: Να βάλει λίγο χαλί από κάτω γι' αυτό.
3: Α, χαλί.
5: Να τον ξεφτυλίσει ο Πετρίς, να ξέρει, λέει. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Άσε τι είδε αυτό τώρα.
3: Ποιο το είπε αυτό.
5: Αργιανή, εδώ που τον παρακολουθεί.
3: Πού τον είδε, δεν βλάχο Αργιανέ.
5: Και τον Ράσιτ έκραζε πέρσι ο Ραπ, ο οποίο επεχτάρε ο Ράσιτ. Έτσι τα πάμε. Είναι άλλο level ο Ράσιτ. Είναι ένα οχτάρι, οχτάρο δέκαρο, κορμί, σουτ. Εγκεφαλικός.
3: Άμα δεν έχει δύο γρήγορους δίπλα του, σε πόδι.
5: Δεν θέλει δύο γρήγορους.
3: Θέλει δύο γρήγορους.
5: Ναι.
3: Πρέπει να τον πλαισιώσει.
5: Χτίζει την ομάδα ανάλογα με τα υλικά.
3: Ανά, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
5: Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι ο Γρηγορίου είναι ότι έχει βελτιώσει τον Άρη. Έκραζα 5 χρόνια, τώρα λέει δεν μπορεί να πω τίποτα.
3: Ποιον έκραζε.
5: Ο Πετρής ήταν ο Βόγλης στην ταινία με τη Μέμα Σταθοπούλου, λέει εδώ πέρα.
3: Ναι, ήταν ο Πετρής ένας χωριάτης. Η Μέμα Σταθοπούλου, ωραία γυναίκα.
5: Το 18-19 λέει ξεκινήσατε.
3: Ποιο που?
5: Όχι το 17-18. Με το Κλεμμένο δεν ήμασταν, κάναμε μαζί εκπομπές.
3: Είδα το Κλεμμένο. Offside ήταν το γκολ. Τι κλεμμένο. Offside γκολ.
5: Βγήκαν οι διαιτητές επίσημο σάτσι και είπαν δεν ήταν.
3: Ποιοι ήταν οι διαιτητές.
5: Επίσημο.
3: Από πού τα πήρανε.
5: Είδαμε παραπλήσιο γκολ και δεν μετράει. Τώρα πρόσφατα.
3: Στο Open δουλεύανε.
5: Όχι καθόλου στο Open. Καθόλου στο Open. Στο Open τι το αναφέρει. Στο Open έχει Ολυμπιακού, αεξίδε.
3: Δεν ξέρω τι θα κοιτάξει το Open. Στο Open το είπαν οι διαιτητές.
5: Τα αθλητικά έχουν αεξίδε, Ολυμπιακού και Παναγού. Τι έχουν.
3: Δεν με νοιάζει τι είπαν οι διαιτητές. Εγώ ξέρω τι είναι τα ματάκια μου. Τώρα οι διαιτητές δεν ξέρω τι.
5: Εσύ ξέρει ότι δεν είχαμε βαρ τότε.
3: Ναι, βεβαίω δεν είχαμε.
5: Άρα τελείωσε η κουβέντα εκεί. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε καν. Δεν ήτανε.
3: Έκανε μαγικά και ο Μαουρίσιο.
5: Είπαμε για τον Ρούμπεν Βάργκας, Φίλιππε. Μεταγραφάρα είναι. Τι να πούμε για τον Ρούμπεν Βάργκας.
3: Να ανοίξει πιο ωραίο στο ραδιόφωνο, κύριε.
5: Είπαμε, ήτανε μεταγραφάρα.
3: Έτσι.
5: Καλημέρα, Νικόλα. Απαράδεκτος, λέει ο Καρυπίδης. Εκεί που ο κόσμος ζεστάθηκε πάλι, πάει με αρπαχτή με 25 ευρώ στα πέταλα. Α, εδώ έχουμε τα παράπονα για τα εισιτήρια με τον Όφη.
3: Τι έχει, λέει.
5: Την Κυριακή, 25 ευρώ στα πέταλα.
3: Δεν έχουμε δυνατότητα να σα διορίσουμε στο λιμάνι, εσά να πούμε. Θα του διορίσουμε στο λιμάνι και αυτού. Τι σε κάνουμε τώρα. Όλοι δεν μπορούν να έχουν θέση στο λιμάνι.
5: Λοιπόν.
3: Καρυπίδη, διόρισε εσύ κανένα να μην φωνάζουν για αυτή. Τι
5: αυτή
3: τώρα.
5: Την Αγγέλη την έχω πετύχει, λέει, και στην Καλαμαριά, στην περιοχή τη Κηφισιάς, και πήρα τηλέφωνο στο δικό μου γιατί με κυνήγησε και εμένα το σκύλο. Στο Δήμο Καλαμαριάς με είπαν ότι τα σκυλιά ανήκουν στο Δήμο Πηλέας. Α, τώρα μάλλον σε ποιο Δήμο, κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Πήρα τηλέφωνο εκεί και μου είπαν ότι αν δεν γίνει κάποιο περιστατικό δεν μπορούν να επέμβουν. Α, πρώτα πρέπει να μα φάνε και μετά να επέμβουμε.
3: Ενώ άμα πυροβολείς και ένα σκύλο κανένας, μετά τον πάρει φυλακή.
5: Πριν κάτι μήνες κυνήγησα ένα τελιβερά και τον έριξα κάτω.
3: Δεν φταίνει τα ζώα, παιδιά.
5: Αυτά με το κύβλο μας τα έχει εξηγήσει, που μας λες τώρα, μας τα έχει εξηγήσει ο Γρηγόρης ένα χρόνο πριν. Τώρα θα μου πεις αν ήξερε τι έλεγε για μα... εντάξει, άστον, ναι, το...
3: Ποιο λέει, δεν κατάλαβα.
5: Για το κύπελο, το format, πώς
3: λειτουργεί. Το είπε ο Γρηγόρης αυτό.
5: Ναι, το είχε πει, ναι.
3: Ναι, βέβαια, το άκουσε ο Γκάτσης, έτρωγε εδώ στη διάβαση. Και άκουγε ο δικός του το Γρηγόρη και λέει: για να τον ακούσουμε αυτό. Μα αλήθεια είναι αυτό. Μου το είπε εμένα ο ιδιοκτήτης της διάβασης.
5: Άρα το format του κυπέλου είναι το έχει βγάλει ο Γρηγόρης.
3: Ναι, πρέπει να βάλει το κεφάλι του Γρηγόρη και την κεφάλα και το τετράγωνο, την τηλεόραση να πούμε.
5: Ναι.
3: Αλήθεια είναι, σε λέω. Πήρα, φάει καμιά δωδεκαριά μερίδες σου τζουκάκια ο Γκαγκάτσι εκεί πάει και τρώει με το μουσί να πούμε. Τον άκουγε ο οδηγός.
5: Ναι.
3: Λέει: κάτσε, τι λένε αυτοί εκεί πέρα, τι λέει ο Γρηγόρης μας.
5: Άρα το κύπελο μπορεί να ονομαστεί.
3: Κόκκινο link.
5: Κύπελο Γρηγόρης Κόκκινο.
3: Ναι, βεβαίως.
5: Πώς ήταν το Super Cup Franz Beckenbauer που πήγαμε και είδαμε εκεί.
3: Ναι.
5: Κύπελο Ελλάδος Γρηγόρης Κόκκινο.
3: Μην το γελάς. Μην το γελάς τον ρόλο.
5: Τι παγάσα, ένα θες. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να ηρεμήσει.
3: Τι να μην ηρεμήσει.
5: Θα δεις ο ΠΑΟΚ θα έχει τύχει, θα τύχει πάλι ντέρμπι στο κύπελο. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, θα έχει πάρα πολύ Ολυμπιακός. Ναι.
3: Γρηγόρης, πριν ένα μήνα πάμε το Μούχαλι στην παραλία Διονυσίου.
5: Ναι.
3: Να το βρούμε, να φάμε κανένα παγωτό, να φάμε κανένα
5: αυτό. Και παγωτάκι.
3: Να βουτήξουμε, να πούμε και τα λοιπά. Τον Αύγουστο δεν κάνω διατροφή. Ναι. Πρόσχε. Πάμε που λες.
5: Ναι.
3: Αρχίζει ο κόσμος, μιλάμε. Παρέα εκεί μαζεύτηκε. Λέω, χώρισε ρε Βουλγαράκι, λέω με τον Ιωαννίδη.
5: Δεν ισχύει βέβαια. Περίμενε. Γι' αυτό το είπε. Δεν ισχύει.
3: Περίμενε.
5: Ναι, ναι.
3: Ίσχυσε για λίγο.
5: Δεν ισχύει γι' αυτό.
3: Περίμενε. Ένα μήνα πριν. Το ξέρω. Δεν έγινε τώρα. Πριν ένα μήνα έγινε.
5: Πιάνει
3: κουβέντα ο Γρηγόρης ότι το ξέρει, του τόπου Αχιλλέας ο Χατζηνικολάου, που είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη και τα έχει πει όλα κτλ. Χθες το λέω, βλέπω η Βουλγαράκη, λέω, ήταν φωτογραφία με τον. Είπε, λέω, ότι πριν ένα μήνα. Πλάκα έκανα.
5: Σε πουλάει και τρέλα. Όλους τρέλα σας πουλάμε.
3: Τέτοιο πράγμα. Τέτοιο παπάντζα δεν
5: είναι.
3: Τέτοιο παπαράντζα δεν έχω δει, ρε φίλε.
5: Ναι.
3: Για το πράγμα. Δεν κατάλαβες ότι σε κάνω πλάκα. Λέω, μου έκανες. Κανονικά δεν τα έλεγε.
5: Τι τα έλεγε κανονικά, αλλά ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ναι, θα πάμε γιατί... εκτός από σκυλιά έχουμε και τα γουρούνια, τα αγριογούρουνα, ναι, αλήθεια.
3: Κρίμαν και τα σκυλιά και τα γουρούνια. Βρείτε οι δήμαρχοι, ξέρω εγώ, ένα μέρος, να τα βάλετε. Απολύτιστη.
5: Ναι.
3: Τώρα πήρα άλλο στο Δήμο τηλέφωνο. Δηλαδή μιλάμε δε χαζός. Ζήτησε από το Δήμο Πηλέας και ο Δήμος Καλαμαριάς με το Δήμο Πηλέας μαλώνουν ότι τα σκυλιά ανήκουν αλλού.
5: Ναι.
3: Φίλε, τώρα σοβαρά μιλάς. Μητσοτάκη 40%.
5: Λοιπόν, ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
5: Τι? Τρία είναι τα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
3: Μάλιστα.
5: Καταρχάς μαθαίνω ότι ο Ζίβκοβιτς θα ταξιδεύσει με την αποστολή.
3: Ναι.
5: Είτε παίξει είτε δεν παίξει.
3: Κάνα κιλό θα χάσει αυτός.
5: Θα χάσει, μια χαρά είναι. Πού τα είδες εσύ αυτά πάλι. Πού τα βλέπεις ρε απίθανε. Εγώ το βλέπω τέτα τέτα έτσι. Πού τα είδες τα
3: πλάτη,
5: κιλά.
3: Τον έχεις δει πλάτη.
5: Τι πλάτη ρε, τον έχω δει έτσι όπως βλέπω εσένα τώρα.
3: Ναι.
5: Τι κιλά, πού τα είδες αυτά τα κιλά. Ποιος τα είπε.
3: Λες να τον παχαίνει τηλεόραση να πούμε.
5: Εσύ ο άνθρωπος είναι στεγνός.
3: Στεγνός είναι.
5: Ποιος στεγνός δεν είναι. 68 κιλά είναι, 67 κιλά είναι.
3: Ποιος είναι, λέει.
5: Τι ποιος είναι, λέει. Αχαχα. Τι παπάντζα είσαι, ρε φίλε.
3: Ναι, εντάξει, παικταράς. Δεν είναι, τα κιλά και τα βάλε.
5: Άντε πάλι, ρε, εσύ δεν έχει κιλά, ρε.
3: Όταν παίρνει πάνω με τα αριστερό, όλο μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ τον κάνουμε.
5: Άλλο αυτό μπλοκ. Να τον ντουμπλάρουν, τι να κάνουμε.
3: Μπλοκ, μπλοκ, μπλοκ.
5: πλέον ξέρουν την κίνησή του. Και παρότι δεν ξέρουν, ναι, δίνει δύο ασίστ και ένα γκολ σε κάθε μάτσα.
3: Ναι.
5: Τι να κάνουμε, γιατί άμα τον αφήσουν μπορεί να τελειώνει μόνο στα μάτσα.
3: Ναι, δεν τον αφήνουν.
5: Εσύ είναι φύ τώρα, χωρίς πλάκα. Μην τον τρώσει ζάμπα το παιδί.
3: Θα το δω από κοντά. Λοιπόν,
5: μαθαίνω.
3: Πάει, κουρεύεται εδώ στον μήνυμα.
5: Σωσίμου, είναι φιλαράκι.
3: Το δω εγώ. Ναι.
5: Και βεβαίως γελάει με αυτά που λένε για αραβίες. Έτσι.
3: Ποιος γελάει?
5: Ο ίδιος.
3: Τον παπά το ρώτησε.
5: Κοίταξε ότι πρέπει να γίνει.
3: Τον παπά το ρώτησε. Αν ο Σέρβος.
5: Ο Πάοκ να ασχοληθεί.
3: Σκληροτράγγυλο Σέρβος.
5: Μόλις τελειώσουν τις μεταγραφές με την ανανέωση του συμβολέου του, πρέπει να ασχοληθεί.
3: Για να αποκλειστεί, να δούμε που γελάει ο Χοντρούλης.
5: Χθες τον είδαμε στην Καλλικράτεια, λέει, ήταν για μπάνιο, λέει, με την οικογένειά του. Μιλάμε, άνθρωποι είναι φέτες. Τι λέει ο απίθανος πάλι.
3: Καλά, τώρα αυτό που κάνει είναι απαράδεκτο, ε.
5: Ποιος?
3: Απαγορεύεται να κάνετε μπάνιο.
5: Πού είχαν, ρε φίλε.
3: Δεν έχει ευκαιρία, απαγορεύεται.
5: Σόπα, ρε.
3: Ποδοσφαιριστής.
5: Τώρα αλλάζει την κουβέντα.
3: Σε καιρό προετοιμασία απαγορεύεται να κάνει μπάνιο.
5: Αλλάζει την κουβέντα τώρα. Ο άλλος τον είδε γυμνό το μαγιό στην παραλία. Γιατί απαγορεύεται να κάνει.
3: Απαγορεύεται.
5: Ρώταρα
3: γυμνό. Όχι, απαγορεύεται να κάνει.
5: Στην πισίνα που πάνε επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να βάζει θάλασσα.
3: Η θάλασσα απαγορεύεται. Ναι. Κουράζει θάλασσα.
5: Α, κουράζει θάλασσα. Μάλιστα. Ρεπό είχανε.
3: Είχανε, λέει.
5: Ρεπό είχανε χθες.
3: Ρεπό είχανε.
5: Ναι, είχανε πω.
3: Και θα παίξει αυτό στην Πέμπτη και έκανε μπάνιο.
5: Ναι, γιατί.
3: Ναι, αυτά τελείωσε.
5: Εσύ κοιμόσουνα στα τσιμέντα σε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα έκανε εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Γιατί είμαι αθλητής είμαι εγώ.
5: Ναι, κουράστηκες.
3: Κουράστηκα.
5: Λοιπόν.
3: Έβαλα Τζέμι Τρίπ στη γάμπα να πούμε.
5: Ο Ζήφκοβιτς λοιπόν. Ναι. Κάτσε να πούμε τώρα τη
3: συνέχεια.
5: Κάτσε να πούμε λίγο το ρεπορτάζ.
3: Ταξιδεύει με την αποστολή. Σωστό.
5: Θα πάει κανονικά με την αποστολή.
3: Μπράβο τον Πάοκ, έξυπνο.
5: Είτε παίξει είτε δεν παίξει.
3: Ωραίος.
5: Εάν παίξει ο Πάοκ, θα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για την πρόκριση. Αν παίξει ο Ζήφκοβιτς.
3: Ναι, και εγώ.
5: Αν δεν παίξει.
3: Παιχταράς.
5: Δυστυχώς έτσι πως έχουμε. Παιχταράς.
3: Παιχταράς.
5: Ναι. Πλέον είναι ο απόλυτος ηγέτης του ΠΑΟΚ για μένα. Είναι ο πιο παλιός, ο πιο παιχταράς, ο πιο επιδραστικός.
3: Πούλησε και ΠΑΟΚ,
5: δηλαδή. Δεν το πουλάει, το νιώθει.
3: Ναι, ναι.
5: Επειδή
3: έδειξε το σήμα των Ατάλαντων στους Ταλαντούχους. Ναι.
5: Επειδή είμαστε στο ίδιο γυμναστήριο τώρα, δεν χρειάζεται να πω πράγματα που ναι. Κάναμε εκεί τα πέσωνα που έκανα και εγώ πριν. Ξέρω πόσο στεναχωρημένος ήταν με όλη την κατάσταση που έφευγε ο Λουτσέσκο. Ο άνθρωπος είναι παουξάκι πλέον. Mm. Εδώ έχει 10 χρόνια εδώ πέρα. Δεν έφυγε, δεν πήγε πουθενά.
3: Ναι.
5: Είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ.
3: Απ' τα στεναχώρια σας στη γυμνάστρια δεν την κοιτάζατε στα μάτια.
5: Δεν είχαμε γυμνάστρια, είχαμε γυμναστή.
3: Α, γυμναστή είχατε.
5: Ναι.
3: Το γυρίσατε το έργο.
5: Δεν ναι. Είπα ότι μπήκε στη θάλασσα, απλά τον είδα λέει εκεί.
3: Άρα δεν μπήκε στη θάλασσα.
5: Ναι, μπορεί να καθόταν για να κολυμπήσουν τα παιδάκια.
3: Τα παιδάκια κολυμπήσουν.
5: Αυτό και
3: η γυναίκα να κολυμπήσει. Αυτό απαγορεύεται.
5: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
5: τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι του Center for.
3: Σήμερα πετάει ο ΠΑΟΚ.
5: Νομίζω ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί.
3: Ναι.
5: Ή αύριο το πρωί. Ο Στρέλετς είναι πιο ψηλά από όλους.
3: Ο Στρέλετς. Γεια και εσύ, Στρέλετς.
5: Ο Σλοβάκο Center for τη Μίτλεσμπρο.
3: Γεμάτες χρονιές.
5: Δεν το λες και πολύ γεμάτες. Δεν το λες και πολύ γεμάτες χρονιές.
3: Αυτός ο Φλόρος είναι.
5: Ναι, τον θέλει ο Λύση.
3: Άμα τον θέλει ο Λύση, δεν κάνουμε.
5: Άρα, όταν τον θέλει ο προπονητής, παιδιά, για μένα κάνουμε όλοι πάσο. Βλέπουμε και τον κρίνουμε.
3: Α, τον κάνουμε καμιά χάρη και τον προπονητή.
5: Ναι, τον θέλει ο Λύση. Παίχτης που είναι βασικός με την εθνική Σλοβακία. Είναι ο σέντερφος.
3: Έχω μια ελπίδα με τον Λύση. Μπα και τον ερωτευτεί Γκοντζάλο γιατί είναι κούκλος.
5: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
3: Ναι.
5: Άσε τώρα, εσύ τώρα βρήκες πάλι.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τον παίχτη τον αγόρασε 7,5 εκατομμύρια η Middlesbrough από τη Σλόβαν.
3: Και τώρα τι, δανεικό θα έρθει.
5: Ένα σενάριο είναι να έρθει δανεικός. Με υποχρεωτική αγορά οψιών.
3: Ωραίος.
5: Γιατί η Middlesbrough νομίζω θέλει να τον πουλήσει.
3: Έτσι νομίζω και εγώ.
5: Ή αλλιώς το άλλο σενάριο να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ.
3: Μάλιστα.
5: Είχε τραυματισμό. Να τα λέμε όλα ο Στρέλετς. Έτσι, όπως λέμε τα πάντα για όλους. Τα πάντα για όλους και ακόμα περισσότερο για τον ΠΑΟΚ. Είχε τραυματισμό.
3: Τι έπαθε.
5: Περίμενε να σου πω. Έμεινε ένα μήνα έξω τώρα τον Ιούνιο.
3: Δεν πειράζει αυτό.
5: Που από ό,τι έμαθα είχε θέμα με τους κοιλιακούς του.
3: Τι έχει σύνδρομο.
5: Δεν είπα σύνδρομο, είπε είχε ένα θέμα με τους κοιλιακούς του.
3: Ναι.
5: Και ο Λιβάη Γκαρσία είχε και τώρα μια χαρά και τα παστελώνει.
3: Άλλο σύνδρομο ναι. Και άλλο, ναι.
5: Και είχε και ένα τραυματισμό περίπου 2 μήνες πέρσι το Δεκέμβριο μέχρι τον Γενάρη.
3: Τι
5: και τον Γενάρη.
3: Τράκαρε με κανέναν.
5: Δεν μας λένε τι είχε.
3: Δεν λέει, ναι.
5: Αυτή ήταν και η πιο μεγάλη τραυματισμή που είχε τα τελευταία 6 χρόνια.
3: Άρα καλά είναι.
5: Ναι, αυτοί οι δύο.
3: Μπράβο. Ναι, ναι.
5: Πριν, όταν τα πιτσιρίκος εκεί, μικρός 18-19, είχε ένα κάταγμα. Mm. Και έμεινε κανένα τρίμηνο έξω. Έτσι. Αυτά με τα ιατρικά του Στρέλετς. Ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Και από ό,τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει με τον παίχτη. Θέλει να τα βρει τώρα με τη Middlesbrough. Οι οπαδοί της Middlesbrough, εγώ τα λέω όλα, να ξέρετε, δεν έχω. Οι οπαδοί της Middlesbrough δεν πετάνε τη σκούφια τους που φεύγει. Δώσε τον, δεν μας πειράζει, λένε. Δεν κόλλησε ο παίχτης εκεί. Παρότι έβαλε 8 γκολ πέρσι στην Championship, που δεν τα λες και λίγα για Championship.
3: Είναι εύκολο πρωτάθλημα.
5: Για μένα είναι το πιο δύσκολο
3: πάρα
5: του κόσμου.
3: Πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
5: Για μένα είναι το πιο δύσκολο του κόσμου.
3: Γιατί του κόσμου?
5: Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που έχει τα περισσότερα παιχνίδια από οποιοδήποτε άλλο. Είναι 24 ομάδες εκεί.
3: Είναι 48 παιχνίδια.
5: 46. 24 ομάδες.
3: 47.
5: Τι 47, ρε. Μονό αριθμό.
3: Βέβαια.
5: Τι μονό, ρε. Δεν υπάρχει μονός αριθμός. Έχουν 24 ομάδες, 23 ομάδες με άλλες 23. 46 αγωνιστικές έχουν. Λοιπόν.
3: Λίγο είναι.
5: Αυτό, 46, λέω.
3: Ναι, ναι.
5: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είναι πάρα πολλές οι αγωνιστικές. Το διακύβευμα είναι μεγάλο γιατί πας στην Premier League. Είναι ένα παίκτη που το θέλει προπονητή. Σταματάω εγώ εκεί την κουβέντα.
3: Μάλιστα.
5: Παίρνει και αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες.
3: Μάλιστα.
5: Έχει ισχύει καλά. Στη Σλόβαν Μπραντισλάβα παστέλωνε.
3: Παστέλωνε εκεί.
5: Στην Ιταλία ήταν έτσι και έτσι.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν.
3: Τραυματισμούς δεν έχει. Ξυλό παιδί είναι.
5: Ή 1,85.
3: Κεφάλι έχει.
5: Έχει. Κεφάλι και πόδι.
3: Πόδι έχει. Ναι. Πάρτε τον.
5: Αριστεροπόδαρος είναι.
3: Α, και τεχνίτη θα είναι.
5: Ναι, είναι αριστεροπόδαρος.
3: Το θέλει ο Λύση αυτό να
5: είναι. Το θέλει, ναι.
3: Για να τον πάρουν.
5: Μπορεί να παίξει και σαν δεύτερο φόρο από πίσω, αν χρειαστεί. Είναι μπαλάτος ο παίχτης. Είναι παίχτης.
3: Θέλει καμιά χάντρα η.
5: Ποιο?
3: Η Κοντζάραβα και δεν τον πάρει.
5: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
5: Τώρα εγώ μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται.
3: Να μα πούνε οι ρεπόρτερ που πλακώθηκαν μαζί.
5: Ανά 2-3 μήνες κάτι παθαίνει όμως, ρε φίλε. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε. Τώρα αναφέρουμε τι και πώς για τον Στρέλες. Παραμένει ψηλά. Υπάρχει ακόμα ένα φορ,
3: ναι.
5: Όχι ο Κουλένοβιτς.
3: Ναι.
5: Ο οποίος δεν έχει βγει προς τα έξω. Το όνομά του. Έτσι.
3: Σλοβάκος.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Ο Κουλένοβιτς δεν, νομίζω ότι καν δεν αποσχολεί. Απλά το έβαλαν το όνομα για να υπάρχει.
3: Για να υπάρχει.
5: Ναι.
3: Ο μάνατζερ, ναι.
5: Υπάρχει λοιπόν ακόμα ένα φορ που δεν έχει βγει προς τα έξω και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει βγει προς τα έξω. Έτσι το αναφέρουμε. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο κυνήγι πάντοτε ενός δεκαρο οχταριού. Δεν θα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στο 4, στο δεκαρό εξτρέμ, στο δεξί μπακ και στο στόπερ. Για μένα και εγώ είμαστε για στόπερ.
3: Γιατί, φίλε?
5: Γιατί δεν έχουμε έναν aggressive, ένα μου κουντί.
3: Τι έχετε aggressive?
5: Ναι, λοιπόν, διαλυματάκι. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Πήρα τις πατάτες του στόπερ, θέλω στόπερ τώρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, με στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας όπου τελέστηκε το έγκλημα με θύμα μία 45χρονη. Παράλληλα, φως τα κίνητρα της δολοφονίας αναμένεται να δώσουν οι καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα θήτη και θύματος. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για το βιασμό και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσεως συζύγου του προχώρησαν, κατόπιν καταγγελίας της παθούσας, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και όλους όσοι προεξοφλούν εθνικές ήττες, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και η ισχυροποίηση της χώρας, αναφέροντας παράλληλα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη θέση που είχε ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες από άποψη αποτρεπτικής ισχύος. Στη διεθνή επικαιρότητα, για σημαντική πρόοδο στις επαφές με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, κάνουν λόγο Ιράν και Πακιστάν. Στα άκρα φαίνεται πως βρίσκεται η αντιπαράθεση, ΗΠΑ και Καναδά, μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών, με την Οτάβα να αποκαλύπτει σήμερα τα αντίμετρά της στους δασμούς ύψους 50% σε αυτοκίνητα και χάλιβα, που ανακοίνωσε προημερών η Αμερικανή Οτάβα να αποκαλύπτει σήμερα τα αντίμετρά της στους δασμούς ύψους 50%.

0: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κοπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, όταν η Τίγη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε καθημερινά μεγάλα jackpot και δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η ενημέρωση που έχω είναι ότι του Στρέλετς, λόγω όλων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, περνάει και αυτό σε δεύτερη μοίρα.
1: Γιατί?
0: Δεν σου ανέφερα ότι είχε τραυματισμό, είχε τους
1: αναστέλλεται λόγω.
0: Κάνουν δεύτερη σκέψη.
1: Μάλιστα. Πόσο κόστος θα κοστίσει αυτός?
0: Ναι, γιατί άμα να δώσει 6-7 εκατομμύρια να τον πάρεις.
1: Πάρω αμάξι 30.000 ευρώ τρακαρισμένο.
0: Αυτό λέει.
1: Σωστά, ναι.
0: Οι ενημέρωση που έχουν είναι ότι έχουν έναν center for ο οποίος δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Α, εντάξει. Άρα φτηνός.
0: Όχι, δεν απαραίτητο φτηνός. Ο Ολυμπιακός πήρε το Μεξικανό αυτό να 9 εκατομμύρια. 9,5 φτηνός.

0: Τι σχέση έχει αν παίζει στην Ευρώπη το φθηνό και το ακριβό? Δεν πουλάνε ακριβά από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αραβία?
1: Ανάλογα.
0: Εντάξει, ανάλογα, ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα περνάει σε δεύτερη μοίρα του Στρέλετς και ο φόρο ο οποίος πλέον ο ΠΑΟΚ βολιδοσκοπεί είναι εκτός Ευρώπης.
1: Ωραία.
0: Το αφήνω αυτό.
1: Λατίνος δηλαδή. Έχει μια Λατίνα.
0: Μπορεί να είναι και Ιάπωνας. Ξέρω τι να σε πω, ρε φίλε.
1: Ιάπωνα.
0: Ναι. Ο Νίπον, ο Νίπον, πού τη θυμήθηκα τώρα. Χάλασε μεταγραφή του Σουζούκη στην Παρίζα Ερμέν. Χαμό και εκεί.
1: Γιατί?
0: Με χάλασε 30 εκατομμύρια δίναν, δεν ξέρω, κάτι κόλλησε μεταγραφή.
1: Α, ήταν σίγουρο ότι θα.
0: Ναι, ήταν σίγουρο, αλλά δεν πήγε.
1: Που το διαβάζει και τελειωμένο κάπου.
0: Ναι, αλλά δεν τέλειωσε. Προς το παρόν, μπορεί να τελειώσει η πορεία. Τώρα, επειδή ρωτάτε για Μπραγκάνσα, τα γράφουν η Μπόλα και η Ρέκορτ, σίγουρα κάτι παίζει με Μπραγκάνσα και ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα έναν άλλο ποδοσφαιριστή στο 8-10, ο οποίος είναι εδώ στα Βαλκάνια.
1: Εάν τον πάρει, ποιος θα φύγει?
0: Κανένας.
1: Θα μείνει και ο Καμαρά?
0: Α, ο Καμαρά δεν ξέρω.
1: Μπορεί να φύγει ο Καμαρά.
0: Καμαρά δεν ξέρω. Αλλά το ξαναλέω, ο Μπραγκάνσα μπορεί να είναι το backup. Ο ΠΑΟΚ ασχολείται μεθοδικά για ένα παίχτη νεαρής ηλικίας, ο οποίος έχει τρομερό potential. Έχει 8-10.
1: Τι σημαίνει potential?
0: Προοπτική. Μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια και να τον πουλήσει 15. Είναι μεταγραφή τύπου Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα θέλει να κάνει.
1: Του Ζαφίρι τώρα να τον πουλήσετε, πώς δεν τον πουλήσετε?
0: Όσο τον πήραμε.
1: Τον πάρει η ομάδα με 15.
0: Δεν τον πουλάει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Αυτή. Μην λέμε ότι να είναι τώρα.
1: Για μακρινιάξει αυτό.
0: Για μακρινιάξει, τι να πω, ρε φίλε. Δεν
1: ξέρω. Σαν τον Γιαννούλη να πούμε.
0: Άμα κρυνιάξει, θα του πει ο ΠΑΟΚ, αφού κρυνιάζει, φέρε μου μια πρόταση με τα ίδια λεφτά να φύγει αμέσω από τον Γιαννούλη.
1: Θα βρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύσκολα, γιατί,
0: δύσκολα. Δύσκολα τώρα αυτή την περίοδο.
1: Δύσκολα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ την πέντε να βγει Ευρώπη, να τελειώνει η ιστορία.
1: Αν αρχίσει να κλαίει ο άλλο γιατί έμεινε χωρίς τον Κωνσταντέλια, μείνει χωρίς Ευρώπη. Χωρίς προοπτική, χωρίς αυτό.
0: Τι θα προοπτική, θα πάει για το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ μετά.
1: Και πρωτάθλημα, δεν θα πάρει και το πρωτάθλημα, λέμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει.
0: Αποτυχημένη χρονιά.
1: Ο παίκτη θα κάνει, αρχίζει να κάνει wow.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Σουζούκι πήγε στην Αστοβίλα τελικά. Είδες.
1: Το ίδιο είναι η Αστοβίλα, το ίδιο είναι η Παρή.
0: Εντάξει. Όπου μπορεί ο καθένας. Όπου μπορεί ο καθένας.
1: Στην άκρη δεν παίζει ο Σουζούκι.
0: Πώς είναι, τερματάς.
1: Τερματάς.
0: Ναι, τσιμπαρτίζα. Ναι.
1: Κοντός δεν είναι ο Σουζούκι, τώρα το.
0: Τι κοντός, θηρίο είναι αυτός. Κοντός, 1,90 είναι.
1: Είναι ο Σουζούκι σε 1,90.
0: Ζητάνε ακροατές ναι. Να το παίζει για την κηδεία του Πατέλη. Εσύ έφυγε ο Θεόφιλος πραγματικά. Ημέρα, ώρα, μέρος, αν ξέρετε.
1: Για τον Καντίνα έμαθα.
0: Τρομερό παιδί.
1: Για τον Καντίνα έμαθα Παρασκευή 11 η ώρα.
0: Για τον Θεόφιλο δεν ξέρω γιατί το μάθαμε κι εμείς όταν ήμασταν στο εξωτερικό.
1: Όταν ο Θεόφιλο μιλούσα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και ως άρρωστο και μου έκανε εντύπωση.
0: Εγώ τον ήξερα καλά από παλιά, κάναμε και παρέα. Δηλαδή έχουμε βγει και έξω για ποτάκι.
1: Δηλαδή εγώ δεν είχα καρκίνο, αυτό είχε καρκίνο και έδινε θάρρος αυτό σε μένα πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό παιδί, ναι.
1: Πολύ δυνατό. Και πολύ καλό παιδί και πολύ καλό στη δουλειά του. Εγώ μιλούσα μαζί του τελευταία.
0: Δεν έχουμε λεπτομέρειες, όχι, αλλά ψάξουμε. Τα παιδιά, ίσως ο Παναγιώτης ναι. Τρόπος μας δώσει.
1: Σήμερα είναι η κηδεία του Θεόφιλου.
0: Νομίζω. Γιατί το μάθαμε ότι μας
1: αρέσει. Γιατί είμαι για τον Καντίνα, δεν βρίσκουν μέρος για αταφές, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι πλήρης τα νεκροταφεία, δεν βρίσκουν χώρο.
0: Φοβερό.
1: Εδώ βάλανε μέσω μια φίλη της μάνας μου που πέθανε. Βάλανε μέσω να πούμε δήμαρχο πιάσανε. Όχι Θεσσαλονίκη, σε άλλο δήμο. Για να τον θάψουν, ναι. Για να τη θάψουν τη γυναίκα, ναι.
0: Θα πάω 22 Σεπτέμβρη η Ιαπωνία, θα πάρω στο φαλακρό είδωλο δώρο μια στολή καμαριέρας.
1: Oh. Καμαριέρα γιατί?
0: Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Λες στα γεράματα.
0: Δεν εννοεί για τον Γιαννούλη, όχι ρε φίλε Μπίλη μου. Τι, δεν καταλαβαίνω
1: για ποιο λέει.
0: Για αυτό λέω, μην τα λες, δεν τα πιάνουν ρε.
1: Για ποιο, τι για ποιο.
0: Που είπες ότι θα στεναχωρηθεί, θα φύγει, δεν έπεσε Champions League, τζάμπα μετά.
1: Όχι, όχι. Για τον Ζαφίρι
0: εννοεί. Για τον Ζαφίρι μιλάει.
1: Ο Γιαννούλη επέγραψε την καταδίκη του, εντάξει.
0: Καταδίκη. Ο Γιαννούλη τέλειωσε, έκανε τη γύρα τη Ευρώπη, επέστρεψε στην ομάδα τη καριά του, παίρνει τα χρήματα που θέλει, θα περάσει 3 χρόνια εδώ πέρα, μια χαρατίδη ο Γιαννούλη. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή και οι υπόλοιποι. Και ο Τζόλη. Θα φτάσει στα 32, θα πει που θα γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας, αυτοί γυρίζουν στην πατρίδα.
1: Στις μικρές ομάδες πάνε γέροι, εντάξει. Ναι.
0: Τους βγάζεις.
1: Στις μεγάλες,
0: έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε όλο τον κόσμο, όχι μικρές μεγάλες. Το ίδιο έχει κάνει και η Ντόρτμουντ. Έχουν φύγει και γυρίζουν.
1: Ναι.
0: Α, τώρα στη Βέρντερ. Ξεγύρισε ο Σέντερ Φόρε, ο Φούλκερκ που τα βάζει όλα. Έκανε τον γύρο, γύρισε.
1: Είναι σαν να έχει μια γυναίκα 28 χρονών 30. Να φύγει και να σούρθει στα 50 στην εμεινόπαυση.
0: Δεν είναι ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Η απόδοση.
1: Ναι, στον άντρα.
0: Οι παίχτες απολύνουνε. Ο Μιριάλ, δηλαδή, η τέτοια γυναίκα ήταν.
1: Παντρεύτηκε, να πούμε, μία.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Το Σπύρο το Φωκά. Γέρο.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πήρες. Για τον έχεις εκείνο ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: η άλλη τον χαιρόταν.
0: Η κηδεία του Θεόφιλου του Πατέλη είναι σήμερα στις 11 στην Αγία Σοφία.
1: Στην Αγία Σοφία κάτω στο κέντρο.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους, στους συγγενείς, έτσι για τον Θεόφιλο τον Πατέλη. Σήμερα στις 11 στην Αγία Σοφία, με το που τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν,
1: 58 χρονών, συνομήλικός μου.
0: Ένας φίλος εδώ έχει βγάλει και τους παίχτες. Φέρτε, λέει, Ούγκρεσιτς, Μπραγκάνσα, Μιγγέλ Μπρενσί, Διομαντέ. Ξυπνάτε να το σηκώσουμε. Πάρε αυτούς τους 4 ΠΑΟΚ και χτύπα το πρωτάθλημα. Ναι, να τους πάρεις, οκ, okay, αλλά.
1: Εδώ δεν έχει Λούκι να βάλει στην τούμπα, ρε. Σοβαρά μιλάς.
0: Να τους πάρεις αυτούς τους παίχτες που ανέφερες, φίλε μου. Καλέ μου φίλε. Αλλά. Εντάξει.
1: Και... Ο Ευγερίνια, όταν ήρθε να παίξει μπάλα, ήταν η Άννα Βύση του ποδοσφαίρου.
0: 30-31. Κι άλλη ήταν.
1: 69 είναι η Βύση.
0: Ναι. Είδες, γι' αυτό σου λέω δεν είναι.
1: 35
0: είναι. Ο Γιαννούλης, νομίζω που ήρθε τώρα.
1: 30... Ο καλός παίκτης.
0: Γι' αυτό σου λέω 30.
1: Θέλει κανένα μήνα ο Γιαννούλης για να έρθει στα καλά του, να ξέρει.
0: Τώρα τον ξεκούρασα, παίξει 65 λεπτά.
1: Τεμπέλιασε το καλοκαίρι ο Γιαννούλης. Κάτι βάρη λέει, έκανε εδώ τρίχες.
0: Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία.
1: Η ΑΕΚ πίσω καλή.
0: Γιατί...
1: Στην Ευρώπη μπροστά δύσκολη. Εντάξει, έκανε τη φάση με την.
0: Πήγε τώρα με μια ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία είναι πολύ σφιχτοκόλα. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
1: Ναι.
0: Και θέλει προσοχή πάρα πολύ το μάτς αύριο με τη Λεύσκη. Αύριο, γιατί σήμερα. Να δώσουμε λίγο το πρόγραμμα της ημέρας.
1: Σήμερα τι έχει.
0: Έχει Champions League, αλλά δεν παίζει ΑΕΚ. Εσείς πιστεύετε ότι θα δώσει ο ΠΑΟΚ λεφτά από αυτά που πήρε από τον Κωνσταντέλια? Ούτε για πλάκα λέει.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Τι αξία θα έχουν, λέει, στα 32 ο Τζόλης, ο Κουλεράκης ή ο Κωνσταντέλιας? Μια χαρά αξία θα έχουν, φίλε μου Μιχάλη.
1: Ποιος?
0: Μια χαρά αξία θα έχουν στα 31-32.
1: Χορτάτι θα έρθουνε.
0: Ναι, και θα έρθουν να κλείσουν την καρδιά τους. Ναι.
1: Θα πουλήσουν παόξιδι λίγοι.
0: Και καλά θα κάνουν, ό,τι γίνεται παντού
1: σε όλο τον κόσμο. Πάμε και τον Καρέτσα μαζί 32 χρονών.
0: Μπράβο, και Καρέτσας, ναι.
1: Ναι, τη μικρή την ομάδα. Εντάξει. Πάοκ.
0: Μπότο Γκλιμπτ Νάιμέγκεν σήμερα στις 10.
1: Ναι.
0: Η Μπότο είχε κερδίσει 3-1, άρα ο Ολυμπιακός και να περνούσε την Νάιμέγκεν. Φαντάσου, δεν μπόρεσε να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν.
1: Σαν
0: ρόστερ, ο Ολυμπιακός έχει 2 φορές καλύτερο. Έλα όμως που δεν μπορεί να έχει ομάδα όταν αλλάζει 15 πέρσι μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά χρέωσε τον προπονητή η διοίκηση.
0: Τι να το χρεώσω, όχι, είναι λάθος. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αποθεώνει το με τη Λίμπρα.
1: Τι άλλο το κόσμος.
0: Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Σου λέει, δεν μπορώ εγώ να κράξω τον προπονητή που του βέραν 15 παίχτες τώρα ξανά καινούριους. Αυτό από την αρχή. Θέλει χρόνο για να γίνει μια ομάδα. Δεν γίνεται από τη μία. Όπως και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Άρα το λύσει, ας τον ήσυχο.
0: Ναι. Πώς γίνεται, ρε Κούλ, να πουλάνε σε κλάσματα δευτερολέπτου, λέει, και για να αγοράσουμε κάνουμε εβδομάδες. Τι να σε πω τώρα, ρε φίλε. Σήμερα 25 Αυγούστου, 3 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα, εάν περάσουμε. Τι να σε πω τώρα.
1: Καλά, ρε φίλε, παίρνα πρώτα.
0: Εγώ, ας περάσω. Εγώ πιστεύω πρώτα. Ότι αν ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη περάσει, μπορεί και μέχρι να έρθει το αεροπλάνο να έχει 2 μεταγραφές εδώ έτοιμες. Και μετά θα πρέπει να ψάξει άλλες 2. Θα το βρει το χρόνο.
1: Αν δεν περάσει. Αν θα έχει μεταγραφές έτοιμες, δεν θα έχει πωλήσεις έτοιμες.
0: Αν δεν περάσει, ούτε ο Σάρσο Πάουκ θέλει center for, stopper δεξιμπάκ.
1: Εσύ πιστεύεις, αν δεν περάσει, θα πάρετε παίκτες?
0: Πρέπει.
1: Αν δεν περάσει.
0: Ναι, αν δεν περάσει, πρέπει.
1: Ας τα πρέπει. Τι ναι, πιστεύεις.
0: Θα βγάλω, με 1,5 φορ θα βγάλω το πρωτάθλημα.
1: Μύθους.
0: Με ένα μπακ.
1: Ναι.
0: Και άμα χτυπήσω και τι θα κάνω.
1: Ποιος?
0: Τι ποιος?
1: Θα παίξω γαφ.
0: Α, θα κάνω αλχημίες.
1: Βέβαια.
0: Δεν λειτουργεί ποτέ έτσι μια ομάδα που θέλει να λέγεται σοβαρή.
1: Μάλιστα.
0: Θα ψάχνω δηλαδή να κάνω αλχημίες γιατί είχα ένα μπακ. Μετά να δεις ξεφωνητό. Μετά να δεις σε φωνητό.
1: Από το Facebook, ε.
0: Από παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν θα περάσω Ευρώπη, δεν θα πάρω δεύτερο μπακ. Θα είμαι η μοναδική επαγγελματική ομάδα στον κόσμο.
1: Τότε γιατί λες, αν περάσουμε, θα πάρουμε. Αν δεν περάσετε,
0: μα δεν ακούσεις, σε λέω.
1: Ναι.
0: Και να περάσουμε, ναι, πρέπει να πάρουμε. Δεν σου είπα ότι δεν θα πάρουμε.
1: Λες πρέπει.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Και θα πάρουνε. Δεν γίνεται. Ειδικά φορ, δεξί μπακ, πρέπει να πάρουνε.
1: Ναι.
0: Για να μην πω και ακόμα και αντιτέλεια. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ, θέλει 3. Εάν περάσει, θέλει 6.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όντως, αν δεν περάσει, δεν γίνει να κάνει την ίδια ποσότητα μεταγραφών. Γιατί το ρόστερ για μια μισή διοργάνωση θα είναι υπερπλήρες. Έτσι. Λοιπόν, αλλά center for, δεξί back και ένα ακόμα half εκεί αντιτέλεια θέλει να πάρει. Άντε, να μην πάρει το πέργο, σου λέω.
1: Πάλι με τον
0: να έχει τον Μπαταλμά, εσύ με ρωτά. Εσύ με ρωτά. Κακό έφυγε ο Λίρατζης, αλλά είχαν βασιστεί στον παίκτη που μα κρέμασε τελικά. Εντάξει, είπαμε, γίνονται.
1: Ποιο σα κρέμασε?
0: Ή ποιο μα κρέμασε?
1: Ποιο παίχτη σα κρέμασε?
0: Ο Μικέλ Μπρεσί δεν ήταν να έρθει και τελικά έκανε δεύτερες σκέψεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει καταλάβει, Κωστή, την ψυχολογία του ΠΑΟΚ, λέει. Άσο, λέει. Αν δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερους.
1: Εσύ πρέπει, λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ άλλο το ρώτησα τον Νίκο. Εάν δεν περάσετε, θα κάνετε μεταγραφές ή πωλήσεις? Αυτό ρώτησα.
0: Το πρέπει
1: το ξέρω και εγώ και ο Νίκος και εσύ και όλοι το ξέρουν το πρέπει.
0: Υπάρχουν αγωνιστικοί στόχοι στο πρωτάθλημα. Φυσικά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Φυσικά υπάρχουν αγωνιστικοί στόχοι. Πρωτάθλημα και κύπελο. Το ότι είναι σε μεταβατική περίοδο είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Και η Λίβερπουλ είναι σε μεταβατική φάση. Τι σημαίνει, δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα?
1: Άλλο αυτό, αν δεν το πάρει.
0: Άλλο αυτό, άλλο το. Ναι, μην μπερδεύει πράγματα, αδερφούλη. Μην τα μπερδεύει.
1: Δεν άλλαξαν οι στόχοι του Παύλου.
0: Δεν αλλάζει του στόχου. Το ότι είσαι σε μεταβατική περίοδο σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο στην κριτική μας λίγο πιο μαλθακοί, ας πούμε, στο λύση.
1: Να, έτσι. Ναι, στο προπονητή,
0: δεν σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει για πρωτάθλημα.
1: Στον προπονητή, όχι μαλθακοί, θα είμαστε πολύ επιηγείς.
0: Ναι.
1: Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον, αν μείνει κι άλλη.
0: Αυτός ο Σλοβαίνος που πήγε σε Εσπανιόλ, ο Τρουγκούσης, τον έζησε προχθές τον Επαπέ. Πεχταράς ήταν, παιδιά, φώναζα. Πεχταράς ήταν, φώναζα για τον Τρουγκούσης και ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Ψηλός, γρήγορος, aggressive. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, που δεν το έχει σαν στόπερ.
1: Θα έρθει σε εσάς τώρα, ε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μου λες, και αν δεν περάσετε, θα έρθει καλός παιχταράς να παίξει μόνο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι μεγαλύτερο.
1: Αυτό τώρα πώς το βλέπεις.
0: Η δυσκολία είναι μεγαλύτερη για αυτούς που πάνε να διαπραγματευτούν.
1: Πρέπει να πάρετε κανένα παίκτη, βάλει φορμάνι για να τον πουλήσετε πάλι.
0: Ναι.
1: Κάναν, ξέρω, ταλέντο. Ή ψάχνετε έτοιμους παίκτες. 7-8 άτομα μεταγραφές σας κάνουν εκεί πέρα.
0: Λοιπόν.
1: Αν πλακούνται με την κοτσάρα, μα βγάλουν τα πούνε. Όχι, τα λέμε εμείς.
0: Μπότον Κλίν Ναϊμέγγεν στις 10. Σαμπά Χάπολ Μπερσεβά στις 8 παρατέταρτο νωρίτερα.
1: Έχεις τριάδα, τι έχεις κάνει τώρα?
0: Μπετσόου, Μπετσόου. Μπετσόου, ετοιμάζουμε τον Αντεροβγάλτη.
1: Σήμερα έχεις για τον Μπετσόου.
0: Βέβαια, θα γράψουμε. Λίντσερ Σέλτικ. Στη ρεβάνς του 3-0 η Σέλτικ περάσει. Σήμερα έχει και παιχνίδια. Η Βαλένθια Μπέτις.
1: 3-0 δεν πήρε η Σέλτικ.
0: Ναι, έχει κερδίσει 3-0. 3-0 έχει κερδίσει. Έχει Νότιχαμ Φόρεστ Λίτς για το Κίλι Γκάπ. Είναι, τι είναι αυτό τώρα. Southampton West Ham. Γενικά ματσάκια καλά σήμερα.
1: Σιγά τα μάτσα τώρα.
0: Θα έχουμε Μπετσόου. Τώρα ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει αύριο. Οι Μπουκ τη δίνουν να κλώνει το φαβορί παρότι έληξε το μάτς 0-0.
1: Ήπουλο μάτς είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ότι είναι ήπουλο μάτς.
1: Είναι ήπουλο μάτς αυτό, ναι.
0: 1-55 τη δίνουν την ΑΕΚ για να κερδίσει,
1: ναι.
0: Και 1-27 για να προκριθεί.
1: Πολύ λίγο.
0: Εντάξει, είναι φαβορί. Πες στην έδρα της. Έδειξε και στο πρώτο μάτς ότι είναι ποιοτικότερη σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Έδειξε ότι είναι ποιοτικότερη. Δεν το φάνηκε αυτό.
1: Και πολύ συντηρητική ήταν.
0: Εντάξει, συντηρητική σου λέει να μην χάσω. Να βάλω ένα γκολ, να πάμε
1: για το
0: 0-0-1
1: εκεί. Το κατάφερε.
0: Το κατάφερε. Πήγε για το 0. Η άλλη είναι σφιχτή.
1: Το είδα πάντως το μάτσο. Εγώ στην Αθήνα σε ένα καφενείο.
0: Και εγώ το είδα. Και εγώ το είδα. Εγώ το είδα σε Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Το είδα. Το είδα κανονικά το.
1: Το είδα το μάτσο.
0: Πάτε, πάρτε το Χωσέλο να τελειώνουμε, λέει ο άλλο. Άντε, λέει, αφού δεν μα ζαλίσετε ένα καλοκαίρι με το Center Four. Εντάξει. Και αυτό ανέτοιμο θα έρθει.
1: Ο Χωσέλο ακόμα δεν βρήκε ομάδα.
0: Όχι, ελεύθερο είναι. Κάνει διακοπέ. Αυτή τώρα η 36.
1: Αυτό το τεμπελόσκυλο τώρα.
0: Αυτή τώρα είναι έτοιμο στο
1: Γενάρη.
0: Αυτή τώρα σου λέμε 36. Έχω κάνει πόσε προετοιμασίε. Σα τελειώνει.
1: Πλακωθεί στα μοχή του αυτό τώρα.
0: Με τι γκόμενε θα πούμε. Θα του βρουν μια ομάδα. Ο Μάραζε, μην αγώνε, κάνει διακοπέ. Θα πάει να κοροδέψει κάπου. Εκτό αν καταλάβει όπω και ο Πάμπλο Γκαρσία όταν ήρθε. Λέω, εγώ ήρθα εδώ, νόμιζα να κάνω χαβαλέ. Και ήρθα στο αεροδρόμιο και είχε 5.000 και λέω, όπα, λέω, σφίξαμε.
1: Άλλο τεμπελόσκυλο εκείνο.
0: Γιατί είναι τεμπελόσκυλο.
1: Σαν παίκτη, τεμπελόσκυλο.
0: Είμαι στα Βρασνά και σας ακούω. Περπατάω από τα σπίτια του κίνητο και ακούω παντού εσάς, λέει. Όλοι ακούν το κορυφαίο δίδυμο.
1: Τα Βρασνά είναι. Κουλιανός Λαπτόπουλος Βρασνά.
0: Ναι. Λέει, περνάω από παντού αυτοκίνητα, λέει, σας ακούω. Καλημέρα, ρε, στα Βρασνά, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε, στα Βρασνά.
1: Δεν έχει εκεί να μας κάνει κανένα τραπέζι, να μου
0: πει. Το παγάσα. Παντού θέλει. Παντού θέλει κανένα τραπέζι, κανένα χορηγό, κανένα έτσι.
1: Τώρα μαζεύω χορηγού.
0: Ναι, είναι η φάση που.
1: Είναι η φάση μέχρι το Σεπτέμβριο,
0: ναι. Ναι, ακριβώς. Λυκογιάννη δεν σχολιάσαμε. Την
1: καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή.
0: Θα πετύχουμε μεγάλα πράγματα, είπε.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό το κρούπι.
1: Τίμιος.
0: Εγώ τον προτιμώ από τον Περάις που είχε η ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι που τον έδωσε στην Σκωτία. Τον προτιμώ.
1: Και πιο στο περοκατάσταση, δηλαδή πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί το ψηλό παιχνίδι να σου κάνει. Είναι ψηλή ομάδα η ΑΕΚ. Στον αέρα είναι καλή.
0: Η ΑΕΚ πίσω, αν τύχει να παίξει με Μουκουντή, Ρέλβας, Λυκογιάννη. Και ο Ρώτα δεν είναι κοντό.
1: Πάρα πολλά 80 είναι όλοι. Πάρα πολλά 80 είναι.
0: Αλλά ο Λυκογιάννη.
1: 1,82 είναι, πώ είναι.
0: Μπορεί και παραπάνω. Κάτσε να σου πω. 1,90.
1: Ο Γαϊδούρη. Μπορεί να παίξει και τρίτο στόπερ αριστερό.
0: Ο Γιάννη, εγώ τον ήθελα και στον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Αν δεν ερχόταν ο Γιαννούλη, έτσι, γιατί το θεωρώ νοένα το Γιαννούλη.
1: Εγώ αν ήμουν μάνατζερ του Λυκογιάννη.
0: Ναι.
1: Και στι κατηδίαν κουβέντε που θα κάναμε, τον έλεγα εδώ. Είσαι 1,90 γρήγορο για τον μπόι σου. Να βρω μια ομάδα παίξει τρίτο στόπερ. Σου πω μια ιστορία. Πώς τρελάθηκε, πώς τρελάθηκε ένας. Πάω στην κηδεία του Αλέφα του με την Ευγενούλα.
0: Ναι.
1: Στο γυρισμό πληρώνει η Καρατζαφέρη στη ταξί να πάμε στα τρένα.
0: Ναι.
1: Έρχεται μια Μερσεντεσάρα έξω από το. Πώς το λένε, παίρνω μέσα να πούμε. Το βλέπω τον ταξιτζή. Είναι γνωστή μάπα εσύ αυτό ο ταξιτζή. Πίσω καθίσαμε την Ευγενούλα, λέει.
0: Ποιο ήταν, κανένα παίχτη.
1: Παίχτη, ναι.
0: Το
1: κοιτάμε, κοιτάει, λέει, αυτό εσύ. Κουφάρα, λέει, ας να με βρίζει. Λέω, γιατί δεν φίλο του Αλέφα του.
0: Σπάνιο φαινόμενο.
1: Έβριζε τον Αλέφα του. Γιατί το βρίζει τον Αλέφα του, χθε πέθανε κτλ. Ο Πορφύρης.
0: Πορφύρης.
1: Το θυμάσαι τον Πορφύρη.
0: Λίγο, ναι.
1: Ιωνικό ΑΕ.
0: Ναι, ναι, Πορφύρης.
1: Ο Πορφύρης.
0: Ταξιτζής.
1: Ταξιτζής, 1,83, 84. Ένα γαϊδούρι.
0: Ναι.
1: Κάτι χερούκλες. Κάτι πλάτες και τα λοιπά.
0: Κάποιοι έπαιζε, δεν ξέρουν την αξία.
1: Έπαιζε αριστερό μπακ. Και λέει δεν με έβαζε ο Αλέφος και τα λοιπά. Και στην άκρη.
0: Γι' αυτό τον έβριζε. Ναι. Ναι.
1: Του λέω ρε Πορφύρη, τώρα λέω εσύ, αν είχε βρει ένα μάνατζερ.
0: Ναι, δεν είχε τότε.
1: Να σε βάλει τρίτο αριστερό στόπερ αντί για 80 μέτρα να παίρνει 30
0: μέτρα.
1: Σταματάει το ταξί ο Πορφύρης. Κατεβαίνει, μου λέει τι μου πες τώρα, λέει ξέρω εγώ, τρελάθηκε.
0: Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Μα του λέω σε θυμάμαι. Ένα πεδαράς, ε!
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι
1: γρήγορο
0: για αριστερό μπακ.
1: Ναι, όχι πολύ γρήγορο για αριστερό μπακ.
0: Μια χαρά τα
1: θα έπρεπε να βρει μια ομάδα τρίτο στόπερ αριστερό.
0: Πίσω, ναι.
1: Θα είχε κάνει καριέρα. Χτυπιόταν στο ταξί απάνω ο Πορφύρης.
0: Ο Λυκογιάννης,
1: ναι.
0: Ίδια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία έπαιξε.
1: Ναι.
0: Τσάβρας δάρε κούλε, εμείς σας ακούμε λέει από τη Ζυρίχη. Λέει πλάκα μας κάνει. Εντάξει και Ελβετία, δεν το συζητάμε. Παιδιά, το καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ, το κατάλαβε και ο Κώστας. Το κατάλαβε τώρα. Που όταν πάμε στο εξωτερικό, εγώ βρίσκω συνέχεια φίλους ακροατές Έλληνες. Το κατάλαβες και τώρα, είδες. Όπου και αν πήγαμε.
1: Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω.
0: Αν ξέρεις τον στο Αμπασίδη.
1: Δεν βαριές κι αυτός, μπορεί παπάντζας. Παπαράντζας
0: τα
1: πούμε.
0: Αλλά τα άλλα τα παιδιά ήταν υπέροχα.
1: Καλό παιδί κι εγώ.
0: Καλός, αλλά λίγο παπάντζας.
1: Ψεύταρος, ναι.
0: Ναι, ναι. Κούλε, έχουμε νέα για τη συνάντηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτό που ξέρουν ότι χθες δεν έγινε.
1: Χθες ήταν να γίνει, ε.
0: Δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρω.
1: Εντάξει, θα τα βρει αυτός εύκολα με αυτούς.
0: Δεν ξέρω ότι.
1: Μα τα βρει,
0: αλλά ξέρω ότι χθες δεν έγινε.
1: Του υποσχεθεί να πούμε εντάξει.
0: Το στενάχρονο τα τελευταία χρόνια όποιον καλό παίχτη βγάζει ομάδα μετά από λίγο καιρό. Βρε να τον πουλήσει, ρε Ηλία. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Να του ζητήσουν μεταγραφή.
0: Να τον πουλήσει, ναι. Αλλά να έρθουν αμέσως άλλα project. Να τον πουλήσει τον άλλον 10, φέρε έναν άλλον 8.
1: Εντάξει.
0: Και φτιάξουν ό,τι κάνει η Μπριζ. Έτσι αναφέρω ένα παράδειγμα απλό. Η Μπριζ δεν πουλήσει τον Τζόλι. 40 δεν τον πουλήσει. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Δεύτερη γωνιά, γεια σα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τον πουλάει. Το πρόβλημα είναι ποιοι έρχονται και πότε έρχονται.
1: Ποιοι ήρθαν στην Πρίζ λοιπόν, για να δούμε.
0: Η Πρίζ,
1: ναι.
0: Άμα δεις η πήρε Πρίζ θα πάρεις
1: ναι, για να συγκρίνουμε τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και τον,
0: το
1: την Πρίζ με τον Τζόλι.
0: Το πρόβλημα για μένα δεν είναι ότι πούλησε παίχτη. Ίσως το βλέπω και θετικό εγώ. Έτσι πάει το ποδόσφαιρο.
1: Όλοι το βλέπουν θετικό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το
0: πρόβλημα. Είναι ότι δεν αντικαθιστά εδώ και χρόνια αυτούς που πουλάει.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Πρώτον, δεν θέλει να ξοδέψει. Δεύτερον, η σχέση κοντζάρευα με τους αυτούς που κάνουν μεταγραφές.
0: Ας αλλάξει το. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα μικραίνει γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Τι κάνει ο Σαββίδης.
1: Αυτό κάνει. Ο Σαββίδης.
0: Ναι, άμα δεν λειτουργεί καλά, στο αλλάξει. Θα κάνουμε εμείς.
1: Ο Σαββίδης.
0: Θα βγάλουμε εμείς τα δικά μας.
1: Ο Σαββίδης.
0: Η ψυχούλα μας θα κλέβει.
1: Όχι, η ψυχούλα μας δεν
0: γιατί οι άλλοι δεν τα βρίσκουν. Ναι. Πλάκα με κάνεις.
1: Γιατί ο Σαββίδης.
0: Λοιπόν,
1: τη φοβάται γι' αυτό.
0: Η Μπριζ.
1: Ξέρεις γιατί τη φοβάται.
0: Η Μπριζ.
1: Ναι.
0: Πούλησε τον Τζόλι 40
1: και τι πήρε.
0: Θα σου πω. Και πήρε τον το Βιρζίλ από τη Μαγιόρκα, παιχτάρα.
1: 12.
0: 12, ναι, κατευθείαν. Πούλησε τον Στάνκοβιτς, 23, πήρε τον Μποτς. Αυτοί είναι οι πιτσιρικάδες τώρα, από τη West Ham.
1: Ναι.
0: Πούλησε τον Ονιεντίκα, έτσι. Πήρε τον Βάσοβιτς, πήρε τον Λί. Έδωσε, δηλαδή πουλούσε 9, έδινε 8. Πουλούσε 12, έδινε 10. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Τι να με πεις κάτι.
1: Πουλάει ακριβά, αγοράζει φτηνάκι αυτή. Εντάξει.
0: Εσύ.
1: Ναι. Ταλέντα παίρνει.
0: Ο Βάσοβιτς είναι 18 χρονών.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ο Τσάβα, ο άλλος είναι 19 χρονών.
1: Είδες λοιπόν.
0: Αυτό να κάνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και εσύ πήρες από την Ελλάδα 18 χρονών.
0: Το Ματέο Ντάμσε 22
1: χρονών. Και εσύ πήρες από την Τόρμπ 18 χρονών, θα σε πει ο άλλος.
0: Ποιο ρε πήρε, αυτός είναι για την ΚΑΠΑ 19. Εδώ μιλάμε για την ομάδα την κανονική.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες που πήρε, ο Βιρτζίλ είναι 22. 12 εκατομμύρια. Ας δώσω κι εγώ αναλογικά. Πούλησα τον Κωνσταντέλια 28. Πάνε εδώ σε 10 και φέρνει μια παιχτάρα στη θέση του.
1: Πάρει μια Τζάγκουαρ.
0: 20 χρονών, 21,
1: θα
0: 22.
1: Θα πάρει μια Τζάγκουαρ ή Κοντζάρεβα.
0: Τι με νοιάζει, θα κάνει Κοντζάρεβα.
1: 4-200 κυβικά.
0: Πούλησε τον Ιεντίκα τώρα να σου
1: πει. Από αυτές που κλείνουν πετουλάκι εδώ πέρα.
0: Πούλησε τον Ιεντίκα και πήρε τον Μποτς από τη West Ham 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Πάνε πάρε ένα 22χρονο, 23χρονο. Έχει τέτοιους παίχτες ανερχόμενους. Που άμα τους...
1: Θα σε μπήκε ο ΠΑΟΚ, πήρα το Γιαννούλη, πήρα σέντερφορ.
0: Εσύ ο Γιαννούλης τον πήρε σε 31 χρονών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, παιχτάρα είναι ο Γιαννούλης, σέντερφορ δεν με πήρε.
1: Θα σε πει.
0: Θέλω να πω ότι η Μπριζ π.χ. πούλησε, ξέρω εγώ, 80, αγόρασε 60.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Αυτό σου λέω, ρε φίλε.
1: Εσύ
0: βάλε
1: τα...
0: και λεφτά στην άκρη.
1: Εσύ τα παντελόνια σε όλα λες. Ναι,
0: ναι ακριβώς. Ναι. Βάλε και λεφτά στην άκρη. Όχι, 80-50 πούλησε, 50 έδωσε. Εκεί είναι η αναλογία τη Μπριζ. Έχει βάλει 30 παντελόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τζόλης, εντάξει, στα 40. Αν και λίγα τον πήρε τον Τζόλι 40, να ξέρεις, κότσο τους έπιασε η Arsenal. Το ξαναλέω, ο Τζόλις είναι για 50+. Έχουμε δει κάτι περίεργους να πουλούνται 70-80 εκατομμύρια στην Αγγλία, το Μαγκουάρ και δεν συμμαζεύεται, σε παρακαλώ. Λοιπόν,
1: τι?
0: Για το θέμα του Ζίβκοβιτς.
1: Τι έγινε?
0: Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για ανανέωση μαζί του. Έτσι.
1: Δύσκολος είσαι.
0: ή δίσκος.
1: Εδώ σας πήρε 500 χιλιάρικα αέρα.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ, γιατί ακούγονται πολλά χαζά.
1: Τα δύο σερβόπαμπας εκεί.
0: Ακούγονται πολλά χαζά και έτσι πρέπει να απαντάει η κάθε διοίκηση. Όταν ακούγονται χαζά, ή βγαίνεις και τα διαψεύδεις αμέσως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή κάνεις ένα ανανέωση και τους πουλάς τρένα.
1: Γιατί μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε τώρα που
0: ναι,
1: δεν
0: αλλά, ναι, ναι, όταν λοιπόν μένουν αιωρούμενα κάποια
1: αιωρούμενο,
0: πράγματα. Όντως μπορεί να λες ότι θέλει.
1: Λέω ότι γουστάρω.
0: Εγώ επειδή δεν θέλω να λέω ότι
1: τελειώνει το συμβόλαιο του Ζήφκοβιτς. Το καλοκαίρι. Ωραία. Ιούνιο, 30 Ιουνίου.
0: Θα πάει για ανανέωση με τον
1: Ζήφκοβιτς. Σε 10 μήνες δηλαδή.
0: Σε ένα χρόνο.
1: 30 Ιουνίου δεν τελειώνει.
0: Ναι, ρε, ναι, σε μια ποδοσφαιρική σεζόν τελειώνει.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα πάει για ανανέωση όμως.
1: Ναι.
0: Με τον Ζήφκοβιτς.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σήκωσε, ναι, πούλησα τον Τζόλι και πήρα τον Μητρίτσα δανεικό. Πούλησα, λέει, τον Άκον και πήρα τον Ολιβέρα, λέει, δανεικό.
1: Ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό φωνάζει ο Παοξής, λέει.
1: Ναι. Παντελόνιασμα, λέει. Μάλιστα.
0: Πάμε διάλειμμα. Break και επιστρέφουμε.
1: Το ναι. Μήτρα, τον πήρε στο Μήτρα. Στην Καβάλα.
0: Μετά το τέλος. Πάμε.
1: Εξέταζε τον ασθενή.
0: Πάμε μετά το τέλος, θα τον πάρουμε το Μήτρα στην Καβάλα να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Break και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Σύμφωνα με την πορτογαλική ρέκορντ, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε επαφή με τη Sporting Λισαβόνας για την απόκτηση του 27χρονου χαφ Ντάνιελ Μπραγκάνσα μετά την αγωνιστική απώλεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την απόφαση της UEFA στην έφεση που κατέθεσε για τη μείωση της ποινής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένει ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ετοιμάζει την ομάδα του για τη μεθαυριανή ρεβάν στο Μπέργεν κόντρα στην Μπραν, με τους Νορβηγούς να αγωνιούν για τη συμμετοχή του 25χρονου επιθετικού Νόα Χόλμ στην αναμέτρηση. Ενισχύεται και εσωτερικά ο Άρης πέραν των μεταγραφικών κινήσεων. Μανού Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και ο Μα Ρίτσαρτς είναι νέα πρόσωπα για τους κιτρινόμαυρους, ενώ Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόγκλα επιστρέφουν από τραυματισμούς. Στις 7 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την League Phase του Κυπέλου με 16 ομάδες χωρισμένες σε 4 γκρουπ. Δύο έτοιμους κεντρικούς αμυντικούς και έναν χάφ αναζητά με τα γραφικά ο Ηρακλής στην Τρίπολη σε τρίτο εκτός έδρας αγώνα. Οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα λόγω της ανετοιμότητας στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Την πρώτη του συμμετοχή με τη Ρώμα πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Οι Τζαλορώσοι κέρδισαν με 4-0 την Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο. Ο πρωταγωνιστής της Λάτσιο αποδείχθηκε ο Χρήστος Μανδάς με καθοριστικές αποκρούσεις στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Μπολόνια στο Ρενάτο Νταλάρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης!
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός πόλης, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best, παρακαλώ.
1: Καλημέρα μας, τη Μηχανιώνα.
0: Ω, τα φιλαράκια μας.
1: Τάκης, Μιχάλης, Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Στράτος, Μουράτης, τα κακά κορίτσια είναι και σε μια περιστεροκατάσταση.
0: Ποιοι είναι τα κακά κορίτσια τώρα?
1: Αυτοί εδώ οι πέντε.
0: Α,
1: ναι, ναι. Ετοιμάζουν, προπονούν τα περιστέρια για τους επόμενους αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Περιστεράδες αυτοί.
0: Περιστεράδες δυνατοί. Παλιά
1: θυμάσαι. Μουράτης είναι μεγάλη περιστεράδα μου.
0: Ναι. Τα περιστέρια παλιά θυμάσαι που τα βάζαν στα γήπεδα και πετούσα, πάει αυτό.
1: Στο Χαριλάου τα
0: βάζαν. Ναι, Χαριλάου, Χαριλάου. Ναι.
1: Χαριλάου τα βάζαν τα περιστέρια τα καημένα, ναι.
0: Ναι, θυμάμαι, θυμάμαι.
1: Τους πάω στο Λούσιφερ την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό. Αλλά!
1: Ναι.
0: Αφού έχεις και εμπειρίες και παραστάσεις σε extraordinary, είσαι πολύ προχωρημένο.
1: Εντάξει.
0: Είσαι πολύ προχωρημένο σε θέματα. Τόσους μήνες εκεί. Κούλανι μου Σαβίδης. Πόσους μήνες είσαι εκεί στο Λούσιφερ? Έχεις παραστάσεις τώρα.
1: Είναι 16-17.
0: Είσαι έμπειρος πλέον. Άνιμο Σαβίδης και ήθελα να δείξω πραγματικά πράγματα. 12-15 μοίρια για φόρ. Σου είπα ποιο παίχτη θα ήθελα.
1: Ποιον?
0: Δεν ξέρω ποιο λέει. Α, τον Πονομαράνικο. Δεν μπορείς να τον πάρεις αυτόν. Δεν μπορείς. Εδώ η Γαλατά δεν μπορείς να τον πάρεις.
1: Αυτός θέλει, αλλά.
0: Ναι, ναι. Άλλο παιδιά το τι θέλουμε και άλλο
1: τι μπορούμε. Ναι, εντάξει.
0: Παίρνω και τον Πορτογάλο από τη Sporting που θα δώσουν 5-6. Εγώ παιδιά δεν θα προτιμούσα να παίχτη γιατί αυτός είχε τραυματισμούς. Τώρα αν ο Πάκου τον έχει τσεκάρει τον Μπραγκάνσα, ο οποίος μένει ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Του χρόνου και μπορεί να τον πάρει φτηνά με 5 εκατομμύρια.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μπραγκάνσα?
0: Μικρός είναι.
1: Είναι γι' αυτό σου λέω.
0: 27 είναι.
1: Δεν είναι 31.
0: Αλλά, ναι. 5 μοίρια για δεξί μπακ. Χαλάρος για δεξί μπακ έχεις, ρε φίλε. Εσύ δεν είσαι να κάνεις. Έχεις τον Τζότζο Κέν, θα δώσεις 5 μοίρια για δεξί μπακ.
1: Θα δώσεις ένα δανεικό, ένα πιτσιρίκο.
0: Εκεί θα βάλεις
1: κάποιο συμπληρώνει, ναι, εντάξει.
0: Αυτός ναι.
1: Μπορεί και ο Λίρατζης να μην έπρεπε να φύγει.
0: Θα φάνε στην πορεία.
1: Αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν του κάνει. Εντάξει, δεν τον κολλάμε.
0: Δημήτρη, δεν γίνεται σε όλες τις θέσεις να κάνεις. Γιατί υπάρχουν παίχτες που έχεις βασικούς ήδη. Εσύ τώρα πας να κάνεις και θα δούμε πώς θα πάει και η ομάδα με την Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, μια που είμαστε στην Ευρώπη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει και αυτός ένα τελικό με τη Χράντες Κράλοβε, για να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
1: Θα περάσει. Και δύο και άντερ 3,5 τα έχω τα μάτσα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα έχω δώσει,
0: πολύ μπετσόου.
1: Και δύο και άντερ 3,5 Νίκο, πόσο δίνει?
0: Το
1: για πάω και Παναθηναϊκό.
0: Τι είπατε αυτό τώρα, χάλασε το ποντίκι εδώ τώρα. Χάλασε το ποντίκι. Δεν μπορώ να δω από εδώ. Χάλασε το ποντίκι.
1: Εντάξει, χάλασε το ποντίκι.
0: Κάτσε. Ναι, χάλασε το ποντίκι.
1: Χάλασε το ποντίκι. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Δίνει πάνω από δύο.
0: Όχι.
1: Είναι χαμηλό.
0: Ναι. Δεν δίνει.
1: Δύο και άντερ δίνει.
0: Δύο και άντερ δίνει πολύ.
1: Ναι.
0: Το χίδιο, θα δω από εδώ, περίμενε. Το χίδιο και λοιπόν, ο Παναϊκός, ο οποίος και αυτός θα πάρει, χθες πούλησε τον Τζέριν. Να πούμε,
1: ο Τζέριν θα οικονομήσει πολλά λεφτά.
0: 3 εκατομμύρια τον έδωσε.
1: Καλύτερα,
0: δύο κόμματα. Θα πουλήσει και τον Τουμπά.
1: Το Τουμπά πρέπει να τον δώσει από πιο μπροστά. Είναι παλτό μεγάλο, ε.
0: Έλα, ρε, πες
1: παλτό μεγάλο. Να πάρει το Κουντούρι να του δώσει χρόνο. Πολύ λίγο χρόνο τον έδωσε το Κουντούρι. Το χαφ.
0: Θα πάρει φέτος παραπάνω.
1: Θα πάρει χρόνο Κουντούρι, κάθετα παίζει, ωραίο παιχταρά είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τσέριν που για μένα ήταν καλός παίχτης. Δεν ήταν κακός ο Τσέριν.
1: Ο Τσέριν είναι τίμιος.
0: Τίμιος. Υπάρχει πάντοτε το
1: φέτος θέμα. Ξεκίνησε καλά ο Τσέριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Πάντα και περιοχές ήταν πολύ αφράτος. Ναι.
0: Πήγε στα Εμμυράτα για αυτός να πάρει τα.
1: Ας το παιδί να πάρει λεφτά. Ας τα παιδιά. Ας τα παιδιά να οικονομήσουν.
0: Κοίταξε, θα γίνει πανηγύρι τώρα, να ξέρεις. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, μπορεί εσείς να λέτε τα δικά σας και εγώ, αλλά είναι η πιο καυτή εβδομάδα των μεταγραφών, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Δώσε τα χειδίω
0: τώρα. Τώρα θα τα δώσω. Ναι. Αλλά και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για το. Όλες τις ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Η τελευταία εβδομάδα είναι πιο κομβική και ακόμα και τις μεγάλες.
1: Τώρα μέχρι την Κυριακή.
0: Το θέμα είναι να μην πα.
1: Παρασκευή είναι, Νίκο. Μέχρι Παρασκευή είναι η μεταγραφή.
0: Όχι.
1: Πότε πάει, 5 Σεπτέμβρη, 7, πόσο
0: χάρη. Τόσο, ναι.
1: Ναι, εντάξει,
0: τόσο, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, εσύ τώρα θες πόσο πάει το.
1: Χ2 και άντερ 3,5 έχω δώσει Παναθηναϊκό και πάω.
0: Εσύ τι το βλέπεις? Αυτό είναι το σημείο.
1: 0-1 και οι δύο.
0: 0-1 και οι δύο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός για πρόκριση δίνεται 1,60 αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Και το Χ2 και άντερ 3,5 πληρώνει 1,70.
1: Ναι.
0: Τόσο δίνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Τόσο δίνει και ο ΠΑΟΚ, κάτσε να σου πω ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω θα δίνει. 1,75 είναι η πρόκριση του ΠΑΟΚ. Παραμένει φαβορή.
1: Ναι.
0: Χ2 και άντερ 3,5 ο ΠΑΟΚ είναι 1,90.
1: Εντάξει. Έτσι. Καλά. 1,70-1,90.
0: Με την πόλη του Παναθηναϊκού άντε. Συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Συμφωνείς, ε.
1: Ό,τι ήταν να δώσει, το δώσε. Και έχει αρκετούς παίκτες εκεί. Έχει ένα παίκτη παιχταρά νέο.
0: Ναι, αλλά μαθαίνω θα πάρει ένα για να μην πω δύο χαφ. Ο Τσέρνι έπαιρνε 800 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό.
1: Εκεί θα πάρει 3 εκατομμύρια.
0: Εκεί θα πάρει 2,6.
1: Κοντά τρία.
0: Πλάκα με κάνεις. Με κολοτούμπες θα πήγαινα.
1: Ας τώρα το παιδί, ας τα παιδιά να κολοτούμπες.
0: Με κολοτούμπες θα πήγαινα. Με κολοτούμπες θα πήγαινα. Έτσι. Πραγματικά θα πήγαινα με κολοτούμπες. Είμαι σε μια ηλικία εκεί κοντά στα 30-28. Και παίρνω 2,5 το χρόνο. Δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν. Για τον Τραγκάνσα.
1: Ναι.
0: Η Τωρίνο χώθηκε τελευταία στιγμή από ό,τι μαθαίνω. Και σημαντικό ρόλο θα παίξει αν θα παίξουμε Ευρώπη την Πέμπτη ή όχι. Είδες, γιατί κάποιοι παίχτες, δηλαδή κάποια πράγματα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με εμάς. Είναι και με τους παίχτες. Ο ναι. παίχτης σου λέει, ωραία, ΠΑΟΚ Τωρίνο. Τώρα μαθαίνω ότι όντως ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε. Βέβαια ο Μπραγκάνσα να πούμε για μένα, εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Το λέω τώρα, απλά λέω γιατί τι γίνεται. Έχει περάσει 2 χιασούς.
1: Είναι τρακαρισμένο αμάξι στη βάση.
0: Εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Παρότι είναι καλή ηλικία, παρότι είναι παιχτάρα, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Έτσι τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Το 23-24 γύρισε από χιαστούς και το 24-25 έπαθε πάλι χιαστούς.
1: Στο άλλο πόδι.
0: Ναι. Και στα δύο πόδια. Και το 25-26 εδώ με ενημερώνει τα σκυλιά μου. Έτσι για όλους τους παίχτες έχουμε ενημέρωση ανά πάση στιγμή. Έπαιξε πάλι αναπληρωματικός πέρσι. Φέτος είναι τελευταία του χρονιά. Βέβαια ο Μπραγκάνσα έχει ενημερώσει ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο αν ο ΠΑΟΚ παίξει Ευρώπη ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αν παίξει Ευρώπη, λέει.
1: Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι, είδες ότι όμως δεν εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ 100% τώρα αυτό.
1: Τώρα ναι, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τα έκανε.
0: Με αυτό λέμε. Αν είχε εξασφαλίσει την Ευρώπη, θα ήταν και πιο θελκτικός και ο ίδιος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα για να είναι πιο θελκτικός ο ίδιος, θα πρέπει να δυναμώσει και να μην περιμένει τελευταία στιγμή αν θα παίξει Ευρώπη. Λοιπόν. Πάμε θες γαμές ένα τεταρτάκι.
1: Έλα μωρά να τους βγάλουμε τώρα. Ήρθαμε χθες, δεν τους είπαμε για να
0: εγώ πάντως τον Μπραγκάνσα δεν θα τον έπαιρνα. Αν με ρωτάτε γιατί με ρωτάνε.
1: Γιατί είσαι με το ιατρικό κομμάτι.
0: Είμαι φοβισμένος. Είμαι φοβισμένος. Έχει τραυματιστεί αρκετές φορές. Τι εντάξει, καλός παίκτης όνομα. Δηλαδή έχει ρίσκο η μεταγραφή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχει ρίσκο. Μετά, άμα έρθει εδώ πέρα και δεν τραυματιστεί, θα πούμε. Α, δεν το ξέραμε. Πώς δεν το ξέραμε. Όταν ειδικά δίνεις ένα ποσό. Γιατί δεν θα δώσει ο ΠΑΟΚ λίγα 1 εκατομμύριο. Που ό,τι μαθαίνω είναι για 5-6 εκατομμύρια μεταγραφή. Έχει ρίσκο. Όχι, δεν θα τον έπαιρνα. Έτσι προστατεύει την επιχείρηση. Έτσι την προστατεύει.
1: Εσύ τώρα είσαι τεχνικό διευθυντή, θα έλεγε όχι.
0: Όχι, δεν θα τον έπαιρνα.
1: Πάρε γραμμές, Δίτσι.
0: Δεν θα τον έπαιρνα.
1: Πάρε γραμμές να πάρουμε. Ναι.
0: Θα έπαιρνα κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Παράνει γραμμές.
0: Καλημέρες, πάμε.
1: Πάμε δύο.
0: Ό,τι έχουμε γραμμές, ακούμε τα φιλαράκια μας. Καλησπέρα, αδερφούλη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Τιμάνια!
0: Αυτό είναι ποδαρικό σεζόν. Θα πάει η χρονιά.
1: Δεν ακούω.
0: Θα πάει χρονιά τάπα τώρα. Πρώτο.
1: Δεν ακούω.
0: Δώσου εδώ.
2: Τιμάνια, σκάσατε μύτη.
0: Σκάσαμε μύτη, ναι, Τζιμα. Δώσου λίγο Δίτσι και εδώ ήχο, ωραία.
2: Ναι. Ακούς.
1: Τώρα ακούω. Έλα.
2: Από τα μακριά.
0: Ναι.
2: Σε πάνε από τα μακριά, μπουλούκος μου ήρθες.
0: Ήρθα λίγο, έβαλα 2 χιλάκια, ναι.
1: Όλοι βάζουνε, ρε.
0: Αλλά θα τα χάσω, αφού ξέρεις.
2: Εσύ, ναι. Εσύ τίνο μου.
1: Ναι.
2: Εσύ τίνο μου είσαι κουκλαντό.
1: Κουκλαντό.
2: Κουκλαντό μου είσαι. Είμαστε παρέα στο Καλαμπουρνάκι, κάνουμε μπάνια στο Παπαρούνα.
1: Α, το Παπαρούνα.
2: Αν μου κάνετε σαρδέλα στα κάρβουνα.
1: Σαρδέλα στα κάρβουνα, Παπαρούνας.
2: Ναι, σαρδέλα στα κάρβουνα, μύδι, σαγανάκι. Και γουστάρουμε ρε εσύ τα κοιμή.
1: Αυτούς πρέπει να τους πάμε εκεί στους Περιστεράδες.
0: Θα γίνει, ναι.
1: Αυτό να τον πάμε εκεί.
2: Πίσα του Νέκια.
0: Ναι, έτσι. Θα κάνουμε τρομερή σεζόν. Με σένα ποδαρικό δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Τίποτα. Θα πηγαίνουμε μηχανιώνες, μουράντιδες, Λούσιφερ. Θα κάνουμε καλή
0: χρονιά.
1: Δεν ξέρω πόσα καλοκαίρια μας μένουν ακόμα.
0: Μπράβο, Τίνο, μου αρέσει. Φιλιά, Βαραβά μου, να τη χωθείς. Η Αμπόλα γράφει πάντως, τώρα διαβάζω ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε σφίνα στην Τωρίνο.
1: Μπράβο.
0: Και όχι η Τωρίνο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σφίνα και του είπε: ναι, άμα παίξετε Ευρώπη, ψήνουμε να δω πιο πολύ σε εσά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων. Βέβαια. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Κωστή.
1: Ναι.
3: Καλώς όρισες και ο Νίκος. Καλώς όρισες Κώστα.
1: Ευχαριστούμε. Ναι.
3: Άρε Κωστή μας έλεγε.
0: Α, παππούσου.
3: Κωστή, άκου λίγο. Εχθές έσπασα ένα ραδιάκι που είχα μικρό ένα ραδιάκι, το έσπασα.
1: Γιατί.
3: Θέλω να με το πάρεις. 5 ευρώ έκανε, δεν είναι. Ξέρεις πότε τόσο πρασάρισα τον Κουλιανού και μιλούσατε για τον Ντέιλο, τον Τωρετήρε, τον Γκόμες και το δίνω μία το ράδιο. Πάτ! Με λέει γυναίκα μου, τι κάνουμε. Λέω άσε με και εσύ να μην την πληρώσεις εσύ, τι λέω τώρα.
1: Δεν την πληρώνει η γυναίκα.
3: Σας παρακαλώ πολύ να σοβαρευτούμε, έτσι. Μαζέψτε τους όλους αυτούς βάλτε τους ένα πούλμα και άιτ.
1: Εντροπή.
3: Άσε τώρα ρε ΠΑΟΚ, μην πουλάτε τρέλα ρε Κώστα.
0: Μην πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ.
3: Ο Γκόμες, ο Τέιλορ στα χαβ. Σε παρακαλώ ρε
1: Κώστα. Μια χαρά
0: ήταν ο Τέιλορ.
1: Αλλός.
3: Ναι, κουλιανέ. Άσε, ασχολείσαι λίγο με τον μπάσκετ, άσε τον Τέλο να τον κρίνουμε εμείς. Ούτε δεξιά πάει, ούτε αριστερά μπορεί να πάει.
0: Τη μυρίζει την μπάλα από τα μέσα, τη μυρίζει, παππούλη μου. Τη μυρίζει την μπάλα. Τη μυρίζει από τα μέσα την μπάλα κι εσύ. Φιλιά, φιλιά. Τον παππού, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αν είναι κάτι που πραγματικά ο Τέλο μας έχει κερδίσει, είναι αυτή η
1: ολιγαφάρα.
0: Ότι είναι δεξιά και αριστερά, κινείται πολύ γρήγορα πραγματικά. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ όνα.
4: Καλημέρα Κουλ, καλημέρα Γάπ.
0: Καλώ το παιδί.
4: Είμαι ο Δημήτρης που σου έστειλα το μήνυμα που δεν μου το διάβασε όλο για το δεξί μπακ με τα 5 μοίρια.
0: Ναι.
4: Είπα να σε πάρω τηλέφωνο να στα πω, να μου πεις τη γνώμη σου θέλω.
0: Για πάμε, έλα Δημήτρη, μπορεί να σε δείξει λοιπόν, γιατί έχω πολλά και να διάβασα.
4: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έχεις και, ναι, και τον άλλον δίπλα.
0: Καλά, έχω, ναι, και τον άλλον, ναι, που είναι συνέχεια.
1: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Ναι.
4: Λοιπόν, είμαι ο Σαββίδης. Παίρνω χοντρικά 30 μοίρια από τον Τέλια.
0: 20 έμαθα πήρε ο ΠΑΟΚ άμεσα, τα άλλα θα τα πάρει τα 6 προσεχώς ή τα μπόνους προσεχώς.
1: Κοτσόβολο, κοτσόβολο, κοτσόβολο κόλπα.
0: Γιατί όλες οι μεταγραφές δεν είναι όλα τα λεφτά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, το, εγώ το καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, άμα σε δώσω 10 εκατομμύρια,
0: ναι,
4: το Μάτος ή το Βιερίνια, δεν, ναι, μπορεί να μου βρουν ένα πολύ δυνατό φόρ για να έρθει.
0: Νομίζω ότι έχουν βρει. Αυτά έχουν πει κιόλας οι άνθρωποι. Έχουν βρει.
4: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δίνω άλλα 5 εκατομμύρια, αυτό που σου έγραψα στο μήνυμα, στον Πορτογάλο, που εμένα, οκ, okay, είναι σε καλή ηλικία, μόνο έτσι θα έρχονταν στην Ελλάδα αυτός ο παίχτης. Με τραυματισμούς, να λύγει το συμβόλαιο κτλ.
0: Ναι, ναι,
4: ναι. Και τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια που σου είπα, δεν είναι απλά να τα δώσω σε δεξί μπακ. Είναι δεξί μπακ, σέντερ μπακ και εξάρι που μου λείπουν, μαζί με τα συμβόλαια όλα μαζί. 5 μοίρια δεν μπορώ να βρω 3 τέτοιους παίχτες.
0: Από 2 εκατομμύρια εύκολα, ναι.
4: Ναι.
0: Και στόπερ μπορεί να βρει και ελεύθερο, ξέρεις, παιχταράδες έχει. Ή με ένα εκατομμύριο, με ένα εκατομμυριάκι, μια χαρά.
4: Ναι. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι ο Κωνσταντέλιας ξέραμε, είπα σίγουρα τα συγκεκριμένα άτομα, ότι θα πουληθεί μια εβδομάδα πριν αφού του πουλήθηκε.
0: Ναι.
4: 7 μέρες σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση λιγότερο. Φώναξε το Μάτος και το Βιερίνια, πες παιδιά, μην το, άμα δεν θες να μαθευτεί, μην το πείτε πουθενά, θα πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια, βρείτε μου ένα παιχταρά να τον ανακοινώσω στα κοντά, γιατί θα γίνει χαμός.
0: Ναι.
4: Και έτσι όλα σβήνουνε.
0: Όλα σβήνουνε.
4: Τώρα έτσι όπως έγινε, λογικό δεν είναι να είμαστε στα κάγκελα. Και εγώ είμαι στα κάγκελα. Πέρυσι εγώ το Σαββίδι το στήριξα με το κομμάτι στο Μιστακίδη.
0: Ναι.
4: Φέτος όχι. Φέτος εμένα έχει χάσει την εμπιστοσύνη μου, δεν τον εμπιστεύομαι για τίποτα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα στο φίλο.
1: Ωραίος.
0: Έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας 15 Αυγούστου και 25 δεν έχω πάρει κανέναν.
1: Ωραίος.
0: Τι να πω εγώ τώρα, άμα πω κάτι θα με πάρουμε τις
1: λογική
0: πέτρες. Η, ναι, λογική, ναι.
1: Η αυτή του Παοξίδων ότι ναι, μεν τον πουλήσαμε.
0: Το είπα, δεν πείραξε, ναι, ότι, ναι, ναι, πουλήθηκε, ναι, ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που έγινε στο Μούχτη και ότι ήταν απροετοίμαστος ο ΠΑΟΚ. Πες το, και κανονικά τον Κωνσταντέλια τώρα δεν το χαιρετήσαμε καν. Πώς έκανε η Μπρι στον Τζόλι.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει τον Κωνσταντέλια, πότε είναι μια καινή ημερομηνία, να το φέρνω εδώ μπαμπαπ, να αποχαιρετήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έβγαλε αυτή η χώρα τα τελευταία 40 χρόνια.
1: Πάμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Όχι, όχι. Πάμε, ναι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, επόμενο δίση, άμα δεν πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Νίκο, εγώ.
0: Εσύ.
5: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα, καλή αρχή σας εύχομαι.
0: Υγεία.
5: Και χθες. Περάσατε από εδώ, δεν μου ήρθατε.
0: Πού ήσουνα?
5: Φραγκφούρτη ρε Νίκο.
0: Δεν περάσαμε Φραγκφούρτη, δεν είδαμε.
1: Φραγκφούρτη δεν πήγαμε.
0: Πήγαμε Ντίσεντορφ, Κολονία και Ντόρτμουντ. Ήμασταν πιο ψηλά.
5: Ξέρω, με είπες.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω κάτι. Να συμφωνήσω με τα χθεσινά που είπε η αγαπημένη μου Φαλάκρα, ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε και να γίνουμε όπως η Γερμανία και όπως το εξωτερικό. Κάτι που είπε και χθες ο κύριος Γκαγκάτση σε μια βραδινή εκπομπή, ότι θέλει, λέει, να στέλνει και από τις δύο ομάδες. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε.
5: Έτσι είπε χθες.
0: Ναι.
5: Πώς περάσα τώρα.
0: Τέλεια.
1: Εγώ πέρασα τις 20 ωραίτερες μέρες της ζωής μου.
0: Δεν άκουσα.
5: Πήγε στα Μπουρνούζια, πήγε.
0: Όχι, τέτοια, άσε τώρα, μόνο πρόλογο είμαστε. Μόνο πρόλογο είμαστε, άστο.
5: Ναι, Νίκο, Κώστα, μ' ακούς.
0: Ναι.
5: Μπαρμπακότσο.
0: Ναι.
5: Εσένα ποιος είπε ότι δεν ξέρουμε τον Κωνσταντέλια και τον Πάο.
0: Κάτι σουρωμένες Δανέζες.
1: Ναι, καμιά πενταριά που ρώτησα.
0: Και δύο Αλγερινο Μαροκινοί που ήταν και αυτοί σουρωμένοι. Ναι. Με αυτούς έβγαλε πόλη.
1: Ναι, όλοι οι άλλοι το ξέραν τον Πάο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Το ξέρανε και. Βέβαια. Θέλω να σου πω, άκουσε με, όλα τα site δείχνανε και για το κατέβασμα που έκανε ο Κωνσταντέλια.
0: Και την ασίστ, την προασίστ που δίνει. Ναι, ναι, το ξέρω, ναι.
5: Μία ερώτηση στον Κώστα, μ' ακούς?
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεχε με τρακάρι τώρα.
5: Όταν έπεσε. Αμίξου,
0: ρε μαλάκα. Μη. Παιδιά, τώρα άνοιξα σόρι, λέει, για το Center Fort, τι Ελληναράς.
1: Τι Ελληναράς.
0: Είπαμε ότι ο Στρέλες περνάει σε δεύτερη μοίρα και ο ΠΑΟΚ μάλλον ζαχαρώνει έναν φορ ο οποίος είναι εκτός Ευρώπης. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα. Να είστε πιο υπηκείς με τους...
6: Καλημέρα.
0: Το πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Καλώς τη χείρα.
0: Καλώς είναι.
1: Καλώς τη χείρα, την τεθλιμμένη. Ναι.
6: Τι, να, καλά, πες κι άλλα εσύ. Έλεγες ότι θα φύγει και ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Τελικά
6: ο Κωνσταντέλιας έφυγε και να φύγει και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Καλά, μην λες πολλά κι εσύ, γιατί
1: μην ξανοίγεσαι.
0: Μην ξανοίγεσαι πολύ.
1: Μην ξανοίγεσαι,
0: κόσμο. Έτοιμο τον έχει ο Μαρινάκης.
6: Αν πλάκα κάνω.
0: Αν δεν τον ήθελε ο κόσμος, θα είχε φύγει ήδη, να ξέρεις.
6: Το παιδί καλά έκανε και έφυγε. Πήγε η Γερμανία να δείξει την ανωτερότητά του. Και να είσαι περήφανη και την δεν κατάλαβε.
0: Βρε, περήφανη είμαστε. Είμαστε, εγώ την ένιωσα αυτή την περηφάνεια στη Γερμανία. Και
1: τόσο πάρα πολύ που όταν ρώταγε για να ξέρει τον πόλεμο, δεν ξέρει κανένα.
0: Αλλά δώσω να με σωστό. Τώρα
6: πάμε και μίλα, τώρα έπαιγε πάει, έπαιγε πάει, έπαιγε πάει.
0: Ναι. Εντάξει, έκανε μπανάκι εσύ.
1: Πού πήγε?
6: Στην επανομή.
0: Α, εξωτική επανομή. Ωραία.
1: Χαρά, επανομούλα.
0: Επανομούδα.
6: Μόνο
1: σου πήγε ή βρήκε άντρα άλλο, βρήκε άντρα άλλο θα ή όχι.
6: Λοιπόν, καλή προσφαιρική χρονιά να έχουμε.
1: Ναι, ναι.
6: Και χωρίς βία στα γήπεδα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλιά, καλημέρα. Next. Οπα. Έλα, φίλε.
1: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, αδερφέ.
1: Εσύ, ναι, ναι.
7: Έλα, καλησπέρα, Κουλιανέρα Αυτόπουλε.
1: Ναι.
7: Καλή επάνωδο.
1: Μάλιστα.
7: Αυτόπουλε, θυμάσαι ποιο είμαι από τη Βασίλισσα του Βορρά, με θυμάσαι?
1: Ο Πιτσιρίκος, σε πήραμε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, ναι.
7: Ναι. Τα τραγούδια που βάζετε είναι πολύ ωραία, αλλά για τους ακροατές σας είναι λίγο, ξέρετε.
0: Προσπαθούμε να τους εξυγχρονίσουμε για αυτούς, είδες εδώ ο νέος. Είναι πολύ ωραία τα τραγούδια, αλλά πρέπει λίγο να τους βάλουμε σε άλλο μου, πρέπει να τους μάθουμε και ποδόσφαιρο και μουσική και κόλπα και μουσική.
1: Άλλο λέει, ρε, κανένα κοντολάζο βάλε, αυτό λέει τώρα αυτός τώρα.
0: Όλα τα δώσα για σένα,
1: τίποτα δεν άφησα.
7: Επίσης, τώρα που λέτε, ο Ηρακλής πήρε ένα παίχτη που λέγεται Νανού. Καλά, δεν λέω, Κουλιανέ.
0: Ναι.
7: Μήπως είναι για Μανού?
0: Μπα, όχι, ο Μανού πήγε στον Άρη.
7: Όχι, για Μανό, για Μανό.
0: Α, θα τον δούμε. Αυτός έχει καλό βιογραφικό πάντως, ο Νανού, να ξέρεις.
7: Να, πού έπαιξε?
0: Έχει καλό βιογραφικό. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά έχει καλό βιογραφικό. Το κοιτούσα τις προάλλες, ο Νανού.
7: Επίσης, κάτι τελευταίο που θέλω να πω, θα είμαι σύντομος. Πρέπει να γίνει αυτό με τον Κωνσταντέλια που ήταν να έρθει και να κάνει αυτό το show και να βάλουμε κραυγή Mr. Μπούτσια το Α, αν το ξέρετε.
0: Το Α, να βάλουμε κραυγή Mr. Μπούτσια. Φύγε! Ήταν στην Πόρτο, καλά θυμόμουνα. Πόρτο, Σαμψουσπορ, από ΕΛ, μια χαρά τη βιογραφικό έχει ο Νανού. Έτσι απλά και αυτός έρχεται αγύμνασος. Sold out η Μπραν. Θα πάμε σε καμίνι τώρα.
1: Sold out
0: η Μπραν.
1: Σιγά το καμίνι.
0: Άχι, 17,5-18,000.
1: Δεν εσείς θα πάτε τίποτα?
0: Θα πάνε κάποιοι, ναι.
1: Αφού είπαμε.
0: Θα έχουμε καμιά 300, σίγουρα.
1: Αυτοί θα φωνάζουν παραπάνω.
0: 300-400 σίγουρα θα
1: πάνε.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Σε αυτά δεν πιάνεστε. Ναι.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε αυτά δεν πιάνεστε. Ναι.
8: Να μιλήσω μπορώ?
0: Βεβαίως, γι' αυτό πήρατε.
8: Λοιπόν, η όλη του συμπεριφορά από το 2019 μέχρι το 2026 τη διοίκηση του ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι ανίκανοι να βγάλουν την ομάδα στο Champions League.
1: Μάλιστα.
8: Δείτε τα γεγονότα μόνοι σας και θα καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
8: Πώς θα συμπεριφερθήκανε με τον Κωνσταντέλια, που τον πουλήσανε 2 μέρες μετά που σταματήσαν τα διαρκείας, που το στείλανε 15 του μηνός έξω κρυφά. Οι μεταγραφές που κάνουνε, όλο με δανεικούς και όλο με κάτι παλτά.
1: Παλτά.
8: Αν όχι 100%, το 90% είναι τέτοιοι. Και οι όλες οι κινήσεις.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι το κύπελο το 21 και το πρωτάθλημα το 24 ήταν συγκυριακά?
8: Το 24 ας ήταν καλά ο Λουτσέσκου και οι παίχτες.
0: Ο Λουτσέσκου και οι παίχτες. Ναι, άρα δεν ήταν με παλτά.
8: Λοιπόν,
0: είχε καλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ και έχει καλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ. Εδώ είμαι απέναντί σου. Το ότι γίνονται λάθη στο κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ δεν βελτιώνεται, μένει στάσιμος και δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του Champions League ενώ άλλες ομάδες μικρότερης δυναμικής πάνε, είναι
8: τα
0: ένα θέμα
8: πρέπει. Μόνο σου
0: ναι.
8: Όλα
0: τώρα. Ναι.
8: Τα είπες μόνο σου όλα και με πιο όμορφο τρόπο από μένα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Είναι γλυκό.
0: Γλυκομίλητο.
1: Γλυκογλώσσα.
8: Αλλά ναι. Για εμάς τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ σφίγγει η ψυχή μας.
0: Ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά, αδερφέ.
8: Καλή σας μέρα.
0: Σου είπα, τον ΠΑΟΚΣΙ τον πειράζει ο τρόπος και ότι η ομάδα μένει στάσιμη. Οκ, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, το παλεύει, θα άλλο θα το παίρνει, θα το χάνει, αλλά στο κομμάτι το οποίο μας καίει, μας τουρουφλίζει και είναι να μπει ο Μίλους Champions League, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Και έχουν φτάσει πολύ μικρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και ιστορικά και αγωνιστικά. Γιατί είχαν πλάνο. Καλημέρα, ναι.
1: Τι καλημέρα, και 11 πήγε.
0: Τελευταίος.
1: Μάλιστα.
9: Γεια σας.
0: Πάμε, φίλε, ο τελευταίος. Χαμός.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
18: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φέρνεις την προστόπιση στέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
18: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μοναδύρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπατρίλη στο production, τον κύριο Εμίλιο Καυλίδη στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε μια εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιστρέψτε στους ειδικούς που κάνουν δικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 για να το μηνύω στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να θέσετε ερωτήματα, απόψεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε έντονες αντιδράσεις.
1: Ποιος?
0: Των οργανωμένων οπαδών του Άρη.
1: Γιατί?
0: Για τη μέση των εισιτηρίων διαρκείας για το παιχνίδι με τον Όφη. Για των εισιτηρίων, συγγνώμη, όχι διαρκείας, για τα εισιτήρια με τον Όφη.
1: Κακός.
0: Κακός τι?
1: Κακός
0: για το παιχνίδι με τον Όφη. Για των εισιτηρίων, συγγνώμη, όχι διαρκείας,

0: από... Άκου λίγο ρε, βάλε Φερμάρ.
1: Φερμάρ.
0: Άκου λίγο, Φερμάρ.
1: Α, Φερμάρ, καινούργιες λέξεις.
0: Εμένα μου μιλάς για ελληνικά. Αλλού αυτά. Δικές σου λέξεις φτιάχνεις εσύ.
1: Εσύ έχεις φτιάξει 3.000 καινούργιες λέξεις.
0: Καμία, εσύ, ο Νιώτης εσένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πας στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι ο καφές έχει 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το να φας κοστίζει 1.000 ευρώ το άτομο. Λέω υποθετικά μην πάρεις ξεδιθεί κανείς τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι είναι η ζωή πολύ ακριβή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχεις την επιλογή να πας ή να μην πας.
1: Για
0: διακοπές πας στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Οι ΠΑΕ ναι. είναι ποδοσφαιρικές
1: ναι.
0: ανώνυμες εταιρείες.
1: Ωραία.
0: Τις αγαπάνε οι οπαδοί.
1: Ωραία. Άμα τις αγαπάνε, τις πληρώσουν.
0: Είπε κανείς να μην τις πληρώσουν.
1: Τότε τι διαμαρτύρεται.
0: Ναι, αλλά και οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Εν την προκειμένη ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Να μην λειτουργεί εκδικητικά, γιατί τα άκουσε από τους οπαδούς του Άρη. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει, ας με διορθώσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και να τους βάλει νορμάλ τιμές. Δεν μπορεί να πηγαίνει σαν τη Μπάγκερν. Να πληρώνεις 15 ευρώ εισιτήριο και για να δεις Άρη Σόφη να θέλει 25. Όχι, φίλε.
1: Ας μην πάνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να μην διαμαρτύρονται.
1: Εγώ, άμα πάω σε ένα.
0: Άκου να δεις. Άκου να δεις. Όχι, Φερμάρ, εγώ θα μιλήσω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ξεκινάει μια χρονιά με τις χειρότερες των προϋποθέσεων για τον Άρη.
1: Γιατί? Τι είναι οι χειρότερες?
0: Γιατί πέρσι έκλεισε
1: ναι.
0: με πολύ άσχημο τρόπο.
1: Τι άσχημο τρόπο? Πέμπτο βγήκε.
0: Τι κέρδισε?
1: Πότε βγήκε ο Άρης παραπάνω από πέμπτος, τα 100 τελευταία χρόνια δηλαδή?
0: Τι κέρδισε? Βγήκε δεύτερος πριν από χρόνια με εκείνο μετά το ΑΣ.
1: Ποιος λέει βγήκε δεύτερος?
0: Δεύτερος είχε βγει.
1: Στα 100 χρόνια πότε βγήκε δεύτερος?
0: Πριν από λίγα χρόνια. Ναι. Πώς το έλεγαν τον Ισπανό εκείνο που φόρησε μακρυμάνικα?
1: Ωραία, ελληνικά σε μιλάνε.
0: Δεύτερο.
1: Βγήκε πέμπτος.
0: Στα play-off
1: βγήκε. Βγήκε ο Άρης πέμπτος.
0: Δεύτερος βγήκε.
1: Στα play-off τι βγήκε?
0: Δεύτερος.
1: Στην τελική βαθμολογία τι βγήκε?
0: Δεύτερος.
1: Δεν βγήκε δεύτερος.
0: Άντε να ήταν τρίτος, βαριά βαριά.
1: Εγώ και δεν το ξέρεις.
0: Ή δεύτερος τρίτος.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τρίτος, τρίτος.
1: Δεν ξέρεις. Δεν το ξέρεις.
0: Ή αυτό είναι ξυπνάτο ή θα κάνεις κουβέντα?
1: Αφού δεν ξέρεις τι τερμάτισε.
0: Δεύτερος τρίτος ήταν.
1: Ήταν τέταρτος ή πέμπτος ήταν.
0: Αποκλείεται.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και πού το πρόβλημα?
0: Λοιπόν.
1: Μια χαρά χρονιά έβγαλε ο Άρης. Πέμπτος, τα 100 χρόνια πώς βγήκε πέμπτος? Ότι βγήκε ρε πέμπτος. Μια μικρή ομάδα είναι.
0: Άσε ρε γλύφ τον Παοξίδινο τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Εσύ.
1: Ρώτα κανένα Παοξίδινο να σου πει πόσο του γλύφ.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Άσε και εμένα να βγάζω συμπεράσματα.
1: Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί άλλα λες και άλλα λες. Ξέρεις πολύ καλά. Το μπιφτέκι το κοινά μια χαρά.
1: Όλη η Ελλάδα γυρίζει το μπιφτέκι.
0: Εγώ δεν είπα ότι.
1: Θα πάει Καρισιανού με το Μητσοτάκη.
0: Με σένα μιλάω.
1: Το δικό μου σε πειράζει.
0: Με σένα μιλάω.
1: Ναι, για λέγε.
0: Εγώ δεν σου είπα ότι έχει άδικο
1: ναι, ναι.
0: με την Καρισιανού ή οποιονδήποτε άλλο.
1: Πάμε σένα... κόκκινε. Θες να κάνεις τώρα το λαϊκιστή στους Αριανούς? Εγώ δεν κάνω ποτέ.
0: Γιατί το με τον Ηρακλή.
1: Άμα δεν γουστάρουνε.
0: Με τον Ηρακλή που είναι η ομάδα
1: μου. Ακούμε.
0: Περίμενε. Ναι. Με τον Ηρακλή τα έλεγα.
1: Ναι. Ας μην πάτε.
0: Τα έλεγα με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οφείλω
1: ναι.
0: να κρατάω ίσες αποστάσεις και να φερθώ
1: ναι.
0: το ίδιο έντιμα και με τους φίλους του Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι το άδικο?
1: Ας μην πάω στο γήπεδο.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Καρυπίδη. Έχεις την ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αυτό το ρήγμα, το ράγισμα, το οτιδήποτε το οποίο υπήρξε μεταξύ των σχέσεων το
1: ναι,
0: δικό
1: ναι,
0: σου
1: ναι.
0: με τον κόσμο
1: ναι.
0: να γευρεωθεί.
1: Σε αυτή τη σχέση ποιος έχει περισσότερο ανάγκη, οι Αργενοί τον Καρυπίδη ή ο Καρυπίδης τους Αργενούς?
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει δική μου απάντηση. Χωρίς να πάω στο γήπεδο αυτή, ο Άρης προχωράει. Πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδοος. Άμα βγει ο Καρυπίδης θα πέσουν γάμα εθνική. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Ξηγηθήκαμε? Πάμε παρακάτω τώρα. Που διαμαρτύρονται.
0: Είναι υποθετικό αυτό.
1: Πώς?
0: Ας φύγει ο Καρυπίδης να δούμε.
1: Αν φύγει τώρα ο Καρυπίδης.
0: Υποθετικό
1: θα
0: είναι.
1: Θα πάει γάμα εθνική.
0: Υποθετικό.
1: Δεν καθόλου
0: είναι.
1: Υποθετικό. Ρε θα πάνε είναι. Γάμα εθνική. Τοπικό θα πάνε.
0: Υποθετικό είναι.
1: Τι είναι υποθετικό?
0: Δεν φεύγει υποθετικό. Ο Καρυπίδης. Αν θα φύγει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Ποιος έχει υπάρχει. Ανάγκη περισσότερο? Αυτή τον Καρυπίδη ή αυτός? Και οι δύο έχουν ανάγκη στον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Καρυπίδης θέλει να πάρει
0: έντιμο
1: τα 25
0: λες.
1: Εκατομμύρια να την πουλέψει.
0: Τώρα μιλάς
1: και αυτή για να μην πάρει γάμα εθνική.
0: 25, οπό... Τα 20 και 25.
1: 20-30 όσα θέλει. Δεν ξέρω πόσα θέλει.
0: 5 εκατομμύρια από το μπροστά σου.
1: Ούτε έχω κοινέ, εντάξει, 5 εκατομμύρια.
0: Το λες και είναι φίλε κανένα ποσό. Δεν σου τι λέω. Το λες είναι.
1: Και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τα 25-30-15-20 πόσα στο διάλογο θέλει.
0: Και τον Άρη έχει ανάγκη.
1: Ποιον έχει ανάγκη τον Άρη?
0: Ο Καρυπίδης.
1: Για να πάρει τα λεφτά να φύγει.
0: Όχι μόνο.
1: Γιατί τον έχει ανάγκη?
0: Γιατί ρε φίλε έχει ένα χαρακτήρα τέτοιο
1: ναι.
0: που του αρέσει να είναι στο προσκήνιο, να φαίνεται.
1: Έχει να πάρει την άουσα, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Έχει το
0: ίδιο.
1: Να πάρει τα Γιάννα.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο. Να πάρει τα Γιάννα.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ίδιο.
1: Τι είναι μωρέ τώρα. Τι είναι.
0: Μεγάλη ομάδα τα Γιάννα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Άμα θέλει να κάνει όλα το κομμάτι του, το κάνει. Παίρνει τη Λάρισα, παίρνει τα
0: δεν
1: Γιάννα.
0: Δεν μιλάω για το κομμάτι.
1: Εντάξει. Άρα έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Άρα είναι

0: Για κακά. Και ο ένας και ο άλλος. Άρα του μπέκα και ο ένας, του μπέκα και ο άλλος. Εγώ έτσι θα έλεγα.
1: Γιατί δεν πρέπει να τα βρούνε, ρε φίλε.
0: Τι να βρούνε, ρε.
1: Να τα βρούνε.
0: Τι να του βάλει τζάμπα, τι να τα βρούνε.
1: Να το κάνει 20.
0: Δεν κουστάει να το κάνει 20.
1: Δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι. Το Θεό πιστεύει.
0: Πρέπει δηλαδή όλοι με τους οργανωμένους να τα έχουμε καλά. Δηλαδή.
1: Θα πάνε...
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δηλαδή, θα πάνε 3.000 παραπάνω.
0: Ναι, και τι
1: θα γίνει. Και είχε ανάγκη από 15.000 κορυπίδες.
0: Όχι. Λοιπόν.
1: Τότε.
0: Δεν γουστάρει να βάλει αυτή την τιμή βάση. Μαγαζί του δεν είναι. Δικό του είναι το μαγαζί.
1: Να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι δικό.
0: Ποιανού είναι το μαγαζί.
1: Όχι.
0: Ποιανού είναι.
1: Αυτό είναι ο μεγαλομέτωχο.
0: Το μαγαζί του
1: δεν είναι.
0: Ποιανού το μαγαζί, ρε.
1: Τη Ειρήνη Καρυπίδη.
0: Τι είναι αυτή, αδερφή του δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δικό τη οικογένεια.
1: Και έχει τον ίδιο ο οποίο κάνει κουμάντο.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Α πάνε να βρουν την Ειρήνη Καρυπίδη να διαμαρτυρηθούν. Τι να κάνω εγώ τώρα μεσημεριάτικα τώρα.
1: Τρει και τέταρτο να πω. Τι κοροϊδεύει, Ζαρφλάκα.
0: Τι
1: ψουμψουμ.
0: Βγάλανε σου πέρα.
1: Έχει μιλήσει ποτέ με την Ειρήνη, εσύ.
0: Ποιαν?
1: Με την Ειρήνη έχει μιλήσει.
0: Πού το ξέρει, αν έχω μιλήσει με την Ειρήνη.
1: Ρωτάω.
0: Μόνο τον κόσμο μιλάω.
1: Ρωτάω.
0: Φίλο με τον Καρυπίδη, δεν είμαι, ρε. Και... Άρα έχω μιλήσει.
1: Μπορεί και να μην μιλούσε. Θα ήταν κακό.
0: Ναι.
1: Ο Καρυπίδη κάνει.
0: Και με το Super 3 έχω καλή σχέση. Δεν έχω τη σχέση που είχα με τους άλλους. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δεν έχω τη σχέση που είχα με τους άλλους. Τους λίσταρχους, τους Αγουρίδη εκεί και τους άλλους.
1: Είπα εγώ ότι είχες.
0: Πάτε.
1: Σε κατηγόρησε για κάτι.
0: Άντε, τελείω.
1: Και καλά κάνεις.
0: Ναι, ωραία. Άρα λέω και οι μένα έχουν ανάγκη τον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τον Άρη για να πάρει τα λεφτά.
1: Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να θέλεις. Έτσι καλά του μόνο.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι. Ότι δεν έχει ανάγκη τον κόσμο καμιά ομάδα με τα τηλεοπτικά και με όλα αυτά που παίρνουν. Τα εισιτήρια είναι το λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια μεγάλη μάζα από 15-16.000 διαρκείας έχουν τα λεφτά. Αυτοί δεν έχουν.
1: Να αποδείξω ότι είσαι αφελής.
0: Ναι, για απέδειξε.
1: Δεν έχει ανάγκη τον κόσμο.
0: Ο Καρυπίδης τώρα.
1: Όλοι, όλοι.
0: Τι ανάγκη έχει τον κόσμο. Τον κόσμο τον έχει.
1: Στο κάνουν τα λεφτά. Μόνο ο Βασιώτης. Λέει ότι τα διαρκείας δεν είναι πολλά.
0: Ο Βόλος έχει με τον ΠΑΟΚ ανάγκη τον κόσμο. Έχει την ομάδα 7η-8η. Κάτσε λίγο να σε ολοκληρώσω λίγο. Έχει την ομάδα 7η-8η. Κολομά είναι καλό λεφτά. Χρωστάει σε κανέναν. Άρα ο κόσμος είναι άχρηστος για τον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο θέλεις.
0: Τι ποδόσφαιρο θέλεις.
1: Ένα άδειο γήπεδο μεταξύ
0: και. Βρε άλλο μιλάμε τώρα τι θέλω εγώ. Το θέμα είναι, έχει ανάγκη ο Βόλος.
1: Μα δεν υπάρχει μία ανάγκη.
0: Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στον κόσμο να οικονομήσει, να κρατήσει την ομάδα εύκολα στην κατηγορία.
1: Δεν οικονομάει από τον κόσμο. Δεν μου λες.
0: Πέντε ντέρμπι ρε κάνει και κονομάει.
1: Να τελειώσει.
0: Θυμάσαι δεν κονομάει.
1: Ακριβώς.
0: Και από τους άλλους
1: κονομάει. Τα παίρνουν τους μεγάλους.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο θέλω. Αν ο Μονεβασιώτης είχε φθηνό διαρκείας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε 6-7.000 διαρκείας.
0: Ναι.
1: Και όχι 3.000.
0: Πού να τα βρείτε τα 7.000 διαρκείας.
1: Τα
0: 30.000 κόσμος όλη την Ελλάδα είχε.
1: Τα 3.000 που τα έκανε με 300 ευρώ το φθηνό διαρκείας πώς τα έκανε.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Τα 3.000 διαρκείας που έκανε.
0: Πότε τα έκανε.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Με 300 ευρώ το φθηνότερο, πώς τα έκανε.
0: 3.000 διαρκείας.
1: Δεν λέω ότι έκανε κάτι.
0: Τι άσυρος, άμα πας στο χωριό του Μπουχάλη.
1: Ο Άρης πόσες διαρκείας έχει.
0: 500-600 πώς έχει. 700. Πάνω 1.000 δεν έχει.
1: Και δεν είχε το πρόβλημα του Ηρακλή.
0: Αλλά τι ανάγκη έχει αυτός τώρα. Τον κόσμο έχει ανάγκη. Δεν του θέλει το γήπεδο.
1: Δεν ακούς. Δεν ακούς. Ο Ηρακλής πού υπέγραψε συμβόλαιο τηλεοπτικό.
0: Στο Μυτιλινέο.
1: Στο Μυτιλινέο, ρε φίλε.
0: Στον Αλαφούζο. Στον Αλαφούζο και λέω στο Μυτιλινέο, ναι.
1: Μυτιλινέο ονειρεύεσαι.
0: Όχι, υποξίδε ονειρεύω το Μυτιλινέο. Εγώ δεν ονειρεύω κανέναν. Εγώ άλλα ονειρεύω.
1: Παρασύρεσαι γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Παρασύρεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η ίδια διαπραγματευτική δύναμη ενός παράγοντα με μια άλλη δυναμική εισιτηρίων και η ίδια με τη σημερινή. Ρωτάω.
0: Δηλαδή, τι να του πει δηλαδή. Ότι τι.
1: Ρε φίλε, με 3.000 διαρκεία.
0: Καλά, εσύ πιστεύει ότι οι Νόβα και οι ΟΤΕ βλέπουν πόσοι πάνε στο γήπεδο ή πόση δυναμική έχει μια ομάδα εκτός γήπεδου.
1: Τεχνοκράτε
0: είναι.
1: Βλέπουν
0: πόσα εκατομμύρια παοξίδες είναι. Είναι ένα 200 όλη τη γη. Είναι. Πώς πας στην Τούμπα.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: 15.000.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Άρα ΟΤΕ. Άλλο σε λέω ρε. ΟΤΕ και ο Νόβα πώς τους λένε. Κοιτάνε τη δυναμική.
1: Και ο Σκάι πλέον.
0: Ο Σκάι, ο Μάι πώς τους λένε. Δεν τους ξέρω. Λοιπόν, κοιτάνε αυτή τη δυναμική. Πώς πας στο γήπεδο λέει. Δηλαδή ο Βόλος δεν πρέπει να είναι μηδέν τηλεοπτικά. Δεν παγκαρίζει το γήπεδο.
1: Αυτό είπα.
0: Για αυτό λες.
1: Δεν είναι πρωτάθλημα
0: που. Ωραία, για να τελειώνουμε, μην το πάμε. Μόνο κούκκι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Super 3 έχει ανάγκη τον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης έχει ανάγκη τον Super 3.
1: Νερό
0: ο ένας με τον ένα. Ναι, λοιπόν, νερό στο κρασί του δεν ξέρω. Πάρ είναι αναγκαία κακά. Τέλειωσε.
1: Πάρουν το τηλέφωνο, να ρίξει τα εστία.
0: Και τι είμαι εγώ, ο διάδοχος του Σαουρίδη, με να τον πάρω να τον πω.
1: Μιλάτε, ρε.
0: Και τι να τον πω.
1: Επειδή δεν είσαι αριανός,
0: ναι.
1: Επειδή δεν έχεις δόλο,
0: ναι.
1: Επειδή δεν έχεις ωφέλεια.
0: Τι να τον πω, δηλαδή, ότι τι. κατέβασε τα αυτά.
1: Ναι, ακριβώ είναι.
0: Εγώ το έλεγα, βάλω του τζάμπα αυτού και του έχει τη θύρα ένα γέμιση στο γήπεδο και βάλε 50 ευρώ το εισιτήριο σου.
1: Πε τον ό,τι θέλει.
0: Άμα θε να τον πω. Δώσε του τζάμπα να μπαίνουν.
1: Ό,τι θέλει, πε.
0: Τι να τον πω, κάτω 20. Ή θα του βάλει ακριβώ εισιτήριο ή θα του βάλει τζάμπα. Δεν έχει οργανωμένη.
1: Άδικο είναι το 25. Άδικο είναι το 30 που βάζει εγώ. Εδώ πήγε ο κόσμο του Ηρακλή στι Σέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Το εισιτήριο διαρκεία
0: ναι.
1: ή και τα πενήντα κυπέλου
0: ναι.
1: και πλήρωσε και άλλα 30 ευρώ στι Σέρε.
0: Εντάξει, αφού. Εντάξει, την καψούρα του την πληρώνει. Τι να κάνουμε.
1: Πα σε ένα μαγαζί να φά. Και σε χρεώνει κάτι παραπάνω. Παρεξηγέσαι.
0: Το μαγαζί δεν είναι ομάδα. Πάω σε άλλα 10 μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, η άλλη είναι ομάδα.
1: Ακριβώς. Επειδή είναι ομάδα.
0: Άρα εγώ εκμεταλλεύομαι την καψούρα και την τρέλα του αλουνού. Και το, και το ψυχολογικό του πρόβλημα να ανοίγει κάπου, να πούμε, γιατί ψυχολογικό είναι το πρόβλημά του. Ο κάθε οπαδός ή αυτός που ταυτίζεται με μια ομάδα.
1: Για το ψυχολογικό έχεις εσύ και εγώ.
0: Εγώ μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι.
1: Δεν έχεις ψυχολογικό.
0: Εγώ είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη να συρθώ πίσω από ομάδα, ούτε από κόμμα μου καμία θρησκεία απάτη, να πούμε.
1: Από άλλα πράγματα.
0: Ναι, άσε. Άσε. Τα ψυχολογικά, τα ψυχολογικά του καθενός, να πούμε. Εγώ. Πρε σταμάτα, ρε κόκκινε, να μιλήσουμε. Σταμάτα, μιλάς κάτι σοβαρά και. Σταμάτα αυτή την αηδία να πούμε.
1: Ποια είναι η αηδία, σε έβρισα.
0: Μαγαζί είναι η ομάδα.
1: Όλοι έχουν απ' άλλα πράγματα ανάγκη.
0: Ναι. Ο κάθε οπαδός που ταυτίζεται με μια ομάδα και εξαρτάται από την ομάδα θα τον εκμεταλλευτώ. 25, 30, 40 ευρώ του βάλω το εισιτήριο. Γιατί είναι άρρωστος.
1: Επειδή δεν καταλαβαίνεις.
0: Άντε πάλι τέλει.
1: Πάμε μια.
0: Άντε πάλι. Ναι. Τελευταία και πάμε αλλού. Ναι.
1: Ακούω πριν στο αυτοκίνητο τον Μπούζο. Έχει τον Γιώργο το Μάντιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει τι έδωσε, τι πήρε.
0: Τι έδωσε, τι πήρε.
1: Να τελειώσω.
0: Τι έδωσε, τι πήρε, ρε,
1: να
0: τι...
1: τελειώσω.
0: Ναι.
1: Κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν είναι ΣΥΝ, αν είναι πλήν και τα λοιπά. Πόσο έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, πόσο μέσα ή πάνω είναι. Πόσο έδωσε για μεταγραφές.
0: Φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: 9,5. Πόσο έδωσε ο Καρυπίδης.
0: Πόσο έδωσε.
1: 8,5.
0: Ωραία.
1: Είναι η ευκαιρία του. Ο ΠΑΟΚ, αν παίξει σήμερα με τον Άρη, το κερδίζει.
0: Το κερδίζει, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχει στόπερο Άρης.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι τρομερή ομάδα.
0: Πού καταλήγουμε? Ότι τι?
1: Ότι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ να δείχνει να είναι σε καμπή.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό να μην πατάει καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ευκαιρία να μπει η τετράδα.
0: Τι έχει ευκαιρία?
1: Ευκαιρία. Δεν λέω ότι θα μπει.
0: Ναι.
1: Έχει ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Αν πάρει ένα δύο στόπερο, πώς παίρνει τώρα ένα καινούριο. Το Σούρταλο. Και αν πάρει κι άλλον έναν, πιστεύω ότι δεν είναι παντού.
0: Μάλιστα. Θα βγει Ευρώπη δηλαδή.
1: Ευρώπη θα βγει.
0: Μάλιστα. Θα πάει δύο μάτσα, θα αποκλειστεί.
1: Άλλο ρε.
0: Άσε με ρε κόκκινε τώρα, σε παρακαλώ.
1: Σου είπε το πάρει το Europa League, το Conference League.
0: Άσε, τι καλά είναι, πέμπτος, μια χαρά είναι.
1: Και τι είναι.
0: Άστρο, μια χαρά είναι.
1: Για σένα είναι. Για τον μωρό του Άρη δεν είναι καλά.
0: Γιατί τόσα χρόνια τι ήταν.
1: Τόσα χρόνια θέλει να τα αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν θέλει να τα αλλάξει. Επειδή πήγε ο ΠΑΟΚ πάνω με τον Σαββίδη, γι' αυτό λυσάνει η Αργενή. Άμα ο Σαββίδης δεν ήταν και κανένα γούμενο, τίποτα δεν θα μιλούσαν. Θεό θα τον είχαν τον Καρυπίδη. Εάν δεν υπήρχε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, Θεό θα τον είχαν τον Καρυπίδη. Η ατυχία του Καρυπίδη είναι ότι σήμερα στον ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ δυνατό οικονομικά παράγοντα. Και δεν είναι κανένα πασόκ εκεί να ζητιανεύουν
1: το. Δεν είμαι σε κάτσε λίγο να μιλήσω, ρε. Όταν έχει δίκιο,
0: κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Να ζητιανεύουν το πασόκ να πούμε να του δώσει κανένα φράγκο. Του λιγούριδε, του παοξίδε τότε.
1: Να παγώσουν τα χρέη.
0: Α. Να άμα ήταν έτσι. Άμα ήταν έτσι θα τον είχαν Θεό τον Καρυπίδη. Τώρα επειδή είναι να πούμε έτσι.
1: Δεν έχουν ανάγκη.
0: Τέλειω. Πάμε, άλλο, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Και σου λέει Αριανός, πώς του ήρθε ο Σιάο με τον Αντοκούμπο.
0: Ας βρουν έναν Σιάο και οι Αριανοί που μας είχαν πρίξει, θα βρούμε τον Σιάο.
1: Τον βρήκανε.
0: Δεν τον βρήκανε.
1: Το Σιάο.
0: Όχι, στον ποδόσφαιρο δεν τον βρήκανε. Τον είχα πει.
1: Τον βρήκανε.
0: Κάτσε λίγο να σου πω κάτι, του εκδικεί τώρα ο Καρυπίδης. Θες τώρα την αλήθεια να μάθεις τώρα. Με την πίπα με ήρθες μεσημεριά του παππού.
1: Για να στη βγάλω.
0: Του εκδικεί ο Καρυπίδης.
1: Είδες.
0: Μπράβο. Του εκδικείται.
1: Μίλα.
0: Μπράβο.
1: Να σα ανοίξουν το στόμα και υδρώνουμε.
0: Τι υδρώνουμε. Για
1: άνοιξε το ματάκι.
0: Για άνοιξε το ματάκι. Τι είπα το πει εσύ, πρέπει να το πει ο άλλο. Φοβάσαι να το πει.
1: Η εκπομπή δεν είναι one man show.
0: Τι one man show. Τι κάνει one man show. Εγώ πρέπει να το πω εσύ, δεν το ξέρει, αφού το ξέρει. Του εκδικεί το Καρυπίδη ένα χρόνο να το διώξουμε να φέρουμε αυτό.
1: Και τι και
0: να στέξει. Έτσι κουστάρει, ρε.
1: Ποια η ωφέλεια του.
0: Ψυχική ωφέλεια. Του εκδικούμε. Θέλανε να φέρουν καινούριο, δεν βρήκανε. Του κάνω μαδάρα τώρα γιατί όρισε και καλή ομάδα. Του βάζω 25 ευρώ το εισιτήριο και του λέω: άμα θέλετε, ελάτε. Αυτό του κάνει.
1: Sorry,
0: απλά θα... πράγματα sorry, είναι τώρα.
1: Sorry ναι. που θα πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οπαδοί τη Manchester.
0: Ναι.
1: Όταν θέλουν του Αμερικανού.
0: Όταν.
1: Δεν θέλουν του Αμερικανού ιδιοκτήτε.
0: Δεν του θέλουν, ναι.
1: είχαν δισεκατομμυρίουχους για μεγαλοματόχους.
0: Ναι. Ναι.
1: Και θέλαν κάτι άλλο.
0: Ναι. Είχαν την πολυτέλεια αυτή να έχουν όμως. Ο Άρης δεν έχει πολυτέλεια να έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Μη συγκρίνεις τώρα τους οπαδούς της Manchester United με του Άρη.
1: Της
0: United είχαν. Συγγνώμη. Της United είχαν να πάρουν μεγάλο μέτρο στην ομάδα. Ναι.
1: Ο Πανετολικός.
0: Ο Πανετολικός.
1: Έχει ένα πολύ ισχυρό οικονομικά παράδοσο.
0: 85 χρονών είναι έτοιμος να πεθάνει.
1: Είναι πολύ ισχυρό.
0: Είναι ο άνθρωπος, ναι, είναι.
1: Ο Όφη έχει βρει ένα πολύ ισχυρό παράγοντα.
0: Μάλιστα. Πάρει πρωτάθλημα.
1: Η Καλαμάτα βρήκε ένα παράγοντα καλά οικονομικά.
0: Μάλιστα. Και πού πάνε αυτοί.
1: Άλλο λέω.
0: Όχι,
1: έχουν βρει.
0: Χτυπάνε τετράδα. Οι φίλαθλοι του Όφη. Του Πανετολικού.
1: Ο Όφη πήρε δύο τίτλους.
0: Περίμενε, βρε. Περίμενε, βρε. Περίμενε. Και ο Πανετολικός πάει να πάρει ένα κύπελο.
1: Μεγαλώνει.
0: Περίμενε. Του Πανετολικού οι φίλαθλοι θα πάρει για τετράδα.
1: Αυτό είπα.
0: Αυτό ρωτάω εγώ.
1: Όχι.
0: Του Όφη λένε πάμε για τετράδα. Όχι.
1: Έχουν δικαιωμανή ρεύμα.
0: Φράσε, του λένε πάμε τετράδα.
1: Έχουν δικαιωμανή
0: ρεύμα. Φράσε, ό,τι θέλω εγώ τώρα. Ποια άλλη ομάδα είπε. Πανετολικό Όφη, ποια άλλη είπε.
1: Όχι, Πανετολικός Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα. Καλαμάτα είναι για να πάει τετράδα.
1: Όχι.
0: Οι Αριανοί ονειρεύονται. Η διαφορά είναι ότι είναι μεσαίες ομάδες όλες αυτές και οι Αριανοί έχουν απαιτήσεις μεγάλης ομάδος. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Σε πόσους τελικούς έχει πάει ο τελευταία 15 ετία.
0: Ποιος ο Άρης.
1: Ο Άρης. Έχει πάει σε 4.
0: Πήγε σε 4. Σε τελευταία 20 χρόνια. Πήγε σε 4 τελικούς.
1: Μπαίνει η τετράδα, κάνει ζημιά στους μεγάλους.
0: Τετράδα δεν μπαίνει. Όχι, δεν μπαίνει. Ζημιά δεν κάνει, όχι.
1: Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει ζημιά. Ποιον έκανε ζημιά.
1: Την ΑΕΚ να κάνει ζημιά.
0: Τι ζημιά την έκανε.
1: Και πήρε πρωτάθλημα από ΑΟΚ. Το 3-3. Τον Ολυμπιακό τον έκανε ζημιές.
0: Ζημιά να
1: τον λέγανε όλοι.
0: Ζημιά, ότι... ζημιά να τον κάνει υπέρ αυτού, όχι υπέρ του άλλου. Τέτοια ζημιά να τον κάνει.
1: Αγωνιστικά μιλάω. Θα αφήσει με. Ζημιά αγωνιστική τον έχει κάνει.
0: Τι, ποιον έκανε ζημιά. Ρε.
1: Τον Ολυμπιακό.
0: Τι τον έκανε.
1: Με το 2-2, με νίκη εδώ μέσα.
0: Αυτό τι ωφελήθηκε από τη ζημιά.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Αυτή η ιστορία είναι.
1: Είναι ικανός. Όταν κάποιος είναι ικανός,
0: ναι.
1: Λες, άρα κάτι κάνει λάθος και αδικεί τον
0: εαυτό. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, γιατί το πάμε με αρμένικη βίζιτα.
1: Ο Καρυπίδης, λοιπόν.
0: Πολύ ώρα το πας. Ο Καρυπίδης τους εκδικείται όλο αυτό το 1,5 χρόνο που τον βρίζανε και του λέγανε θα σε φέρουμε επιχειρηματία. Ο Ερασιτέχνης έφερε επιχειρηματία, ο Σούπερ 3 έφερε επιχειρηματία και επιχειρηματία δεν φέρανε. Και όχι εγώ 25 ευρώ, 50 του έφερε.
1: Θέλω να το κλείσουμε.
0: Ναι, κλείσα, τελειώνουμε. Ναι.
1: Και ανοίγω το άλλο.
0: Άντε, άνοιξε.
1: Ο Καρυπίδης τους εκδικείται.
0: Ναι.
1: Ο Μονεβασιώτης τι κάνει με τους Ηρακλείδες.
0: Λέει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Αυτό λέει.
1: Και γιατί φωνάζει για διαρκείας και τα βγάζει το Μάρτιο.
0: Γιατί
1: τα βγάζει διαρκείας το Μάρτιο. Αφού δεν τους έχει ανάγκη.
0: Δεν τους έχει ανάγκη.
1: Γιατί τα βγάζει το Μάρτιο.
0: Γιατί θέλει να δείξει ότι αυτός είναι.
1: Γιατί βγάζει ανακοινώσεις για διαρκείας.
0: Άκουσα δεις. Ο Μονεβασιώτης είναι για το ψυχιατρίο. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται.
1: Και εσύ για το ψυχιατρίο.
0: Άσυγω
1: και εγώ είμαι για το ψυχιατρίο.
0: Εγώ δεν διοικώ ομάδα. Ούτε διοικώ τίποτα. Δεν διοικώ τίποτα. Αν διοικούσα να με έλεγες είμαι για ψυχιατρίο. Δεν διοικώ τίποτα. Δεν ηγούμε επιχείρηση. Δεν ηγούμε επιχείρηση. Δεν έχω από πίσω μου άτομα. Ούτε ηγούμε διευθυντικά. Δεν είμαι στέλεχος. Να έχω από πίσω μου άτομα και να εξαρτούνται άτομα από μένα. Εγώ είμαι διοίκηση του εαυτού μου.
1: Επηρεάζει και τους άλλους.
0: Δεν επηρεάζω κανέναν. Βρε, ακούστε, λένε τώρα. Οι άλλοι επιχειρηματίες. Τι σχέση έχω εγώ με αυτούς. Με συγκρίνεις με εμένα και εσύ και ο Κουλιανός το πρωί. Εσύ τι θα έκανες. Εγώ ρε, τι είμαι. Επιχειρηματίας είμαι ήδη.
1: Είμαστε όλοι λάθος.
0: Στάσου ρε, με συγκρίνεις. Εγώ είμαι στέλεχος επιχείρησης. Εδώ είμαι στέλεχος.
1: Ναι.
0: Τι στέλεχος είμαι. Κάνουν meeting με φωνάζει
1: κάτι σε πάνω.
0: Βρε παίκτης είμαι, στέλεχος είμαι. Άλλο παίκτης, άλλο στέλεχος.
1: Όπα. Είσαι παίκτης και center for.
0: Βρεάσε τη center for. Στέλεχος είσαι.
1: Βάζεις γκολ, αλλά καλά.
0: Βράσε γκολ,
1: βάζεις γκολ.
0: Ρε στέλεχος είμαι. Όχι.
1: Με την έννοια του εταιρικού δικαίου.
0: Ηγούμε. Σε αποφάσεις εταιρείας συμμετέχω.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα.
1: Δεν τους έχει ανάγκη δηλαδή ο Μονεβασιώτης.
0: Κανένας δεν έχει ανάγκη, κανένα οπαδό.
1: Όλοι τους έχουν ανάγκη. Αν δεν τους είχαν ανάγκη ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Λιλόπουλος.
0: Φυσικά και θέστε και μια αλήθεια γιατί μεγαλώσαμε.
1: Ναι. Ούτε ο Αλαφούζος, ναι, ναι. Ούτε ο Σαββίδης θα είχαν στα όπα-όπα τους οπαδούς. Αν δεν τους είχαν
0: γιατί
1: ανάγκη.
0: Γιατί τους έχουν ανάγκη τους οπαδούς.
1: Για τις άλλες δουλειές.
0: Ποιες δουλειές.
1: Και τα άλλα επιχειρηματικά.
0: Τι κάνουν δηλαδή. Παίρνει τον Νικόλα και τον Μανάβη και τον Πάσχα.
1: Να πιέζουν για ψήφους.
0: Για ψήφους, ναι.
1: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Εσύ αν ήσουν ο παράγοντας και σου λέγανε, ερχόσουν σε μια ομάδα στην Ελλάδα και σου λέγανε από τα θεσμικά όργανα, ποιους δεν θα ήθελες. Περίμενε. Ρε. Από τα θεσμικά όργανα των ομάδων, ποιους δεν θα ήθελες. Τους οργανωμένους, τους δημοσιογράφους ή τους παλέμαχους ή τον ερασιτέχνη. ποιο θα έλεγες? Δεν θέλω.
1: Δεν υπάρχει δεν θέλω.
0: Ποιο δεν γουστάρεις από αυτούς?
1: Στην Ελλάδα υπάρχει μια
0: δημοσιογράφοι. Δομή. Περίμενε. Ρε. Οι πληγές των ομάδων είναι οι δημοσιογράφοι τους, οι οργανωμένοι οπαδοί τους, ο ερασιτέχνης τους και οι παλέμαχοί τους. Αυτοί είναι όλες. Περίμενε
1: λίγο. Ο δημοσιογράφος είναι πληγή.
0: Περίμενε. Πληγή είναι, φύρα.
1: Όταν λειτουργεί κατά
0: το. Φύρα είναι. Φύρα είναι.
1: Γιατί?
0: Αυτοί οι τέσσερις. Αυτές οι τέσσερις θεσμικές, οι θεσμικοί παράγοντες είναι φύρα για τις ομάδες, για τους παραγόντες.
1: Ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου?
0: Να γλύφει τον πρόεδρο.
1: Να μεταφέρει τις ειδήσεις.
0: Ποιες ειδήσεις θα μεταφέρει?
1: Καλές
0: ειδήσεις. Εδώ γίνονται 50 ειδήσεις και του λέει άλλος μην τα πεις, μην τι κάνει κακό την ομάδα. Τι ειδήσεις? Δεν υπέρει τη δημοσιογραφία, το κατάλαβες. Ο δημοσιογράφος των ομάδων γενικά και των κομμάτων δεν υπέρει τη δημοσιογραφία. Υπηρετεί το κόμμα και την ομάδα, το έχει καταλάβει. Υπηρέτες των κομμάτων, των προέδρων και των πρωθυπουργών. Πώς όχι όλοι?
1: Όχι όλοι.
0: Πώς όχι όλοι.
1: Και γι' αυτό στιγματίζονται αυτοί που κάνουν.
0: Κάσε με ρε κόκκινε τώρα,
1: βράδυ. Στιγματίζονται αυτοί που κάνουν σκληρή.
0: Ποιο θα έλεγε εσύ? Εγώ θα διάλεγα από ερασιτέχνη και οργανωμένου. Γιατί οι άλλοι είναι εύκολοι. Ποιο εύκολη είναι η άλλη? Ξέρετε τι θα πει εύκολη. Αν παρωστήσει κανένας.
1: Κανένας μεγαλομέτωχος.
0: Περίμενε. Ρε.
1: Κανένας μεγαλομέτωχος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ατάβασμα τους οργανωμένους.
0: Γιατί? Γιατί τους γουστάρει, γιατί τους φοβάται.
1: Γιατί φοβάται τον
0: πρόεδρο. Άντε, φοβάται. Τι φοβάται? Το συνδικαλιστικό τους όργανο. Άρα θα διάλεγα ή τον ερασιτέχνη. Περίμενε, ρε. Ή τον ερασιτέχνη τους οργανωμένους. Οι δημοσιογράφοι για μένα και οι παλέμαχοι είναι εύκολοι. Και σημαίνει εύκολη. Μια σχολικοειδή τα 2.000 με ζαλίζει.
1: Ποιο διαφωνεί?
0: Τον άλλο πρέπει να το διορίσει. Να το βάλει σε δουλειές, να το πληρώσει σε εισιτήρια, καπέλα.
1: Είπε,
0: αυτά.
1: Είπε κανείς όχι.
0: Τον αναστέκ πρέπει να το δίνει κάθε χρόνο αυτά και τα λοιπά. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Οι οργανωμένοι και οργανωμένοι τώρα. Επειδή στην Ελλάδα είναι έτσι τα πράγματα να πούμε. Και ο ερασιτέχνη και οι οργανωμένοι. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Καρυπίδης, γι' αυτό του έχει το εισιτήριο εδώ, του εκδικείται και τελειώσαμε. Φάγαμε μισή ώρα τώρα με τον Άρη τον Φουκαρά, χάσαμε την ακροματικότητα. Ευτυχώς δεν μετράει και πάμε στο διάλειμμα να πούμε άλλα πράγματα.
1: Χάσαμε.
0: Δεν χάσαμε.
1: Κάτι χαστούκια.
0: Μισή ώρα να ακούμε με τον Καρυπίδη.
1: Κάτι χαστούκια βλαμμένε.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πληρωμής. Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Thank you. Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 FM. Πενθυμίζω 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox αθμού. Σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να κάνετε ερωτήσεις, να θέσετε θέματα, να είστε γενικότερα, να συμμετέχετε με το δικό σου τρόπο στην διάρκεια της εκπομπής. Λέγαμε για τα εισιτήρια και τα ακριβά εισιτήρια τα οποία βάζει ο Άρης. Για εκδίκηση μιλάει ο Κωστής. Για...
17: Εσύ ποια είναι η θέση σου?
16: Ποια είναι η θέση μου? Ότι πήρε μια λάθος απόφαση. Δεν κάνουν λάθη αυτοί? Πήρε λάθος απόφαση. Πώς κάνει την ομάδα εκεί που φαινόταν ότι δεν κάνει τίποτα? Παίρνει το Ρίτσαρς, παίρνει το Γκαρθία, παίρνει τώρα ένα στόπερ πολύ καλό. Πήρε ένα καλό Πορτογάλο.
17: Το Μαΐδη τον άκουσες τον Μπούζο?
16: Όχι.
17: Άρα είσαι σε ένα θέμα εδώ, το λες.
16: Ήμουν σε μια πολύ σοβαρή υποχρέωση.
17: Α, σε μένα κάθε μέρα σε σοβαρές υποχρεώσεις. Σταμάτα.
16: Σε κηδεία ήμουν, ρε.
17: Τι κηδεία ήσουν, ρε?
16: Μια κηδεία μου.
17: Έχει σοβαρή υπόθεση κηδεία?
16: Δεν είναι.
17: Αφού πέθανε, δεν έχει καμιά βοήθεια να το δώσει. Εκτός δεν θα κάνει τίποτα με τη χείρα. Ή να βοηθήσει. Να βοηθήσει δεν κάνει. Χείρα δεν μπορεί να κάνει. Αν δεν ξέρει ένα θέμα πάντως, ο Θωμαίδης βγήκε στον Μπούζο και είπε ότι οι τιμές θα είναι αυτές, γιατί μέχρι και η Λάρισα έχει πιο πολλά διαρκεία. Ο Άρης έχει 2.441, γι' αυτό οι τιμές θα είναι αυτές που είναι. Δεν μιλάει.
16: Πριν έλεγε εσύ ότι είναι 500.
17: Ο Καρυπίδης, μεταφορικά του, ο Καρυπίδης λοιπόν, αυτά είπε στον. Αυτά του είπε ο. Πώς το λένε? Στο Θαμαίδη.
16: Ο Καρυπίδης, ναι.
17: Άντε, άλλαξε θέμα. Πάει, πάει.
16: Και δεν υπάρχουν εναλλακτικές δηλαδή.
17: Άντε, λίγα.
16: Ο Παοξής, όταν έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας.
17: Ναι.
16: Και ακούει ότι ο Άρης έχει δώσει 1.000.000 ευρώ λιγότερα για ενίσχυση της ομάδας.
17: Ναι.
16: Είναι λογικό να απαιτεί και να έχει.
17: Να πάει έξω από το. Πώς το λένε?
16: Εσύ.
17: Ναι, είναι λογικό. Ναι, λογικό, ναι.
16: Είναι λογικό να έχει απαιτήσει.
17: Ναι.
16: Τι θα πρέπει να κάνει η διοίκηση του κύριου Σαββίδη για να.
17: Να πάει ο Πάοκ Σίσεκ από το Σεπτέμβρη και να παρακαλάει τον αυτόν να έρθει να πάρει τον Πάοκ. Το ξέρει το Σεπτέμβρη.
16: Το ξενοδοχείο.
17: Το ξενοδοχείο. Τώρα ή να πάρει κανένα αμάξι, ξέρω εγώ, αυτοί που πάνε οι συνδεσμοίτες με τα αμάξια που πάνε, να τραβήξουν εκεί στον Τύρναβο που είναι, που κάνει προετοιμασία για τον μπάσκετ του Πάοκ εδώ.
16: Στην Αράχοβα.
17: Ποια Αράχοβα κάνουν, ρε. Στον Μπέτσοβα, ποια Αράχοβα. Στην Αράχοβα τον έκανε. Να πάει και στην Αράχοβα, πάνω να φάνε καλά 5 κιλά κασέρι.
16: Στον Μπέτσοβα, ρε.
17: Στον Μπέτσοβα, να πάνε το πούνε, έλα, δωτέ, πάρε την πάει.
16: Δωτέ.
17: Έτσι δεν τον λέγαν.
16: Είναι δωτό.
17: Εγώ τα έλεγα.
16: Εσύ όχι.
17: Άρα λοιπόν, τι θε να κάνουν οι Παοξίδες? Οι Παοξίδες είναι στον αφρό. Τι σχέση έχουν με τον Άρη ή τον Ηρακλή? Στον αφρό είναι.
16: Είπα εγώ ότι έχουν σχέση.
17: Λοιπόν,
16: τι λέω, όταν ακούν ότι τα χρήματα τα οποία επενδύονται είναι ελάχιστη διαφορά του από του Άρη,
17: ναι.
16: Δεν πρέπει να έχουν απαιτήσει.
17: Τι απαιτήσει? Παντελόνια σαν οι άλλοι 32 εκατομμύρια και δεν κάνουν μεταγραφές. Τι απαιτήσει να έχουν? Τι θέλει μυαλό? Παντελόνια σαν τα 32 εκατομμύρια. Δεν πήρε η Κοντζάλη βασουβλάκια στο τζουκάκι να πούμε τι έκανε η γυναίκα, δεν ξέρω. Τι πήρε? Κανένα φόρεμα, κανένα αυτό η γυναίκα. Γυναίκα είναι, δεν πρέπει να καλοπιστεί. Δεν μπορεί να είναι ακαλόπιστη να πούμε.
16: Δεν ξέρουμε που έχουν πάει τα λεφτά.
17: Και τι να κάνω εγώ τώρα, Αύγουστο μήνα, να ψάχνω να βρω το κιάλι που πήγαν τα λεφτά.
16: Αυτό σου είπα.
17: Θα δούμε που πήγαν. Τους ισολογισμούς. Πάντως μέχρι στιγμής δεν κάναν τις μεγάλες μεταγραφές.
16: Πάντα τις κάνει αργά.
17: Ναι.
16: Πάντα τις κάνει αργά.
17: Άμα φάει καμιά αυτή αύριο, πότε παίζει η Πέμπτη και αποκλειστεί, θα αρχίσουν να ουρλιάζουν, να φωνάζουν. Άσε, μέχρι την Πέμπτη έχουμε δύο μέρες να πούμε.
16: Του δίνεις ελπίδες να περάσει ή πιστεύεις?
17: Πιο πολλές ελπίδες το δίνουν να περάσει. Πιο καλή ομάδα έχει από αυτούς.
16: Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να το δείξει το γήπεδο.
17: Εντάξει. Θα είναι έκπληξη να αποκλειστεί και ο Πάο και ο Παναθηναϊκός. Πιο καλές ομάδες έχουν από αυτούς. Δηλαδή, αν αποκλειστεί ένας εκ των δύο, θα θεωρήσω μεγάλη έκπληξη. Και ας φέρανε εδώ ισοπαλίες και οι δύο οι ομάδες. Ισοπαλία δεν φέρανε εδώ, οι Παοξίδες.
16: Ναι.
17: Ένα-ένα.
16: Ένα-ένα και δύο-δύο.
17: Και δύο-δύο οι άλλοι. Ωραία. Πιο καλή ομάδα έχει ο Πάο. Δηλαδή... Κάποια ρυθμό και του κάνει καλό το παιχνίδι για το ρυθμό. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έκανε καλό. Που πήρε... Ήταν λάθος η απόφαση για
16: αυτό. Δεν το ξέρουμε.
17: Λέω τώρα εγώ. Ναι.
16: Πριν το παιχνίδι.
17: Καλό είναι που έπαιξε με μικρή ομάδα και θα έχει ρυθμό στο ευρωπαϊκό την Πέμπτη. Ο Άρης ήταν καλό που έπαιξε. Ο Άρης λέω. Ο Πάοκ ήταν καλό που έπαιξε με μικρή ομάδα. Γιατί προτρέχω?
16: Γιατί?
17: Αυτή είναι η άποψή μου. Τι προτρέχω? Ότι θα έχει φόρμα η ομάδα.
16: Να μην την έχεις.
17: Πώς?
16: Είπα να μην την έχεις. Άλλο είναι το θέμα. ότι μπορεί μια εμφάνιση με έναν υποδέστερο αντίπαλο να του κάνει καλό, μπορεί όμως και να βάλει και κάποια το χαλάκι προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να μην βγάλουν αυτό που πρέπει στο γήπεδο. Άλλο η μία.
17: Τι χαλάκι, τι, δεν το κατάλαβα, τι χαλάκι. Τι προβλήματα να βγάλει το χαλάκι δηλαδή.
16: Ο ΠΑΟΚ στην άμυνα λειτουργεί καλά.
17: Ο ΠΑΟΚ στην άμυνα
16: λειτουργεί καλά.
17: Όχι τόσο καλά, όχι.
16: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μπορεί αυτή την παθογένεια να τη βγάλει και στην Νορβηγία.
17: Μπορεί όμως επειδή επιθετικά είναι ομαδάρα, μπορεί να του πατάξει και τρία γκολ.
16: Επιθετικά είναι πάρα
17: παίξει,
16: πολύ.
17: Τώρα θα βγει απόφαση άμα παίξει και ο Ζήφκοβιτς. Άμα παίξει ο Ζήφκοβιτς, θεωρώ σίγουρη την πρόκριση. Όχι ότι ο Χατζίδης είναι κακός παίκτης το παιδί. Μια χαρά είναι.
16: Φίλε, χτες πολλοί πιστεύανε κι εγώ
17: ότι
16: η Μπολόνια θα κερδίσει τη Λάτσο, γιατί η Λάτσο είχε ασύλληπτα προβλήματα.
17: Η Μπολόνια.
16: Μπολόνια, ναι.
17: Την Μπολόνια.
16: Μπολόνια.
17: Ναι, τι
16: λέγεται η ομάδα. Ναι. Έπαιζε Μπολόνια, Λάτσιο. Ναι. Η Λάτσιο έχει προβλήματα.
17: Ναι.
16: Είχε απαγόρευση μεταγραφών.
17: Ναι.
16: Έχει τον Κατούζο προπονητή.
17: Ωραία.
16: Αλλά ένα δικό μας παιδί,
17: ναι,
16: έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Ο Μανδάς.
17: Ναι.
16: Και η Λάτσιο και κέρδισε.
17: Ωραία.
16: Δεν είναι πάντα όπως νομίζουμε.
17: Πού καταλήγουμε, ρε, ας το Μαντά ήσυχο το παιδί. Ναι. Ότι τι.
16: Ότι υπάρχουν πράγματα,
17: ναι,
16: τα οποία δεν είναι πάντα έτσι.
17: Κοίτα, εδώ τα μιλάμε, θέλω να έχουμε ουσία στην κουβέντα. Δεν είναι αριστολογής. Να πάρεις δύο ώρες να μιλάς χωρίς ουσία.
16: Φίλε, ναι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερος από τη Χράντεκ Κράλοβε.
17: Πώς την είπες?
16: Χράντεκ Κράλοβε.
17: Τι είναι αυτό? Αυτή που παίζανε τώρα εδώ.
16: Η ομάδα.
17: Ωραία, ναι.
16: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, με ένα δεκάλεπτο κακό που είχε ο ίδιος και με λάθος του προπονητή του, ήρθε ισόπαλος 2-2. Είναι λογικό να έχουν πάρει τα πάνω τους αυτοί?
17: Ναι, είναι λογικό, ναι.
16: Καλύτερη ομάδα δεν τους λες. Αλλά πήρανε θάρρος.
17: Άλλο θέμα. Άστα αυτό τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν μιλούσαμε.
16: Ναι.
17: Ωραία. Τι έχεις να πει για τον ΠΑΟΚ εσύ?
16: 50-50 είναι.
17: Άλλο λέω, ρε, για αυτά που γίνονται. Ας τα 50-50. 50-50.
16: Πολλά γίνονται.
17: Τι, θα πεις τίποτα?
16: Για πιο απ' όλα. Πες μου να πω.
17: Τι και έκανες κουβέντα για τα εισιτήρια, διαρκείες, το ένα, το άλλο. Τι...
16: Δεν είπα και τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πούλησε 17.500. Μια χαρά πούλησε.
17: Ωραία.
16: Μια χαρά τα πούλησε.
17: Άλλο κοιλιά κάνουμε. Έχουμε κάτι άλλο. Κάνα κοινωνικό έχει, κάνα καλό αυτό. Α, την μπάλα τώρα.
16: Πες εσύ.
17: Πες εσύ, κάνα στοίχημα, έχεις κάνει αυτό. Θα γράψεις το Bet Show, τι θα γίνει φέτος, θα πας, θα πει. Πού θα είσαι φέτος, θα πεις, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις.
16: Ό,τι πρέπει θα ανακοινωθεί.
17: Ανακοίνωσέ το.
16: Δεν έχω κάτι έτοιμο.
17: Ανέτοιμα είναι.
16: Δεν υπάρχει κάτι.
17: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ένα μήνα εσύ δεν έκανε σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.
16: Δεν είμαι μόνος μου. Αποφασίζουν κι άλλοι.
17: Τι είναι οι άλλοι?
16: Ξέρω κι εγώ, έχω ανωτέρους.
17: Καλά, εσύ λες ότι δεν έχεις ανωτέρους, ότι οι συνεργάτες είστε όλοι. Τα κομμουνιστικά που λες.
16: Ανωτέρους.
17: Ανωτέρους.
16: Όχι αφεντικά, ανωτέρους.
17: Ανωτέρους.
16: Δεν έχεις ανωτέρους?
17: Τι ανωτέρους δεν έχω? Εγώ έχω αφεντικά, τι ανωτέρους δεν έχω?
16: Με τις λέξεις αφήσουμε.
17: Ανωτέρους. Τι λένε οι ανώτεροι?
16: Δεν έγινε κουβέντα ακόμα.
17: Με τον κατώτερο δεν μίλησαν. Για σένα λέω.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Εσύ κατατάσσεις τον εαυτό σου κατώτερο.
16: Είσαι μεγάλο Γιώζης.
17: Είμαι, ρε Γιώζης. Εγώ είμαι Γιώζης, αλλά δεν με απαντάς.
16: Μεγάλο.
17: Είμαι, ρε.
16: Να είσαι ένα μικρός.
17: Εσύ κατώτερο τι έκανες? Μίλησες με τον ανώτερο?
16: Όχι.
17: Όχι. Περιμένεις να σε φωνάξεις το ανώτερο?
16: Ναι.
17: Δεν χτυπάς την πόρτα κατώτερο, πας και σε ακούσεις το ανώτερο. Να κουνήσεις για την ουλά σου λίγο. Περιμένεις με τα μάγουλα να έρθει.
16: Τι να σε πάρε.
17: Έλα.
16: Ο Ολυμπιακός.
17: Ναι.
16: Κάνει και κάνει και κάνει και κάνει μεταγραφές. Ναι,
17: ναι, ναι, ναι.
16: Τον βλέπεις βελτιωμένο?
17: Όχι.
16: Γιατί?
17: Γιατί πουλάει κιόλας.
16: Αυτό είναι το σωστό.
17: Ναι. Τι σωστό είναι? Πουλάει 10 και αγοράζει 10. Προπονητής φωνάζει.
16: Γιατί φωνάζει?
17: Γιατί δεν μπορεί ρε κόκκινε να κάνει μια ομάδα σε ένα μήνα με 10 παίκτες καινούριες τακτικές και τέτοια? Δεν γίνεται. Και για κάποιες μεταγραφές είναι αντίθετος. Και έχουν σκοτωθεί στο ξύλο αυτοί εκεί κάτω και δεν το λέει κανένας, να πούμε.
16: Ο
17: Μεντιλίπαρ με τον
16: Μαριδάκη. Εδώ αυτό είναι θεματάρα.
17: Τι να με, δύο μέρες έχω πιέσει εδώ, τι να μιλήσω δηλαδή. Τι θεματάρα είναι. Είναι άγνωστο ότι είναι μαλωμένοι και είναι σκοτωμένοι δηλαδή εκεί κάτω.
16: Τι δεν λες τίποτα.
17: Τι να πω, ρε κόκκινε, δεύτερη μέρα. Μετά αφήσω τα μπάνια για να λέω ότι μάλλον ο Μεντιλίπαρ με τον Μαριδάκη. Α, τώρα που με δώσαν το μικρόφωνο το λέω.
16: Τι δηλαδή, να κάνω. Δηλαδή το ραντεβού που κάνανε και του παίρνει παίκτες είναι για τα μάτια του κόσμου.
17: Του παίρνει παίκτες. Ποιος του εγκρίνει αυτούς τους παίκτες? Δεν του εγκρίνει.
16: Μιλάς για κάτι που δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς.
17: Πώς δεν γνωρίζει κανείς, αφού διαμαρτύρεται. κάνει δηλώσεις.
16: Την Κυριακή άκουσα να διαμαρτύρεται.
17: Πράσι την Κυριακή. Την Κυριακή με την ψυχή στο στόμα πήρε ένα 0 την ομαδούλα τώρα. Ας το να διαμαρτύρεται.
16: Ομαδούλα γιατί.
17: Τον Ατρόμητο έπαιξε. Τι είναι, ομαδούλα είναι. Τι είναι.
16: Τι λες.
17: Τι είναι ο Ατρόμητος.
16: Επειδή ο Ατρόμητος έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Είναι ομαδούλα.
17: Ομαδούλα είναι. Τι είναι, ο Ατρόμητος είναι. 3.000 κόμμα στο γήπεδο, μπάτζετ 5 εκατομμύρια. Τι είναι, ομαδούλα είναι. Τι είναι. Στο 120 κέρδισε την ομαδούλα. Τι να πει ο Μεντιλίμπαρ. Μετά το 1-0, τι να πει, λερωμένη τη φωλιά του είχε.
16: Ο Μεντιλίμπαρ.
17: Εγώ την έχω λερωμένη τη φωλιά μου. Εγώ θα έχω λερωμένη τη φωλιά μου. Άμα από 15% πέσω στα
16: 5%.
17: Ο Μεντιλίμπαρ έχει λερωμένη
16: τη φωλιά. Τι λάθος έχει.
17: Τι λάθος έχει κάνει. Αποκλείσει από την αυτή. Δεν αποκλείσει στο Champions League.
16: Ναι.
17: Ωραία.
16: Ο Μεντιλίμπαρ φταίει. Ή μεταγραφές που δεν έχουν γίνει.
17: Και ο Μεντιλίμπαρ φταίει και οι δύο φταίνε.
16: Άρα άλλο φταίνε και οι δύο. Και άλλο φταίει ο Μεντιλίμπαρ.
17: Ναι, όταν φταίει και οι δύο, όμως ο ένας δίνει το βέλος στον άλλον. Ναι, είναι ανθρώπινο φαινόμενο αυτό.
16: Ή κάνουν ένα τραπέζι όπως κάνουν και τα βρίσκουν.
17: Δεν τα βρίσκεις. Οι αριθμοί όταν δεν πάνε δεν τα βρίσκεις. Δεν τα βρίσκεις. Αλλιώς τα βρίσκεις. Τα τραπέζια δεν λύνονται τα.
16: Τι το έκανε.
17: Ποιος έκανε.
16: Επειδή έχει το λαϊκό
17: έργο. Ποιος έκανε.
16: Ο κ. Μαρινάκης με τον κ. Μεντιλίμπαρ.
17: Τι έκανε ο Μαρινάκης με τον
16: κ. Βρεθήκανε.
17: Ναι, έτσι γράψανε, τα βρήκανε.
16: Έτσι, δεν το ξέρεις.
17: Ναι. Εγώ λέω δεν τα βρήκαν.
16: Δηλαδή φύγανε μαλωμένοι.
17: Φύγανε, ναι, φυσικά. Πήγε ο Μαρινάκης στη γυναίκα του και ο άλλος στη δική του τη γυναίκα και έβρωσε ένα στον άλλον. Πώς τα βρήκανε δηλαδή. Επειδή γράφει ο φως των σπορ δεν τα βρήκανε. Δεν τα βρήκανε. Άμα πετάξω σε μια καρέκλα το τεστ αλήθεια στον Πρωτόταυρο και ένα τεστ αλήθεια στο Μεντιλίμπαρ, θα σου πω άμα τα βρήκανε ή όχι. Πάμε παρακάτω. Γιατί να μιλάω εγώ
16: μόνο.
17: Τι ψωμί έχει αυτό. Τι
16: εγώ, το ξέρω.
17: Τι να ξέρεις εσύ, εδώ θα αποφανθεί η διοίκηση, θα αποφανθεί ο ένας, δεν παίρνει καμία θέση, τρώγω το ξύλο. Πρώτη φορά γίνεται.
16: Ποιο να φας ξύλο, ρε φίλε.
17: Μεταφορικά και γενικά το λέω, γιατί.
16: Ρε φίλε, μα λες κάτι.
17: Άμα έχεις άποψη, τρως και ξύλο.
16: Είναι ψέμα. Να πω ότι λες κάτι ψέμα. Να πω ότι δημιουργείς πρόβλημα με κάτι το οποίο δεν υφίσταται.
17: Πολλά είναι αλήθεια και μπορεί να φας ξύλο αν τα πεις.
16: Όχι, αυτό είναι άδικο.
17: Α, είναι άδικο. Πάμε στα άλλα θέματα. Α, στον Ολυμπιακό, τα είπαμε για τον Ολυμπιακό. Μαλωμένοι οι παίκτες, ο προπονητής με τον πρόεδρο, βρίζουν ένα στον άλλον πίσω από την πλάτη, αυτή είναι η σχέση τους. Αυτή είναι η σχέση.
16: Σε άλλη ομάδα υπάρχει αυτό.
17: Να είναι έτσι, ήταν ο Λουτσέσκου με τον αυτόν Σαββίδη, τώρα δεν έχει κανένα, όχι. Αλλά αφού η ιδέα δεν έχει από πάρα για να μαλώσει με τον άλλον, για να μαλώσει με κάποιον για ένα θέμα, πρέπει να ξέρω το θέμα. Ο Αλαφούς δεν ξέρει από μπάλα, τι να μαλώσει. Να μαλώσει για τα πλοία, να μαλώσει.
16: Επιμένεις ακόμα ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
17: Πώς?
16: Επιμένεις την άποψή σου ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
17: Ίδιες πιθανότητες, 25% έχουν όλοι.
16: Άλλες είναι στιγματικές.
17: Τι με νοιάζει με τι λένε αυτοί οι απατεώνες τώρα.
16: Δεν σε βγάζω λάθος.
17: Στα στιγματικές τώρα.
16: Εσύ, μάθε να κουβεντιάζεις. Δεν σε βγάζω.
17: Με νοιάζει με τι λένε στιγματικές.
16: Δεν λέω ότι έχεις φάλμα.
17: Ναι.
16: Αλλά και δεν είναι και κορόιδα.
17: Ποιοι δεν είναι κορόιδα.
16: Οι στιγματικές.
17: Οι στιγματικές αγόρουν κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα αυτά τώρα, σοβαρά μιλά. Δύο νίκες θα κάνει ένας μια ισοπαλία και μια ή τα άλλα, αλλάζουν σε μια εβδομάδα. Ποιες στιγματικές. Πρέπει να είσαι μεγάλο κορόιδο να πιστεύεις στιγματικές.
16: Ωραία.
17: Ναι.
16: Πες μου λοιπόν σήμερα από τους τέσσερις. Βάλτε σε μια σειρά ποιος συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες.
17: ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
16: ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός Πόνταρης πήγε τρίτος.
17: Ναι, για μένα τώρα έτσι όπως είναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
16: Πώς γυρίζει αυτό.
17: Πώς
16: γυρίζει αυτό.
17: Πώς γυρίζει αυτό.
16: Για να αλλάξει σειρά.
17: Να πάρει τη διαιτησία ο Αλαφούζος, ο 70-30.
16: Δεν γίνεται.
17: Να πάρει φιλίες ο Αλαφούζος παραρτήματα.
16: Αυτό είναι κάτι άλλο.
17: Ναι. Να πάρει μια στοπεράρα ηγέτη να πούμε. Να πάρει και μια χαφάρα ηγέτη. Και να προχωρήσει.
16: Τα χάφρο έχει.
17: Ναι. Χαφ έχει. Να πάρει και ένα ακόμα χαφ θέση του Τσέν καλό. Και μια στοπεράρα γιατί να μην πάρει.
16: Ένα οκτάρι θέλει.
17: Γιατί να μην πάρει δηλαδή. Τι έχουν οι άλλοι.
16: Για μένα.
17: Ναι, γιατί τι έχει δηλαδή. Την ΑΕΚ την είδες με την αυτήνα. Έχει σοβαρό προπονητή. Ένα είναι εκεί, ένα κλέβει, δεν κλέβουν 10. Μεταφορικά το
16: έχει
17: κλέβει.
16: Το
17: μεταφορικά το κλέβει. Δεν κλέβουν 10. Ούτε έχουν την κοντσάρευα από τη μια του ρεπόρτερ από την άλλη και τη διοίκηση από την άλλη. Απλακώνονται και ο Σαββίδης να κάνει το κορόιδο. Εντάξει.
16: Έξυπνο.
17: Ποιο είναι έξυπνο.
16: Σαββίδης.
17: Σε τι είναι έξυπνο. Σαφήκε σκοτώνονται.
16: Το μετέφερε το πρόβλημα αλλού.
17: Μάλιστα. Και έχει την κοντσάρευα δικιά του. Και βρίζουν την κοντσάρευα οι άλλοι αντί να βρίζουν το Σαββίδη γιατί φοβούνται. Και έχουμε αυτό το κύριο, την ανακύκλωση συναισθημάτων στον ΠΑΟΚ.
16: Άμα φαίνεται.
17: Είναι έξυπνο αυτό. Ναι, ναι.
16: Αν πάει τη βάζει και φαίνεται. Εσύ δεν έλεγε.
17: Τι τρέμουν. Άκου εδώ εμένα. Άκου. Πλακώθηκαν δύο δημοσιογράφοι με την κοντσάρευα. Και τρέμουνε να με.
16: Κυκλωτικά ή λεκτικά.
17: Πλακώθηκαν, ρε. Δεν πλακώθηκαν στο ξύλο με τη γυναίκα, να πλακωθούνε. τους ξεφώνησε απάνω, απαντούσαν αυτοί και έγινε επεισόδιο. Δεν το γράψαν πουθενά, πουθενά.
16: Πότε έγινε αυτό?
17: Σε ένα μάτσο ευρωπαϊκό. Που πέρασε ο ΠΑΟΚ εδώ με τον Κωνσταντέλιο τα ωραία τα γκολ που έβαλε. Τι ο δημοσιογράφος που είναι δυνατή στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, άρχισε να τους βρίζει αυτοί.
16: Γιατί?
17: Ότι λέτε ότι χαλάω τις μεταγραφές, ότι είμαι κολαμόγιο, απαντούσαν οι άλλοι. Το είδες που ήταν γραμμένο?
16: Όχι.
17: Ξέρεις γιατί? Την τρέμουν την Κοντζάρεβα. Την τρέμουνε. Απάνω τους θα κάνουν στον ΠΑΟΚ με την Κοντζάρεβα. Έχω κάνει μια κλίκα εναντίον της και αυτή είναι μόνη της εκεί, έχει καλά δύο πάρει ακόμα κτλ. Λίγους έχει. Και γίνεται στο. Το παρανάρμα του πυρός.
16: Όταν ανέλαβε ο κύριος Παπαμίκος,
17: ναι.
16: Εσύ δεν είπες ότι το κάνει για να αντιάσει την κυρία Κοντσάρεβα?
17: Ναι.
16: Εσύ το είχες πει.
17: Και την μπόρεσε?
16: Δεν ξέρω.
17: Για ρωτά τώρα, πάρ' το ένα τηλέφωνο. Πες τι έγινε, ρε Παπαμίκο, με την Κοντσάρεβα. Την τρέμει ο Παπαμίκος στην Κοντσάρεβα. Δηλαδή, την τρέμουν οι ρεπόρτερ την Κοντσάρεβα. Την τρέμει ο Μάτος την Κοντσάρεβα. Την τρέμει ο Βιερίνια την Κοντσάρεβα. Αφέντρα έγινε εκεί η Κοντζάρεβα. Τη βλέπουνε και τρέμουνε. Τους κάνει τις μεταγραφές όλα αυτή, αυτή τα κάνει. Δεν δίνει, συγγνώμη, στο Μάτο και στο Βιερίνια καμία είδηση. Κοντεύουν να φάνε ξύλο αυτοί σε κανένα καφενείο οι άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Λέω τι κάνατε, να τον πάγω. Πάω ξύλο, δεν ξέρω καημένος, γιατί τον ενημερώνουμε πως είναι τα πράγματα. Δει το Βιερίνια που θέλει να αρχίσει να τον ξεφωνήσει χωρίς να φταίει. Τα λέω Βιερίνια, εμένα δεν με ενημερώσανε. Αυτή είναι η ιστορία στον ΠΑΟ.
16: Αυτό που έχω μάθει εγώ από το ρεπορτάζ είναι για τον Κωνσταντέλια. Το ήξερα μόνο η κυρία Κοντζάρεβα και ο κ. Σαββίδης.
17: Αυτοί τον πούλησαν. Και δεν ενημέρωσαν κανέναν.
16: Δεν ξέρω.
17: Γιατί και σαν το φελό. Κανονικά αν είχαν τσίπα ο Βιερίνη και ο Μάτσο πρέπει να παραιτηθούν.
16: Έμαθα ότι.
17: Αν είδα, δηλαδή.
16: Να μιλήσω.
17: Ναι, ναι. Που δεν φταίει σε τίποτα. Τα παιδιά, ο Βιερίνη και ο Μάτσο δεν φταίει σε τίποτα.
16: Έμαθα ότι ο ένα παραιτήθηκε, ο άλλο ήταν έτοιμο. Και δεν κάνατε την παρέτηση.
17: Ναι.
16: Το έμαθα μόνο εγώ ή το μάθεις και εσύ?
17: Ναι. Τι?
16: Ότι ο ένας από τον δύο παραιτήθηκε.
17: Ναι.
16: Και δεν έγινε δεκτή η παρέτηση. Και ο άλλος ήταν έτοιμος.
17: Δηλαδή θα θέλω εγώ να παραιτηθώ από εδώ και θα δεν έγινε δεκτή η παρέτηση.
16: Γιατί λίγο.
17: Θέλω... Τι άφησε, σοβαρά μιλάνε. Θα θέλω να φύγω εγώ από τη δουλειά και με πει ο άλλος δεν σε διώχνω. Θα μείνει με το ζόρι. Δεν γίνεται δεκτή η παρέτηση, λέει. Δηλαδή θέλω να φύγω εγώ από μια γκόμενα, ξέρω εγώ, ή από μια δουλειά και θα με πει άλλο: δεν θέλω να. Σε απαγορεύω να φύγει από την παρέτηση. Τι λες?
16: Εκεί υπάρχουν άλλες παράμετροι.
17: Οι ίδιες είναι οι παράμετροι.
16: Λάθος. Άλλο η γυναίκα. Η
17: το ίδιο είναι από παντού όταν φεύγει. Το ίδιο είναι.
16: Ρε φίλε, αν το εντάξει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το ξέρουμε και τον αλλάξει νόμη.
17: Ευτυχώς πέθανε και έφυγε ο Κόκοτας.
16: Το ξέρω. Γιατί λες ευτυχώς?
17: Θα σου πω γιατί ευτυχώς.
16: Είχα ένα γυμιστό.
17: Είχα ένα φίλο, παιδικό,
16: ναι.
17: Τον Καραμιδιλιό, τον Δημήτρη.
16: Το ξέρω, την ξέρω την ιστορία.
17: Δεν την ξέρει ο κόσμος. Ο Δημήτρης ήταν ο παπάς του, ο Γιάννης ο Καραμιδιλιός. Μεγάλη παικτάρα από όλων Καλαμαριάς και τα λοιπά, απατεώνας εργολάβος, απατεώνας. Τον κυνηγάει όλη η Κρήτη. Πέθανε κι αυτός. Είχε μια φιλινάδα αυτός, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και βρει μια φιλινάδα. Και είχα πάει διακοπές. Και το στομάχι του τον ενοχλούσε.
16: Αλλά δεν πήγαινε στο γιατρό.
17: Με ενοχλεί το στομάχι, μα πάω και το στομάχι κτλ. Του λένε, συγγνώμη, είναι συμπτώματα εμφράγματος αυτά. Τα αμέλη είχε την κόμμα εκεί, ήταν. Γαμώ, τι έφαγα με αυτό το γεμιστό, δεν ξέρω να τρώω γεμιστά. Δώσε λίγο νερό, γαμώ. Βάλε λίγο μουσική.
16: Το έδωσα πριν πεις, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν κάνω σοκ, είστε γελούς μισή ώρα τώρα. Ζω.
17: Τι να γελούσα, ρε κόκκινα.
16: Να γελούς μισή ώρα επειδή βήχω.
17: Γέλα κι εσύ.
16: Μου γιατί να γελάζω.
17: Γέλα, τι να
16: είμαι γελίο σαν και εσένα.
17: Αφού δεν είσαι γελίο, μη γελά.
16: Εσύ είσαι υποκείμενο γελίο και βήχει. Άλλου κάπνιζε, άλλου βήχει.
17: Αφού.
16: Στο λαιμό σου κάτσε.
17: Κάτι κάθισε, γαμπό. Γελά.
16: Δεν μπορώ. Έλα εδώ ρε, έλα.
17: Παθαίνει.
16: Έλα εδώ.
17: Βάρα λίγο πίσω, βάρα. Δυνατά ρε, τι είναι αυτό. Μουνιά βάρα. Μουνιά ρε, όχι σφάλια ρε. Πονάει, μουνιά. Μουνιά δεν πονάει. Τόση δύναμη έχεις.
16: Θες να μάθεις.
17: Να μπλέξουμε σε κάνα καυγά, φάμε ξύλο με σένα. Παπ, παπ, παπ.
16: Δεν μου λες.
17: Παράς.
16: Σε πόσο καυγά δεν έχεις κλέξει μαζί μου.
17: Δεν μιλάω για βία στο ραδιό.
16: Όχι, όχι. Σε πόσο καυγά.
17: Τρεις-τέσσερις.
16: Με είδες να κολώνω.
17: Όχι. Τότε ήσουν νέος όμως.
16: Οι άλλοι τι κάνανε.
17: Μη.
16: Όχι.
17: Μη, θα μας
16: ρίξουν. Ούτε λέω. Κολώσαν οι άλλοι.
17: Κολώσαν.
16: Το πότε μιλες για δύναμη.
17: Παθαίνει λοιπόν.
16: Σε λυπάμαι.
17: Παθαίνει,
16: παπούλι.
17: Λοιπόν, παθαίνει λοιπόν ένα έφραγμα ο Δημητράκης.
16: Το ξέρω, ανακοπή παθαίνει, παθαίνει.
17: Ανακοπή ήρθε ο ψηλός με τον κόντο.
16: Προσπαθεί. Τα ξέρω και αυτά.
17: Το φέρα στη ζωή μετά μισή ώρα, το εγκέφαλος διαλύθηκε έτσι και ο κόμματα.
16: Δεν είναι νόμος αυτό.
17: Νόμος είναι.
16: Δεν μου λες, ο Χρήστος είναι φίλος μου. Ποιος... Δεν άπεισε λεπτομέρειες.
17: Ποιος Χρήστος.
16: Το ξέρεις. Το Χρήστο, ρε, βρεθήκαμε και τελευταία όλοι μαζί.
17: Α, είναι ο Χρήστος, ναι.
16: Έπαθε ανακοπή.
17: Έπαθε.
16: Και μιλάμε για μεγάλο διάστημα.
17: Πόση ώρα έμεινε.
16: Πολύ ώρα.
17: Πόση ώρα.
16: 20 λεπτά.
17: 20 λεπτά, αν έμενε κόκκινη, θα ήταν φυτό. Άστα ιατρικά. Στα 5 λεπτά ο εγκέφαλος, αν δεν οξυγονωθεί σε 5 λεπτά, παθαίνεις κουσούρι. Αυτοί μείναν 20 λεπτά, 25, τους κάνανε αυτό, ήρθαν στη ζωή, ήταν στο κέντρο αποκατάσταση.
16: Το ίδιο ήξερα.
17: Δεν είναι ζωή αυτή.
16: Λοιπόν, το λέω και πάλι.
17: Ναι.
16: Το ίδιο ήξερα γενικότερα για την ανακοπή.
17: Ναι.
16: Και μου είχε πει σε μια κατηδία κουβέντα πριν από 20 χρόνια ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, ο προπονητής.
17: Ναι.
16: Παίκτης του, έπαθα να κοπεί και ήταν μια χαρά μετά.
17: Ένα της του Ολυμπιακού αυτός. Αυτός, γι' αυτό δεν έλεγε.
16: Και ήταν μια χαρά, δεν θυμάμαι για ποιον.
17: Που πήγε στον Ολυμπιακό, από τη
16: Βέλγια. Δεν θυμάμαι για ποιον.
17: Αυτό και αυτό να λέει.
16: Δεν θυμάμαι.
17: Ναι.
16: Έπαθα να κοπεί και ήταν
17: πόση
16: μια χαρά.
17: Πόση ώρα έμεινε. Ρε.
16: Και έμεινε αρκετή ώρα.
17: Ρε κόκκινε, ιατρικός.
16: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
17: Ρε κόκκινε, ιατρικός. Μετά τα 5 λεπτά. Παθαίνεις κουσούρι.
16: Ο νόμος το λέει.
17: Ωραία. Δεν,
16: δεν δηλαδή, ισχύει για όλους.
17: Ισχύει για όλους. Πώς δεν ισχύει για όλους. Άμα μείνεις 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο, μένεις φυτό. Σε πάρει στο κέντρο από κατάσταση. Άντε πάλι.
16: 15 φορές τον επαναφέραν, 15 φορές έφυγε.
17: Ερχόταν όμως στη ζωή. Ναι. Έκανε οξυγόνωση. Ξανά φεύγε. Άλλο να μείνεις ξερός 20 λεπτά και άλλο να επανέρχεσαι, ρε κόκκινε. Ο Κόκοτας. Έτσι το παιδί έμεινε, 20 λεπτά, 25, τον επαναφέρανε και έμεινε σε κέντρο αποκατάστασης. Γι' αυτό δεν γλιτώνεις μετά από 10 χρόνια, ταλαιπωρείς τους ανθρώπους, δεν έρχει.
16: Ο ίδιος ταλαιπωρείται κατά.
17: Δεν ταλαιπωρείται, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
16: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις.
17: Τι να σου πω.
16: Κι εγώ έτσι νόμιζα, πολλά λένε, πολλά ακούγονται. Εντάξει.
17: Γι' αυτό αν πάθεις τίποτα έτσι και αρχίσει το αυτό, θα του πάρεις τον. Ή εμένα, αν με πάθει κάτι τέτοιο.
16: Εμένα με έτυχε με δικό μου άνθρωπο που είχε πάθει οξύρετο εγκεφαλικό. Όχι δεν καταλαβαίνει, όχι δεν κάνει και όχι απλά καταλάβαινε. Τα πάντα.
17: Οπότε πέθανε ο Κόκοτας στην ηλικία μας, ήτανε.
16: Ο θέλω να τον απάφησε κρίμα.
17: Αυτά είναι δύσκολα.
16: Πολύ δύσκολα.
17: Γιατί το κάρπα πρέπει να γίνει γρήγορα. Να γρήγορα.
16: Πήγε να χορέψει, φίλε. Δεν είναι να πεις ότι.
17: Μου λες εδώ, άμα πάθουμε κανένα έβραγμα τώρα. Σταματήσει η καρδιά μας. Ή έχει κανένα να μας γλιτώσει. Με κρατεί το ασθενοφόρο, γίναμε φυτάνα.
16: Άλλο.
17: Ναι.
16: Έχει γιατρό, όμιλος.
17: Τι γιατρό να έχει.
16: Δεν έχει γιατρό που έρχεται κάθε λιγάκι.
17: Ο γιατρός με την κόμμα μπορεί να τώρα στις καβουρότυπες.
16: Έρχονται άνθρωποι να μας κάνουν σεμινάρια με πυροσβεστήρες και τα υπόλοιπα.
17: Και πυροσβεστήρες. Θα κάτσω εγώ να πιάσω φωτιά, βάλω τον πυροσβεστήρα, πάρω κάτι δρόμους. Σαν την Πατουλίδη θα τρέχω με τον πυροσβεστήρα τώρα.
16: Θα ήθελες να τρέξεις σαν τη Βούλα.
17: Πώς?
16: Θα ήθελες να τρέξεις σαν
17: τη Βούλα. Άμα οικονομούσα θα ήθελα, άμα δεν οικονομούσα.
16: Δηλαδή η Βούλα επειδή οικονομούσε τρέχει. Ικανή ήταν.
17: Αυτό είπα.
16: Άμα κονομούσα.
17: Γιατί να τρέχω 10 δευτερόλεπτα τα 100 αν δεν κονομάω, ρε κόκκινε. Ή αν δεν είναι.
16: Τι κονομούσαν τότε στου δρόμου.
17: Ποιοι.
16: Οι αθλητές του Στίβου. Τι κονομούσανε.
17: Τι?
16: Ποια ήταν η σούπερ κονόμα που κάνανε.
17: Δεν κάνανε.
16: Τότε.
17: Άμα είναι γιατί να τρέξω, δηλαδή. Να ζηλέψω που
16: δηλαδή,
17: τρέχει.
16: Η Βούλα ήταν κοροϊδό που έτρεχε.
17: Η Βούλα ήταν τυχερή.
16: Ευλογημένη.
17: Ευλογημένη ήταν.
16: Είχε ένα χάρισμα, ικανότητα.
17: Και ξέρει κάτι. Η Βούλα δεν έμεινε στο μετάλλιο. Είχε προσωπικότητα μετά.
16: Ποιο διαφωνεί με αυτό.
17: Ναι, είχε δηλαδή. Δεν είχε το σύνδρομο του παλέμαχου. Εγώ πήρα.
16: Άρα μετά. Βλάκα.
17: Ναι.
16: Δεν είναι όλα λεφτά.
17: Αυτό κατάλαβες, ρε Ζαμπούλα.
16: Αυτό εννοείς.
17: Βρε Αντώνη Γεωργιάδη.
16: Έτσι λες.
17: Βρε Αντώνη Γεωργιάδη, αυτό κατάλαβες.
16: Βλαμμένε. Κάθε φορά αυτό. Τα λεφτά και
17: σε
16: τα
17: λένε, σε λένε η γυναίκα πήρε το μετάλλιο 27 χρονών. Τώρα είναι 60. 61, 59 πόσο είναι η γυναίκα. Τα 60 χρονών είναι.
16: Και άμα τρέξει 100 μέτρα.
17: Άλλο σε λένε, ρε Βλάκα. Δεν στα τρεξίματα. Είχε προσωπικότητα.
16: 100,
17: να δουλέψει να πούμε και άλλα θέματα πολιτική και τα λοιπά. Δεν έμεινε σαν τον παλέμαχο τον παίκτη τον Βλάκα. Έπαιξα μπάλα σώστε με πρόεδρε Σαββίδη δώσε.
16: Ποιος
17: με γιατί αρώ. Αυτό λέμε τώρα.
16: Ποιος διαφωνεί.
17: Δεν καταλαβαίνεις τα
16: ο
17: έργα.
16: Ο ικανός δεν χάνεται.
17: Αυτό λέμε. Το ίδιο είναι.
16: Όχι. Εγώ στάθηκα. Δεν έχω να κερδίσω κάτι.
17: Ή να κάνω.
16: Δεν έχω να
17: κερδίσω. Ζηλεύεις λέει τη Βούλα που τρέχει τα 10 δευτερόλεπτα.
16: Αυτό
17: είπα. Δηλαδή άμα τώρα βγω 58 χρόνια και κάνω 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα θα έρθει ο δήμαρχος να με δώσει.
16: Ρε Βλάκα, είπα εγώ τη λέξη ζηλεύεις.
17: Αυτό δεν είπες. Ζηλεύεις που τρέχει τα 10 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν είπες. Κοίτα, ένα εγκεφαλικό πρέπει να το έπαθεις εκεί στην παραλία Διονυσίου κάνα δύο φορές και να από τον ίδιο κάθε τους πολλή ώρα να πούμε.
16: Εγώ αφιοποιούσα σε πυροβόληση. Πάμε στη διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο στοχεύει στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών σπιτιών. Στις Φλόγες στυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σπίτι στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενίκων. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στις ρωσικές αρχές προκάλεσε η προσγείωση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Βνούκοβο. Μέχρι στιγμής η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να διαπιστώσει αν το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο ή επιβάτες, ενώ η Ρωσική Προεδρία δηλώνει άγνοια για το περιστατικό. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε με Λευτέρη Χατζηπαντελή πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Περιμένω από χτες να πεις κάτι, αλλά θέλεις κουβέντα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Έλεγε ο Κωνσταντέλια, ζήτησε συγγνώμη από τον Αθανασούλα. Σε μένα δεν είπες τίποτα.
1: Είδες σε πως συγγνώμη?
0: Δεν όφιλες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Όταν σου έλεγα ότι δεν υπάρχουν αυτά πράγματα.
1: Ποια πράγματα?
0: Ότι δεν ισχύουν αυτά πράγματα και ότι παίρνει κανονικά τις βιταμίνες του.
1: Ήσουν εκεί μπροστά εσύ που έπαιρνε τις βιταμίνες?
0: Είχα κολλητό τον Αθανασούλα.
1: Ποια πράγματα?
0: Ότι δεν ισχύουν αυτά πράγματα και ότι παίρνει κανονικά.

0: Μετά το πεντάλεπτο δεν υπάρχει θέμα. Άπαξ ξεκινήσει η κάρπα. Γιατί ήδη λέει κατά κάποιο τρόπο οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Αν τα καταφέρουν βέβαια με την κάρπα. Γιατί δεν είναι πανάκια.
1: Δηλαδή τι θες να πεις.
0: Και ο φίλος
1: ότι αν μείνει μία ώρα.
0: Και ναι. Ο φίλος μου που έμεινε 8,5 λεπτά.
1: Στα 8,5 λεπτά επανήλθε ο φίλος όμως.
0: Ναι,
1: αλλά... και έφευγε.
0: Δεν τον άφησε κουσούρι.
1: Πώς θα τον αφήσει, αφού δεν ήταν παρατεταμένο τα 8,5 λεπτά.
0: 8,5 λεπτά
1: παρά. Δεν ήταν καρδιολόγο, ρε. Ξέρεις, θα σε πει. Αν επανέλθει στο δίλεπτο, ξαναφύγει. Ξαναεπανέλθει στο τετράλεπτο και ξαναφύγει, οξυγονώνεται ο εγκέφαλος, ξαναμπαίνει μπροστά. Άμα είναι 0, 0, στο έκτο λεπτό τελείωσες. Έχεις μείνει κουσούρι. Και να σε φέρουν, κατάλαβες.
0: Υπάρχουν πράγματα απρόβλεπτα.
1: Ποια είναι τα πρόβλημα, εγώ είναι, τι είναι.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Θα του στείλω Παΐσιος με το ρεύμα αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Το 15ο λεπτό και θα κάνει μετά, θα ξαναγίνει καλά.
0: Κοίταξε, εσύ στα θαύματα δεν πιστεύεις, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Είδες καλά θαύμα στη ζωή σου. Εσύ.
0: Ναι, έχω δει.
1: Για πες με.
0: Πολλά.
1: Ένα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εδώ χρειάζεται, πες. Εγώ δεν έχω δει κανένα.
0: Όχι. Τα κρατάω για.
1: Έχει κανένα χέρι κομμένο να κολλάει.
0: Τα κρατάω για.
1: Έχει κανένα
0: χέρι. Έχω δει πολλά.
1: Σε τελευταίο στάδιο να γίνεται καλά, εγώ δεν είδα.
0: Έχω δει πολλά.
1: Δεν είδα εγώ τι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πες με σένα.
0: Δεν κάνω προσελητισμό.
1: Βρε κάνε!
0: Δεν θέλω.
1: Πες μας ένα θαύμα
0: δεν
1: που
0: δεν θέλω. Για μένα τα
1: θαύμα είδα λέει.
0: Έχω δει, ναι.
1: Πες ένα θαύμα που
0: δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλει.
0: Δεν θέλω. Θαύμα είναι ότι κάνω μαζί σου εκπομπή και ζω ακόμα.
1: Τώρα μιλάμε ή κάνουμε
0: μιλάμε, κάνα. Το, ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω δει θαύμα σε κανένα στη ζωή μου.
0: Θα σου πω ένα θαύμα.
1: Μπράβο, για πες.
0: Κάποιος ο οποίος έκανε ψαροτούφικο στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό έκανε ψαροτούφικο.
0: Ναι. Χάθηκε. Ένα φίλο, σαν αυτό που υπάρχει στην Αθήνα και χάνονται και τον προσανατολισμό και χάνονται άδικα και τζόβα και βερσέ.
1: Δεν χάνονται άδικα.
0: Το άδικα καταλαβαίνει.
1: Καθόλου άδικα.
0: Με ποια έννοια το λέω.
1: Παίρνει το ρίσκο του.
0: Παίρνει μεγάλο ρίσκο και την πατάνε.
1: Άρα δεν χάνεται άδικα.
0: Άκου το.
1: Άδικα να έρθει η Ιταλίκα που παίρνει για σε φάει. Αυτό είναι άδικο.
0: Άκουρε να
1: το δεν άδικο. Ναι.
0: Άκου να
1: ναι, σε ακούω, ναι.
0: Το παλικάρι αυτό το οποίο παίζει.
1: Το...
0: ήταν 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Χαμένος.
1: Πέστε.
0: Οι αρχές σταματήσανε στις 6-7 μέρες να κάνουν
1: ναι.
0: Έρευνες κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Η οικογένεια επέμενε.
1: Μάλιστα.
0: Ευαισθητοποίησε τον κόσμο και ψάχνανε.
1: Ωραία.
0: Και τελικά αυτός είχε βρει ένα σημείο ενός σπηλαίου που είχε οξυγόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ανέπνεε.
1: Ναι.
0: Το νερό δεν ήταν θαλασσινό 100%, ήταν. Είχε και νερό γλυκό.
1: Ναι.
0: Έπινε νερό. Και από την επιμονή τους να μην τα παρατήσουν, το βρήκανε.
1: Μάλιστα. Θα έβαινε αυτό.
0: Το λες θαύμα.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Η επιμονή τους.
1: Άσε με, ρε. Άσε με. Βρήκε εκεί μια χαραμάδα, έβγαλε την κεφάλα του.
0: Αν απάνω, δεν επιμένανε, φίλε, δεν το βρίσκαν ποτέ.
1: Θα πέθαινε, ωραία.
0: Αυτό σου λέω. Η επιμονή τους.
1: Αυτό είναι θαύμα.
0: Εσύ πες το
1: πω. Να πάει με τα γόνατα σαν τον κινούσε στην Απαναγία της Τίνου, να φάει τα γόνατά του επειδή το επιμέναν οι δικοί του. Πάμε παρακάτω, ρε.
0: Δικαίωμά του να πάει πώς θέλει ο άλλος.
1: Να φάει τα γόνατά του και να και τροχονόμο εκεί πέρα.
0: Συνοχλεί γι' αυτό.
1: Δεν με ενοχλεί που πληρώνω τον τροχό μου για να βάλει τους πιστούς εκεί. Τι θα κάνει, προσπέραση.
0: Το πληρώνει άλλα και άλλα, αυτό σου πειράζει.
1: Δηλαδή τον τροχό μου τι τον θέλουν εκεί στην Παναγία της Τίνου. Μη βγάλει κανένα φλάς, κανένα πιστός και πατήσει τη διπλή γραμμή να το γράψει. Μη στη τι μου, κύριε.
0: Μην παρκάρει παράνομα.
1: Μην κάνει κανένα παράνομο παρκάρι.
0: Μην κάνει την κανονική προσπέραση. Μην τρέχει, μην περιβολική.
1: Ή καμιά διπλή γραμμή εκεί.
0: Μην υπερβολική. Μήπως δεν φοράει.
1: Δεν ξέρω, ρε κόκκινα, δεν ξέρω. Βλέπω πολλά παράλογα να πω. Πάμε παρακάτω.
0: Κι εγώ βλέπω πολλά. Ανοίγουμε γραμμές.
1: Ναι, άνοιξε γραμμές. Ναι.
0: Ανοίγουμε γραμμές.
1: Γιατί πήγε στην Τίνο, έβαλαν τροχονόμα εκεί πέρα με τη σφυρίχτρα, τους πεζούς εκεί που βάλουμε τα γόνατα, να τους βάλουν σε σειρά. Θα ρίξει και θέλω εγώ σειρά να με βάλει ο άλλος. Ή τροχονόμο να πούμε. Μιλάμε τώρα για σκοταδισμό, δεν υπάρχει.
0: Έλληνες είναι, φίλε.
1: Ορίστε.
0: Έλληνες είναι.
1: Σκοταδισμό είναι,
0: φίλε. Έλληνες είναι.
1: Τι Έλληνες είναι.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Καλύτερα με τροχονόμο για να μην γίνει το παραμικρό παρά.
1: Σαν τι να γίνει, ρε κόκκινα, να πλακωθούν οι πιστοί. Ποιο θα πάει πρώτο.
0: Ικανή είναι.
1: Τότε δεν καλή χριστιανή, ρε κόκκινα, να πλακωθούν.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλή ή όχι.
1: Άμα πάει στην Παναγία την Τίνου για να πλακωθεί στο ξύλο, ποιο θα πάει πρώτο να με γονατιστό, γονιπετή, να τον κινούσει. Αυτό είναι φοβερό πράγμα.
0: Δεν μιλες.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται κάθε φορά στον αγιασμό.
1: Τον αγιασμό.
0: Όταν πετάει ο ιερωμένο σταυρό. Έχει δει πόσε φορέ πλακώνονται για το σταυρό. Είναι λογικό αυτό.
1: Αν πετούσε κανένα διχείριο και εγώ θα πλακωνόμουν.
0: Έχει δει.
1: Ο πάτερ.
0: Έχει δει πλακώνονται για το σταυρό.
1: Ε.
0: Έχει δει πλακώνονται.
1: Τόσο μυαλό έχουν.
0: Είναι χριστιανικό αυτό.
1: Είναι λέει.
0: Είναι χριστιανικό.
1: Χριστιανικό είναι.
0: Να πλακώνονται για το σταυρό.
1: Σταυρό.
0: Άντε ρε φέλε, κάθομαι και συζητάω μαζί σου.
1: Να φανταστεί.
0: Άντε ρε φέλε.
1: Σε τι σκοταδισμό ζει να πούμε. Σε τι παράνοια ζει.
0: Φίλε, τώρα...
1: Πλακώνεται άλλος στο ξύλο, ποιος θα πιάσει στο σταυρό. Mm. Μη...

0: 5.000 να πετούσε να πλακωθώ. Πιάνω στο σταυρό για να μαρώσω με τον ανθρωπάκο τον άλλο.
1: Και για το 5.000 να πλακωθεί, βλακία είναι.
0: Όχι, το 5.000 δεν είναι για να πλακωθεί.
1: Εκτός αν είναι δικό σου και στο κλέψουν.
0: Όχι. Άμα πετάξει ο πάντερ κάνα 5.000, ξέρει πώ θα φύγουμε. Εκεί να δει μπουνίδια που θα πέφτουν.
1: Μέχρι και εσένα θα δούμε για το σταυρό, δηλαδή.
0: Άμα πετάξει 5.000, ναι. Αν και δεν είμαι καλό στο κολύμπι, θα πέφτει. Με τι κάλτσε, με τα σόβρα. Ζάμπα, γιατί να πάω, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, το 2310-390 είναι δικό σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Ηρακλής παίζει ξανά εκτός έδρας. Τι έγινε τα έργα στο Καρατζόκλιο? Μήπως έφαγε τα λεφτά ο φίλος σου, Κόκκινα, έχεις ρεπορτάζ?
0: Τι έγινε με τα λεφτά, ρε?
1: Ποια λεφτά?
0: Το φίλος έχει τα λεφτά. Γιατί το Καρατζόκλιο δεν φτιάχνει και πάρει σαν σένα.
1: Καταρχήν, ο φίλος μου έχει όνομα.
0: Αυτός λέει το, εγώ δεν το είπα. Το μήνυμα που λέει.
1: Ο φίλος μου λέγεται Στέργιος Παλωδήμος. Δεύτερον, τα λεφτά είναι ΕΣΠΑ και θα εκταμιευθούν 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, δηλαδή μετά τις 15 Σεπτεμβρίου το ΕΣΠΑ τι θα γίνει?
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι δικό του λάθος?
0: Αυτός γράφει, ρε, δεν λέω εγώ για τον λάθος.
1: Αυτός γράφει, εγώ απαντάω.
0: Απάνταση.
1: Η απάντηση είναι σωστή που το δίνω ή είναι από τη φαντασία μου?
0: Ξέρεις ότι 15 Σεπτεμβρίου θα εκταμιευθεί το ΕΣΠΑ?
1: Ο κύριος Βρούζης μου το είπε. Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο σε μένα. Και σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Ωραία. Και γιατί να τα εκμεταλλεύσει 15 και να μην τα δώσει πιο μπροστά, δηλαδή?
1: Γιατί τότε τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Άρα το Καρατζόκλιο πότε θα γίνει?
1: Το Καρατζόκλιο θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμο. Και η ομάδα του Ηρακλή θα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμη και πολλά ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αργήσαν τα έργα.
0: Αργήσαν τα έργα.
1: Πάμε στον κόσμο τώρα.
0: Πάμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Να μας καλησπέρα, ναι.
2: Γεια, καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Μπαρμπακότσο.
1: Μπαρμπα, σε σένα μιλάει.
2: Τι έγινε? Δεν μ' ακούω.
1: Τον είπες Μπαρμπα και μαζεύτηκε εδώ. Σαν βρεγμένη γάτα είναι.
2: Ναι, από εκεί πέρασε.
0: Έπρεπε να το φέρω στη Γερμανία, δηλαδή την Μπαρμπα είμαι. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί δεν ήρθες να ματήσεις, ρε Κάφρε?
2: Γιατί δούλευα, ρε.
1: Εδώ δουλεύες?
2: Εκεί ήρθα, αλλά δεν σας βρήκα. Δεν ήσασταν εκεί.
0: Ήρθες Αύγουστο μήνα να μας βρεις.
2: Τον Ιούνιο είπα.
1: Να ήρθες τον Ιούνιο και να μας βρήκες, δεν το πιστεύω, με συγχωρείς.
2: Μα πού ήρθα, ρε. Ήρθα από εκεί από τα γραφεία. Πού είναι ο Κώστας? Και πέρασα και από το μαγαζί στο λιμάνι. Ήταν εκεί πέρα έξω ένα σαν... Να μην πω πάλι τίποτα και με κόψετε. Και ρώτησα και εκεί, πού είναι ο τέτοιος? Κάτι με έλεγε, περπατούσε δεξιά-αριστερά. Δεν τον έδωσα σημασία.
0: Στο Λούσιφερ πήγες να πας κούτρα ποτό?
2: Να σε δω, εκεί ήρθα, ρε, εκεί ήρθα. Αφού λες κάθε βράδυ πηγαίνεις που και που, κατέβηκα εκεί να σε βρω.
0: Τον Αύγουστο αραίωσα λίγο, εντάξει.
2: Δεν μου λες?
1: Δεν είχε πατουσάκια.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Τι θα έλεγα, γιατί δεν λέτε κάτι για τα. Παλιά είχατε αναφερθεί στα χρωστούμενα και στα λεφτά τα οποία είχαν φύγει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο τώρα δεν περνάει, ε.
1: Ποια χρωστούμενα και πού?
2: Τις μειώσεις που κάνανε, ρε. Και σβήσανε τα λεφτά του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
1: Τις ΑΕΚ έχουν περάσει το εξωτερικό χρέος.
2: Ναι. Καινούριο αφημί. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, ο Ολυμπιακός τα είχε σβήσει κανονικά.
1: Παναθηναϊκός δεν νομίζω να χρωστούσε.
2: Εκεί με τον πατέρα τι έγινε, ρε Γρηγόρη?
1: Είπα δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Και από ό,τι ξέρω τα πλήρωσε ο Αλαφούζος.
0: Εσύ αυτός τι ομάδα είναι ο φίλος?
1: Παοξής.
0: Εσένα τους στόχους που σε σβήσαν και τα πλήρωνε ο Βενιζέλο με τον Τζοχατζόπουλο.
1: Ο Αλογοσκούβης, ναι, που τα πάγωσε.
0: Πήρε ο άλλος τζάμπα τον Πάοκ με 10 εκατομμύρια ο Σαβίδης. Και χαιρόντουσαν, 11 εκατομμύρια το τσάι.
2: Όλα τα πήρε.
0: Η τσάι, το τσάι, 11 εκατομμύρια. Τσάμπα το πήρε.
1: Ένα τσάι, 10,5 εκατομμύρια.
0: Και χαιρόντουσαν, ρε. Ρε, απίθανη να πούμε.
2: Δεν μου λες Κώστα, κάτι ακόμα να πω. Για τον Άρη και τον Όφη. Ο Όφη τώρα πάει πολύ καλά, ε.
1: Βεβαίως.
0: Καλά πάει. Είναι το φεγγάρι του.
2: Και ο Βόλος πάει πολύ καλά. Ο Μπέος δεν ήταν που ήθελε να πάρει τον Άρη?
0: Ο Μπέος.
1: Δεν νομίζω.
2: Ο Μπέος, ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ρε, μην επιμένεις.
2: Να σου πω.
1: Τον Ηρακλή ίσως, τον Άρη όχι.
2: Ο Μπέος είχε βγει και σαν ανέκδοτο, το είχε πει ένα πρωί ο Κώστας και είχα πετάξει.
1: Δεν θέλει να ακούει για Άριο ο Μπέος, φίλε. Πλάκα μου κάνεις.
2: Μάιο ήταν. Άκου, ο Μπέος ήθελε να πάει τον Άρη.
1: Δεν θέλει να ακούει για Άρη, μην επιμένεις.
2: Τέλος πάντων. Η ομάδα του πάει καλά, βλέπω να πηγαίνει όπως πάει και όχι.
0: Πάμε. Την άλλη φορά θα έρθεις να μας ειδοποιήσεις, να σε περιμένουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Να σε βγάλουμε για τραπέζι να πληρώσεις. Ναι.
1: Να σε βγάλουμε πληρώσεις.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Κλείσε το ράδιο, είναι χωριάτη.
3: Έλα, το έκλεισα. Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλώς το να.
1: Ο Τουμπιώτης είπε χωριάτη.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
3: Από χωριό είμαστε κι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Και εμείς είμαστε.
1: Είσαστε.
3: Λοιπόν, μία ερώτηση ήθελα να κάνω στον Κωστή. Γεια σου, Κόκκινε, και σε σένα. Θα ήθελα να μου πει πώς βλέπει φέτος τον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια πορεία καλή. Έχει καλό προπονητή. Καλό προπονητή έχει. Και οι άλλες οι ομάδες δεν τρελαίνομαι. Αν πάρει center for που είπε και ένα χαβ ακόμα, θα πάει ακόμα καλύτερα. Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ χάλια που λένε, δεν θα βρει. Θα πάει αρκετά καλά, θα είναι ανταγωνιστικός τώρα. Αν θα είναι ένα πόντο πάνω, τρεις κάτω, δεν το ξέρω. Αν θα είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Έχει καλή ομάδα και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και αν έρθει και ο άλλος, ο άλλος εκεί, το ερήμη. Έχει καλή ομάδα. Εκτός κι αν αποκλειστεί από το κύπελο UEFA, πώς το λένε, που εγώ δεν το πιστεύω. Και αρχίσει μετά να θέλει να φεύγει ο Ζίβκοβιτς, να θέλει να φεύγει ο. Πώς τον λένε τον άλλον, ο Πιτσίρικας. Ο Ζαφίρης. Μόνο τότε ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει καλά. Η Πέμπτη, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω θα περάσει.
1: Τώρα που λέει πιστεύω θα περάσει, καταλαβαίνεις.
0: Δεν μπορεί να χάσει, τι να κάνουμε. Αν περάσει όμως, θα πάει καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, πιο γρήγορα.
1: Τον έφαγε τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί τον έφαγε τον ΠΑΟΚ.
1: Αφού είπε θα περάσει.
0: Είναι η άλλη ομάδα για να μην περάσει ο ΠΑΟΚ. Έχει καλά μεγαθύριο δηλαδή.
1: Είπα κάτι τέτοιο.
0: Τι είπες.
1: Ότι είπες θα περάσει.
0: Είπα και
1: έχεις επανέλθει.
0: Και θέλω να περάσει.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Και θέλω να περάσει.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέλω αρκετά. Για τη δουλειά μου, για όλα αυτά.
1: Λογικό.
0: Μουντιάλ δεν θα έχουμε το καλοκαίρι.
1: Λογικό.
0: Αν ζούμε και είμαστε καλά, δεν θα έχουμε, πώς τα λένε,
1: λογικό.
0: Τα άλλα. Γιούρο και τα λοιπά. Άμα δεν έχουμε και τον πάω και εδώ πέρα, το κλείσαμε το μαγαζάκι.
1: Και οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν.
0: Μεταφορικά το λέω, το κλείσαμε το μαγαζάκι. Α, θα είναι πιο. Τι θα μιλάμε.
1: Θα ρίξει τις
0: δουλειές. Θα δούμε αν έδιρε τη Βούλγαρη ο άντρας της, πόσες φορές
1: την
0: το πήγε. Παράδειγμα σε λέω, ρε. Την έβρισε, την τράβηξε το μαλλί, θα λέμε. Αυτά θα ασχολούμαστε. Άμα δεν περάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Η μήνυση είναι για εξύβριση.
0: Δεν ξέρω τι με ενδιαφέρει.
1: Και εμένα με ενδιαφέρει, αλλά έχει διαφορά.
0: Αυτά που είναι να πω για αυτό το θέμα θα τα πω σε άλλο μέσο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Αξίζει να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ, θέλω.
0: Μάλιστα.
3: Και πρώτα απ' όλα να θέλω λίγο να αξιολογήσουμε λίγο το στέλεχος της ΠΑΕ, την κυρία Γκοντζάρεβα, που αναφέρθηκε και εσύ προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
3: Αν έχεις ένα στέλεχος και πριν από ένα χρόνο σου λέει να πουλήσεις κάτι και μετά από ένα χρόνο παίρνεις 50% πάνω, η αξιολόγηση που θα κάνεις στο στέλεχος θα είναι καλή ή κακή?
0: Καλή.
3: Καλή, ενώ σου λέγε πέρσι ότι και θα το πουλήσεις πιο φθηνά.
0: Από πέρσι πόσο θα τον δίνατε πέρσι?
1: 20.
3: 18 το δίναμε και
0: τώρα το πήρε στα 32. Πολύ καλά είναι.
3: Ναι. Άρα το στέλεχος εκεί έκανε λάθος, έτσι. Η σύγκυση του. Να το πάρουμε από εκεί. Εγώ πιστεύω κάνει και φέτος λάθος η σύγκυση. Αν τα πράγματα δεν είναι πολύ δραματικά, νομίζω έχασε περισσότερο Σαββίδης από αυτά που πήρε. Γιατί πρέπει, όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις σε μια ομάδα ποδοσφαιρική, ειδικά έτσι μεγάλη σαν τον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να λαμβάνεις υπόψη μόνο τα νούμερα. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν στην πορεία. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα στο Σαββίδι και μελλοντικά. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Γιατί ο Σαββίδης στηρίχθηκε πολύ από τον κόσμο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά στη μεταγραφή και να μην βγει έτσι χτυπημένος όπως βγήκε. Θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί εμείς θυμόμαστε και τα παλιά του ΠΑΟΚ. Ο Ζαλπιγκίδης έφυγε από ένα διαλυμένο ΠΑΟΚ και το βρίζανε 30 χρόνια. Και ο Κωνσταντέλιας έφυγε από ένα ΠΑΟΚ σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με ένα ισχυρό επιχειρηματία, και βρίζουν τον επιχειρηματία. Και αυτό είναι πολύ παράλογο, έτσι. Δεν το καταλάβει ο Σαββίδης για να το σκεφτεί.
0: Η επιχειρηματία τον βρίζουν γιατί δεν είχε παιχταράδες να πλαισιώσει τον Κωνσταντέλια στις μεταγραφές και θεωρούν ότι έγινε κολυσιεργία εδώ. Γι' αυτό τον βρίζουν. Δεν τον βρίζουν γιατί.
1: Η μέρα που έφυγε, ο τρόπος που έφυγε είναι πολλά.
0: Όχι αυτό, ο τρόπος μωρέ που έφυγε, η μέρα που έφυγε. Δεν είχε δύο παιχταράδες, τρεις έτοιμους. Την άλλη μέρα να υπογράψουν και να πούνε εδώ είναι, έφυγε μια μονάδα, αλλά κάνουμε μια ομάδα δυνατή.
3: Κοιτάξτε, αν ήταν να τον πουλήσουν, δεν έπρεπε να στήσουν την ομάδα γύρω του. Έτσι, γιατί ο προπονητής την έστησε την ομάδα γύρω του. Τον κάνανε αρχηγό φέτος, δηλαδή δείχναν ότι ήθελαν να στηριχθούν πάνω του. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα προτιμούσα το Σαββίδη να είναι στα γραφεία και να τον πάει αυτό στο αεροδρόμιο από αυτό που έγινε. Αυτό δεν του θυμάει κανέναν. Αλλά τώρα πάμε στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει. Πάω και είμαστε εμείς και θέλουμε το καλό της ομάδας να παίζει και να κερδίζει, έτσι. Νομίζω για το μάτι της Πέμπτης, ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσει αν στην αριστερή πλευρά παίξει ο Γιαννούλης μαζί με τον Μπάμπα. Ο προπονητής θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να θωρακίσει την ομάδα με περισσότερα τρεξίματα, δηλαδή να φύγει ο Σανταμαρία ίσως από το 6, να παίξει το παιδί... Αυτό το που τον είχαμε πέρσι αριστερό μπακ που ήταν το μπακ του...
0: Ο Τέιλορ είναι αποκάλυψη στα χαφ.
3: Και μπράβο στον προπονητή που το είδε και είδε ότι έχει ένα πρόβλημα και βρήκε ένα παίκτη από μέσα να του το λύσει. Χάνουμε σε ύψος, αλλά νομίζω ότι δεν θα χάσουμε το μάτσα από το ύψος με αυτή την ομάδα. Δεν τους είδα ούτε...
0: Τα σέντερ μπακ σας στον αέρα δεν είναι και πολύ καλά. Και τα τρία.
3: Νομίζω κάναν...
0: Δεν έχεις κανένα πεδαρά, ένα 90 πηδάει. Έχετε, κοίτα, έχετε ο Χατζηδιάκος με κάτι πλατούλες να πούμε. Ο Μιχαλίδης με άριστα το 10 στο 7 το παιδί. Και τον άλλο τον Κοντό, ένα 79 τον πήρατε να πούμε για σέντερ μπακ με κάτι πλατούλες να τρακάρει με κάνα. Άμα τρακάρει την προπόνηση με αυτόν τον Εντιαγέ, μπορεί να του είχα μια αιμόπτυση να πούμε. Αυτό το σέντερ μπακ που πήρατε. Τι να αυτά σέντερ μπακ, ρε. Εγώ στον πάγκο πιο πολλά κιλά σηκώνω στο γυμναστήριο από αυτά τα σέντερ μπακ που πήρατε. Σοβαρά μιλάτε να πούμε.
3: Κοίταξε, από εκεί και πέρα όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι στα δίδυμα, δεν ξέρω αν θέλουν να το κάνουν και φέτος. Ήθελαν πάντα να έχουν ένα γρήγορο και ένα δυνατό. Το έκανε με τον Κουλιαράκη και τον Κετζιόρα, το έκανε παλιότερα με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Ο Ισπανός που ήρθε πάντως δεν μου βγάζει να ξέρει την μπάλα που ξέρει ο Κρέσπο.
0: Ποια δεν μπάλα να ξέρει. Τι μπάλα, ούτε να σταθεί δεν ξέρει. Κατεβάζει μια μπάλα. Πολύ... Αν τον πιέσει και λίγο, γιατί τα ακούω και αυτό. Κατεβάζει την μπάλα. Κατεβάζει την μπάλα χωρίς πίεση αντίπαλος. Αν του κάνουν ένα pressing, να του πω
3: τους
0: ποδοσφαιρικά άσχετους, άμα του πετάξουν ένα pressing σε ζώνη, εγώ σου λέω, όχι σε μάντουμαν, τις 10 πάσεις, 8 λάθος θα είναι. Άσε το παραμύθι τώρα.
3: Να πω και κάτι τελευταίο για τον Ιστότο και να κλείσω.
0: Ναι.
3: Ένα center back ο οποίος το θες να είναι πιο ευέλικτος, πιο γρήγορος, να λιμπερίζει, να ξέρει μπάλα, πρέπει να είναι πολύ γρήγορος. Δηλαδή ο Κρέσπο στα καλά του είχε φτάσει σε ένα σημείο να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και όχι ο Τζιόρα ήταν γρήγορος. Παρότι δεν φαινόταν. Τις έσβηνε τις φάσεις. Ξεκινούσε πιο γρήγορα, είχε καλύτερο timing. Σε μια φάση που γίνεται με τον Λιβαδιακό που δεν ήταν καλή, ο Εμμανουελίδης πήγε να φάει ο ΠΑΟΚ φάση κόντρα τέτα τέτ. Επειδή ο Λουστόντο δεν πήγε και γρήγορα στην μπάλα και έχασε και την κόντρα μετά.
0: Φαίνεται. Είναι πρόβλημα. Τον έκανε σκόνη ο 42 κιλά Εμμανουελίδης.
3: Δεν ξέρω άμα στρώσει στην πορεία και πούμε κάτι άλλο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει.
0: Σωστά μιλάς ποδοσφαιρικά, πάρα πολύ άρτια μιλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αρτιότατη ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Ραπτόπουλε, Κώστα, κάτι θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις. Επειδή σας ακούω. Είπα δεν θα ξαναπάρω, αλλά και αυτό το δικό μου θέμα ξαναπήρα. Πολλές φορές λες στον Γρηγόρη, εσύ Γρηγόρη, αφού δεν το ξέρεις, πάνε ψάξε, μίλα, πες το κτλ. Και λοιπόν, θα σου πω κάτι, δεν έχω καμία σχέση, ούτε το ξέρω ό,τι βλέπω, αν το ξέρω όσο το ξέρετε και εσείς περισσότερο. Έλεγες τόσο καιρό για τον Κωνσταντέλια, για τις βιταμίνες τον γλεντούσες. Και έρχεσαι τώρα στο τέλος και λες, έκανα λάθος. Εσύ πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις ένα τηλέφωνο το μάνατζερ, το φούφου, το μούμου, το. Και να πεις ρε εσύ έτσι είναι. Και είσαι τυχερός γιατί το παιδί είναι τέτοιος χαρακτήρας του ή τέτοια στρατηγική. Μπορεί κάποιος άλλος να σε έπαιρνε την ώρα όπως δημόσια μιλάς και να σε καταπιείς τώρα το μικρόφωνο και λες συγγνώμη παιδιά έκανα λάθος. Πόσο δύσκολο ήταν να μάθεις όπως έμαθες τώρα από το μάνατζερ του ότι δεν έπαιρνε τίποτα. Ότι έκανε κανονικά έπαιρνε τις βιταμίνες
0: όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλης δεν τους πίστευα.
4: Εντάξει τώρα, δεν είναι.
1: Πάλι απάντηση. Άκου, δεν παραδέχεται. Πάλι απάντηση.
0: Την αλήθεια, θέλετε την αλήθεια και οι δύο. Θέλετε την αλήθεια και οι δύο. Ναι. Εγώ δεν τους πίστευα. Τον πίστεψα τώρα που έφυγε και δεν έχει κανένα λόγο να μου κρύψει τίποτα. Και μάλιστα μου είπε. Μου είπε ο μάναζερ του, τώρα οφείλει συγγνώμη για τις βιταμίνες. Και εγώ βγαίνω και λέω, ναι, συγγνώμη για τις βιταμίνες. Δικό μου το λάθος.
1: Από αυτό είναι και από μένα.
0: Εσύ ρε κόκκινε, που εμπλέκεσαι.
1: Εγώ δεν λέω τι θέλω.
0: Εσύ ρε κόκκινε, λες.
4: Αυτό που κάνεις και λες είναι σωστό και δεοντολογικά και ηθικά. Παρά τα αυτά, επειδή το γλεντάς ένα χρόνο. Πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις να μάθεις.
0: Πάλι σε λέω. Είμαι τέτοιος βρωμοχαρακτήρας που δεν πιστεύω σε τίποτα. Okay. Που τώρα που πήγε ο άνθρωπος εκεί, πίστεψα πραγματικά αυτά που μου είπαν. Και το άλλο που μου είπε.
4: Okay.
0: Το άλλο που μου είπε και είναι συγκλονιστικό και το άλλο. Ένα άλλο λάθος. Ο μάνατζερ Κωνσταντέλια. Είναι ότι όλος ο μηχανισμός εδώ δικός μας. Όλοι που ασχολούμαστε με το αντικείμενο που λέγεται δημοσιογραφία. Όλοι. Είπαμε ένα μεγάλο ψέμα.
4: Ναι,
0: ότι ο παίκτης δεν και καλά δεν θα φύγει πουθενά να πάει και το να φύγει μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό το ΠΑΟΚ ξυλίκι εδώ πέρα. Και αυτό.
4: Άκουσα, Κώστα,
0: αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος.
4: Εντάξει. Ναι. Okay. Εντάξει. Και εκτός των άλλων, εκτός όλων αυτών, όταν ο Γρηγόρης. Και δεν θα πω επειδή είμαστε γριές και οι δύο. Όταν πάει να σου πει δεν ξέρεις, κάνε ρεπορτάζ, τι το ανοίγεις το θέμα αφού δεν το ξέρεις, πάρε ψάξε.
0: Φάτη τώρα να το πούμε, καλά με κάνεις. Καλά με κάνεις, καλά με κάνεις, καλά με κάνεις.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
5: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Όλγα 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάνω.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε παρέα. Το 2310-30 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Με περισσότερη αντικειμενική άποψη να έχετε. Μπας και ξεβρωμήσει αυτή η πόλη από την ηλιθιότητα και τον κανιβαλισμό. Σε να σε ψιλοεμπιστεύομαι, Γρηγόρη. Τον που έχεις δίπλα σου όχι και τόσο, γιατί είναι και λίγο που φυσάει ο άνεμος. Αν και ξέρω κατά βάθος τα αισθήματά του, άσχετα άμα τα εκφράζει όχι. Για να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν άκουσα την αρχή την εκπομπή, δεν την άκουσα τον πρόλογό σας. Κάνατε καμιά αναφορά για τα εισιτήρια της Κυριακής με τη Φοφό?
2: Ποια είναι η Φοφό?
1: Όφη.
2: Φοφό, τον λες τον Όφη?
0: Με αυτό ξεκινήσαμε, φίλε.
2: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
2: Ο φίλος είναι του Άρη.
0: Εννοείται.
2: Είπες τον Όφη Φοφό?
1: Δεν τα ρωτάς τα αυτονόητα, αγαπητό πουλά. Άμα είμαι του Άρη, άμα...
2: Με είπες τον Όφη Φοφό?
0: Σιγά τι.
2: Κάτσε ρε να μάθω, φίλε.
1: Πρέπει να καταλάβεις και πιανού...
2: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν κατάλαβα, επειδή είμαι καινούριο τώρα εδώ στην εκπομπή. Είπες εσύ ο Αριανός τον Όφη Φοφό? Άντε πάλι τα ίδια. Είπες τον Όφη Φοφό?
1: Φοφό είναι, ναι.
2: Βρέπει χρετζίτ παρντό. Βρέπει χρετζίτ παρντό. Που λες τον Άρη, τον Όφη. Φοφό βρέπει χρετζίτ παρντό.
1: Επειδή πήρε ένα κύπελο.
2: Πήρε δύο τίτλους ένα χρόνο, βρε.
1: Ο τελευταίος σοβαρός Όφη ήταν του Ευγένιου Γκέραντ. Από εκεί και πέρα είναι Φοφό.
2: Βρε, όταν πήρε ο Άρης τον τελευταίο κύκλο, πάνε φοβούσα, βρε.
1: Τι θες να κάνουμε, ο τελευταίος ο Μάρης είναι ο Γκέραντ. Επειδή πήρε ένα κύπελο.
2: Τι πήρε, βρε, ένα τρόπι, βρε.
1: Ξαφνικά έγινε Όφη, δηλαδή. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό.
2: Προσπέρνα το βγάλει και βλάς.
1: Κάνατε αναφορά στα εισιτήρια της Κυριακής.
0: Κάναμε αυτό ξεκινήσαμε.
2: Είπα εγώ, καλά έκανε ο Καρυπίδης και τα έβαλε τόσο.
1: Καλά έκανε.
2: Καλά έκανε.
1: Φυσικά εσύ πάντα το.
2: Καλά έκανε, γιατί 1,5 χρόνο φαίνονται επενδυτές για να πάρουν τον μεγάλο άνθρωπο.
0: Αυτός είναι υπέρ των διοικήσεων πάντα.
2: Είμαι φιλοδιοικητικός, ναι. Είμαι κεφάλαιο, με το κεφάλαιο.
1: Πάντα το αντίθετο θα πεις για την ακροαματικότητα.
2: Ποια ακροαματικότητα, βρε. Πάμε, βγει ο Καρυπίδης, θα παίζετε με το σουφλί, βρε.
1: Εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
2: Βρε, με το σουφλί θα παίζεις, βρε.
1: Θα ακούσεις δύο πράγματα σοβαρά, βρε τώρα. Την ακροαματικότητα, μα θες την ανεβάσεις και με άλλη άποψη. Σταμάτα να ακούς δύο πράγματα σοβαρά, Κρυθόδωρα. Έχω κάνει 1000 ευρώ κατάθεση. Άμα θέλεις να πάω να αγοράσεις κάνα σορτσάκι σε καμπάνα για το σκάφος που νοικιάζεις στη Βουλιαγμένη και βγάζεις φωτογραφίες. Είναι κάποια περίσσια λεφτά. Είναι καταθεσμένα. Άμα θες πάνε τράβατα. Έτσι, για τα αργιανάκια που προσπαθείς να διώξεις από το γήπεδο που μαζεύουν χαρτιλίκι μια εβδομάδα και τα βάζεις 25 και 30 ευρώ για να πάνε στο γήπεδο και εσύ προσπαθείς να τα διώξεις. Γιατί πήρες ένα διπλό μέσα στην Καλαμάτα που άμα είχαμε δεμένη την άμυνα και έπαιρνες δυο σοβαρούς αμυντικούς πίσω, το παιχνίδι θα έλεγε 0-3. Γιατί ο Άρης φέτος είναι φτιαγμένος για να τρώει πολλά γκολ και να βάζει πολλά γκολ. Και μόλις πήρες το διπλό, ανέβασε κατευθείαν τα εισιτήρια και νομίζω ότι ο κόσμος θα πάει τον παπά. Γιατί πέρσι όλο το γήπεδο ήταν άδειο και νομίζω ότι φέτος πάνε να βγάλει τα σπασμένα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Κυρθόδωρα, με 25 και 35 ευρώ εισιτήριο?
2: Μη σας φύγει.
0: Πέστα.
2: Πρόσεχε, μη σας φύγει, μη.
1: Αυτός ο Ραπτόπουλος που πάντα θέλει να συμφωνήσει για να κουλαντρήσει. Δεν θα φάμε εμείς τον παπάρε. 10.000 θα μας έξω από το γήπεδο, αλλά εσένα δεν θα σε δώσουμε 35 ευρώ εισιτήριο για να δούμε το μάτι.
2: Σιγά μην βρεθείτε 10.000 έξω από το γήπεδο. Θα πάτε εκεί στην παραλία.
0: Άκου λίγο.
1: Και με το χειρότερο πρόεδρο να περάσει από αυτό το σύλλογο. Άμα θα κάνει δύο γκαραντί νίκες, θα γεμίσει το γήπεδο για πλάκα όπως το γέμισε πέρσι 31 Ιουλίου που έφυγε από τις παραλίες και ήρθε με αυτό το λιμό και αποκλείστηκε και μετά έφαγε 5 γκολ μέσα και 5 γκολ έξω. Κατάλαβες? Αν εσύ είχες μια ομάδα που έχει να πάρει 55-60 χρόνια τίτλο και γέμιζε στο γήπεδο, όπως οι παοξίδες κάποτε επί Βουλινού που βάζαν 500 δραχμές εισιτήριο και ανοίγαν μόνο τα επίσημα, για να φαίνεται το γήπεδό τους γεμάτο, αλλά κάναν αυτοί να πάρουν
2: 60
1: χρόνια και 60 χρόνια
2: σε αυτό έχει δίκιο.
1: Τίτλο, δεν θα πατούσαν όχι στην Τούμπα, ούτε από τον περιφερειακό πάνω δεν θα περνούσαν. Αυτά τα ολίγα, καλή σας συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Αν μπορέσουν και είναι 10.000 από έξω, θα είναι μεγάλη μερικιά.
2: Κατά τα πιστεύει αυτά.
0: Λέω αν. Παρακαλώ.
2: Αν πουλούσε λουκάνικα, θα σε κατεβόταν τα λουκάνικα. Θα μένανε κατεψυγμένα 2 χρόνια. Ωραία, μιλάτε.
0: Θα τρώγε εσύ.
2: Τι να τα τρώγα. Μάλιστα.
3: Ακούτε.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό δεν θα πάνε μπροστά 56 χρόνια.
2: Λες, ε.
3: Γιατί ασχολούνται του Βουλιλού ακόμα που βάζαν τα τέτοιους για να φέρονται πολύ.
2: Ναι.
3: Άκου τον Όφη πως τον αποκάλεσε. Σε 3 μήνες έριξε 3-0 στη Τζεσεκά. Σωστά.
2: Ναι.
3: Πήρε Super Cup και κύπελο με ΑΚ και ΠΑΟΚ. Και εξακολουθούν να τον υποτιμούν, έτσι.
2: Ναι. Ναι.
3: Διαφωνείτε.
2: Καθόλου.
3: Εγώ μια χαρά είμαι με τον Γκάρι το Σαλιγκάρι. Να συνεχίσει να είναι εκεί.
2: Ο Γκάρι το Σαλιγκάρι.
3: Τέτοια μπύρα θα ακούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Θεωρώ θα είναι επιτυχημένες εσωτερικές μεταγραφές ο Ερετήρε. Δεσπότοφ όταν επιστρέψει. Ο Τέιλορ πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ.
3: Σίγουρα θέλει ενίσχυση. Αλλά νομίζω έχουμε δώσει και αυτή. Θα ενισχυθεί κάπως, ας πούμε, παιδί μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
2: Ναι. Καλά τα λες.
0: Ήδη έκανε μεταγραφή.
3: Ναι, το ξέρω. Άσε τις μεταγραφές και λίγες. Λέω για εσωτερικές. Θεωρώ θα υπάρξει, ήδη υπάρχει, ας πούμε, εσωτερική ενίσχυση. Αλλά θέλει στήριξη, ρε παιδί μου. Θέλει συμμετοχή. Θέλει να παίρνουν τα παιδιά. Και ο Τέιλορ να παίζει, τι να σου πω, καλά. Ο Σάλβο φτάνει πια με τον Τέιλορ. Φτάνει αρκετά. Δεν γίνεται. Και το τελευταίο από κάτι για τον Τέλεια και την Εθνική, επειδή βλέπω δημοσιεύματα να μην πω ονόματα, άρχισε το γλύψιμο come home και τέτοια στην Εθνική, σε αυτά. Επειδή η Εθνική νομίζω δίνει υπεραξία στους παίχτες. Διαφωνείτε?
0: Άκου λίγο για να τελειώνει το θέμα με τον Τέλεια και την Εθνική. Αυτά που είπε ο Κωστής για τον Τέλεια και την Εθνική δεν ισχύουν. Με τον Τέλεια και την Εθνική ισχύει ότι έχει θέμα με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Ναι, δηλαδή τώρα τι
0: θέλεις εκεί.
2: Ότι δεν θρησκευτικό το θέμα.
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Σιγάρι Κωστήμπιν είναι και παχανιστικό.
0: Δεν είναι, ρε φίλε. Έχει πρόβλημα το Γιωβάνοβιτς.
3: Ωραία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή τα καλά για δημοσίευματα και στο Μέτρο Σπορτ διάβασα κιόλας, κατάλαβες. Γύρνα πίσω, σ' αγαπάμε. Εμένα, εφόσον την απέκτησε την υπεραξία και πήγε σε μια ομάδα που θα το δει όλος ο κόσμος και το Champions League, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να επιστρέψει στην Εθνική με τον Καρβέλα και με τον Καγκάλη. Κανένας. Θα αναδειχθεί μόνο, ήδη αναδείχθηκε, πήρε υπεραξία εκεί που είναι. Εντάξει. Δεν έχει ανάγκη την Εθνική για να πάρει υπεραξία. Με το δει δηλαδή ο κόσμος. Σιγά τώρα μην ασχοληθεί με αυτούς τους δυο. Αυτά, ευχαριστώ.
2: Είμαστε καλά.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Μάλιστα.
4: Χτες γυρίσατε και οι δύο, και εσύ και ο πρωινός κολλητός, κανονικά πλυντήρια, ξεπλυντήρια της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Σήμερα λίγο το μαζεύεται το πράγμα.
2: Δηλαδή.
4: Θα σου πω. Καταρρύπτεται τα ανύπαρκτα για να δικαιολογήσετε τα επαρκτά.
2: Για ποιο λόγο να δικαιολογήσουμε, τι κέρδος έχουμε?
4: Καταρχήν, άσε να σου πω επί της ουσίας.
2: Ναι. Να το συζητήσουμε, ναι, να ακούσω. Ναι.
4: Αρχίσατε μια ιστορία που ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε πραγματικά, ήθελε να φύγει, και τι είναι αυτά ότι τον πήρανε σηκωτό και τι είναι. Αυτό είναι το θέμα. Οι παοκτσίδες ή η πλειοψηφία φάγανε το παραμύθι ότι δίρανε ή πήρανε οι μπράβοι τον Κωνσταντέλια να το στείλουν πακέτο. Το θέμα ραπ δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι αν στείλαν σηκωτό τον Κωνσταντέλια. Κανένας δεν φεύγει σηκωτό σήμερα. Και φυσικά ο Κωνσταντέλιας με μια καλή προσφορά, γιατί να μην φύγει το παιδί.
2: Ναι.
4: Το θέμα είναι άλλο.
2: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι αντίθετα από τον Τζόλι, για παράδειγμα, που έκοβε φλέβες, δάγκανε σίδερα να φύγει, από τον Κουλιαράκη που σε ένα βαθμό ήθελε να φύγει, ο επόμενος δεν ήθελε να φύγει, ούτε καν κατά διάνοια ότι είμαστε να φύγει. Όμως ο Κωνσταντέλιας, εάν έπαιρνε αυτά που έπαιρνε Άντε και 500 χιλιάρια ακόμα που άντε το άδεινες. Το βασικό, αν έφτιαχνες ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλα, είχε και όποιος είναι παοξής το ξέρει, όποιος είναι πλυντήριο λέει άλλα, είχε άλλα τουλάχιστον 2 χρόνια να παίξει στον ΠΑΟΚ. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να δικαιολογείται τη διοίκηση λέγοντας «Μα ποιος το λέει αυτό, ο μάνατζερ του μας είπε ότι το είχε». Φυσικά δεν είχε αντίρρηση, δεν θα έφευγε αλλιώς. Το ζήτημα είναι αν χτιζότανε γύρω από τον Κωνσταντέλια μια ομάδα, το Κωνσταντέλιας έπαιρνε όμορφα τα λεφτά του, θα έφευγε. Αυτή είναι η ερώτηση. Και αυτό δεν το απαντάτε, αυτό το συσκοτίζετε για να ξεπλύνετε το Σαββίδι. Το δεύτερο είναι...
2: Γιατί να τον ξεπλύνουμε το Σαββίδι, γκόμενά μας είναι ο Σαββίδης.
4: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό εσείς έχετε τα δικό σας θέμα, γιατί.
2: Δεν τον έχουμε καμιά ανάγκη, δεν δηλαδή.
4: Από τα γεγονότα δεν δικαιολογείται. Και το άλλο είναι ότι ακούω, αυτό δεν το είπατε εσείς, δεν το χρεώνω σε εσάς, δεν θέλω να
2: μάθω. Ναι, πείτε, εμείς ακούμε όλα. Ναι.
4: Ακούω συνέχεια ότι να είμαστε περήφανοι που οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Ευρώπη. Εγώ, φίλε, είμαι 70 χρονών ΠΑΟΚτσής. Πρώτα και κύρια, η ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Έτσι, αυτό ναι, σωστό.
4: Δεν είμαι περήφανος.
2: Σωστό,
4: που έφυγε, ναι. Που έφυγε ο Τζόλης πριν να τον δούμε, έπαιξε ένα χρόνο, ας πούμε, μέσα στο κορονοϊό και έφυγε. Ναι. Ναι. Δεν είμαι περήφανος που όταν σταμάτησε να κάνει λάθη ο Κουλιαράκης και λίγο το παιδί έσφιξε και πήρε πάνω, έφυγε. Δεν είμαι περήφανος που ο Κωνσταντέλιας, όπως σωστά έλεγες εσύ, δεν έχει τελική, πρέπει να γίνει πιο συγκεντρωμένος, πρέπει να κάνει σου, τα θυμάσαι, τι έλεγες.
2: Ναι, όταν, να βελτιώθει,
4: όταν,
2: ναι.
4: Όταν βελτιώθηκε λοιπόν ο Κωνσταντέλιας που λέτε, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος να πουλούνται οι παίκτες του ΠΑΟΚ και μπράβο στις ακαδημίες του Σαββίδη πριν να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω και θα χαρώ και δεν έχω αυταπάτες ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι δεδομένο είναι ότι δεν θα τους κρατήσει η Ελλάδα, αλλά να δώσουν πρώτα στην ομάδα να μπορέσουμε να τους έχουμε εμείς και να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, να φτιάξει το όνομά του, να μπει Champions League, να πάρει καλύτερους παίκτες και μετά όλοι αυτοί είναι νέοι. Ας φύγουν στα 25 τους. Τι έγινε. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να είμαι περήφανος να είμαι, ας πούμε, σαν τους διάφορους ραγιάδες, τα τσατσάκια, ας πούμε, της διοίκησης και να λέω περήφανος γιατί ο παίκτης μου παίζει, ας πούμε, στην Dortmund. Τι λέτε, ρε καραγκιόζητες. Ποιος περήφανος ο παίκτης μου παίζει στην Dortmund. Ή ότι ο Τσόλης οργιάζει στην Arsenal. Τον είδαμε, τον κρατήσαμε εμείς εδώ, κάναμε. Και η κουβέντα είναι, κάναμε αυτά που μπορούσαμε για ένα ενδιάμεσο διάστημα να τους κρατήσουμε. Και μετά να φύγουν. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη για τον χρόνο.
2: Καθόλου συγγνώμη. Πολύ ωραία τα είπες. Καθόλου τεκμηριωμένα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενος φίλος, μάλιστα.
5: Γεια σου Κώστα.
2: Καλώς τον.
5: Γεια σου Γρηγόρη.
2: Γεια σου.
5: Λοιπόν, σύντομος θα είμαι για την ομάδα μου το ΠΑΟΚ. 3 πράγματα θα πω εν συντομία. Από Γιάννα, παίρνω Νίκο ΠΑΟΚ, παίρνω κάπου κάτω. Άκουσε με λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ μου Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ είναι ανώνυμος εταιρεία. Και μια εταιρεία, ο ταχικός ρόλος είναι να βγάλει κέρδος. Αυτούς που ακούω, τους συνοπαντούς μου του ΠΑΟΚ, που λένε ότι πουλήσαμε 30 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια και να πάμε να πάρουμε 30 εκατομμύρια άλλους παίκτες, είναι 100% λάθος. Όχι 100.000% λάθος. Διότι πρέπει να φύγει από πάνω της στην νοοτροπία, βγάζω 100 και χαλά 150. Αυτό κατάντησε την Ελλάδα και εν γέννη όλο το ελληνικό λαό έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Το χρέος. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την ΠΑΕ. Δεύτερο, τεχνικά χαρακτηριστικά της ομάδας του ΠΑΟΚ φέτος. Θα ήθελα να πω στους συνεκροατές μου να είστε σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι. Για δύο λόγους. Πρώτον, για το τεχνικό σύστημα της ομάδας, το οποίο έχει αλλάξει σε 4-3-3 και διότι φύγαν από μέσα τα πέντε βαρύδια της ομάδας του ΠΑΟΚ. Με τα χαρακτηριστικά που είχαν να παίζουν μόνο στο βραδιποριακό και όχι να παίζουν στην ομάδα του ΠΑΟΚ που παίζει την αντεπίθεση και το γρήγορο ποδόσφαιρο. Και οι πέντε αυτοί ήταν ο Σντόε, οι Βανούσε και Τζόρα και οι δύο που είναι παροπλισμένοι για άλλους λόγους, ο κύριος Μεϊτέ που ο προπονητής ο Αρχιστράτηγος έκανε ολόκληρη ιστορία, έγραψε μυθιστόρημα για να τον φέρει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κάνει ούτε για ο αναπληρωματικός τον ΠΑΟΚ, για βασικός, και ο κύριος ο Γαμπρός από τη Βουλγαρία, ο Δεσπότο. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτοί οι δύο δεν παίζουν μέσα. Λοιπόν, φέτος ο ΠΑΟΚ να είστε σίγουροι ότι θα είναι 100% καλύτερος από τα πέρσι. Και τελευταία θα ήθελα μέσω εσάς, Κώστα μου και Γρηγόρη, να ευχαριστήσω κάποιον δημοσιογράφος του ραδιοφώνου σας, ο οποίος με βόηθησε χτες να πάρω 2.000 ευρώ. Με τα προγνωστικά που μου έδωκε. Μου έδωκε δύο προγνωστικά και έβαλα και εγώ άλλα δύο.
2: Ποιος ήταν?
0: Αποθέσεων.
5: Ο κύριος Νταζιλιάνος. Το έχω δω το τικέτο. Μου έδωσε χι την Ταγέρε Ροζάριο και μου έδωκε χι του Αθλέτικο Λανούς Αργεντίνος. Εγώ συμπλήρωσα τη Μάλεγκα Λακουρούνια χι και το Βάναμο Λαντακρόνια από τη Σουηδία χι και πήρα 2.000 με ένα εικοσάρικο.
0: Σε καλή μεριά.
5: Για ό,τι. Να είστε καλά.
0: Σε καλή μεριά.
2: Είσαι καλημεριά, ρε βρωμόπης, και αφού ζήλεψες.
0: Να ζηλέψεις τι από μένα, τα πήρα.
2: Δεν πήρε.
0: Αν τα βάλεις δίκιο μαζί μου, στεναχωρηθώ.
2: Αφού στεναχωρέθηκες τώρα.
0: Πάρα πολύ, τι να σου πω. Μπράβο του, ρε.
2: Τι μπράβο του,
0: τα λες. Για παίρνω από εδώ λίγο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
2: Ναι, ναι.
0: Σε περιμένουμε.
2: Ναι, μάλιστα.
6: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Γιώργος, πάω Ολλανδία. Περιμένω μισή ώρα. Σήμερα έγινε χαμός. Φαίνεται δεν υπήρχε σειρά ούτε για δευτερόλεπτο ενδιάμεσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά για τον κύριο Σαββίδη, θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ, όχι απλώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας ξανά, αλλά να γίνει για εμάς ηθικά και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Για εμάς πλέον ο κύριος Σαββίδης δεν υφίσταται ηθικά. Στην πραγματικότητα είναι ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Αλλά για εμάς δεν υπάρχει πλέον πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης. Μάλλον είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αλλά όχι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μέσα σε 5 μήνες σαν να γκρέμισε ό,τι έχτιζε επί 14 χρόνια. Ξεκίνησε με ένα μικρομούδιασμα από την υπόθεση του Σάντσες, ο οποίος έφυγε άρον-άρον και ψάχναμε να βρούμε το γιατί. Ακολούθησε όχι η απόλυση του Ραζβάν, αλλά ο τρόπος που έγινε, που ήταν ένας, τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ο τρόπος που έγινε, σαν να τον πέταξαν σαν λεμονόκουπα στα σκουπίδια, δεν σεβάστηκαν τίποτα απολύτως. Ωραία, εν πάση περιπτώσει γίνανε όλα αυτά, κάποιοι ήταν υπέρ, κάποιοι ήταν κατά, κάποιοι ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια έσπασε το συνδετικό κρίκο της διατήρησης και της προστασίας της όποιας εσωστρέφειας του ΠΑΟΚ, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν το μοναδικό στοιχείο που ήταν αποδεκτό 100% από όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
2: Και όχι μόνο από του ΠΑΟΚ.
6: 100%. Λοιπόν, και εκεί διέλυσε τη βάση του. Έκανε το μεγάλο λάθος, σαν να πήγε κάποιος στο καζίνο και να τράβηξε από το 19. Έτσι, για το γούστο.
0: Άμα είσαι σίγουρος, τραβάς.
6: Ναι, καλά, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα υπάρχει μια ψιλοελπίδα, κάτι ξεκινάει πάλι να γίνει με αυτή τη μεταγραφή που πάει να γίνει από την Παρτιζάν.
0: Έγινε.
6: Ωραία. Αυτό. Κάτι θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ.
2: Στο εκατομμύριο,
6: Ναι, για να.
2: Καλή μεταγραφή είναι αυτή. Το αφήνω λίγο.
0: Μόλις πλησιάσει ο Άρης στο 1 εκατομμύριο, έριξε 8.
6: Έτσι. Ωραία. Οπότε για μένα και για πολλούς άλλους, όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα από τις διαφορές μας που είχαμε ως οπαδοί του ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν Ρασβανός και ο άλλος δεν ήταν, ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, όλοι είμαστε όμως ΠΑΟΚ. Αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια όχι απλώς μας πλήγωσε, ο τρόπος που έγινε, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει από το παιδί, φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία πρωί-πρωί 15 Αύγουστο. Αυτό ήταν το πιο. Τι να σου πω, δηλαδή, απέσιο πράγμα που έχω δει την τελευταία 15ετία στον ΠΑΟΚ. Και αυτό, όπως βλέπετε, είναι μία. Είμαστε όλοι στην ίδια ροή σκέψης, αν το έχεις πάρει χαμπάρι, Ραπτόπουλο και Κόκκινε. Δηλαδή, δεν ξεφεύγουμε μεταξύ μας όσον αφορά για τον Κωνσταντέλια το πώς αντιμετωπίστηκε όλη η κατάσταση. Τίποτα. Θα δούμε τι και πώς είμαστε αναγκασμένοι. ΠΑΟΚ είμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όχι ότι θα είμαστε και στον αυτόματο πιλότο. Εγώ, ας πούμε, πήρα μια συνειδητή απόφαση ότι φέτος λίγο θα απέχω. Πάμε ένα βήμα πίσω. Δεν ξενερώσαμε, ρε παιδί. Όταν ξενερώνεις, δεν έχεις σκέφια. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι πάω κλεβαδιακός και το βλέπω, ας πούμε, σε ζάπινγκ, ή ξέρω εγώ, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, κάτι λείπει. Αυτό ο κύριος Σαββίδης, για να το ξανααποκτήσει, θέλει πολύ μεγάλο κόπο. Πολύ. Και θα πρέπει να μοχθήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Άσε που δεν βγαίνει κιόλα, δεν επικοινωνεί, δεν κάνει τίποτα, δεν ακούει κουβέντα.
2: Μην επαναλαμβάνεσαι, φύγαμε. Επόμενος, τελευταίος. Μάλιστα. Έπεσε. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γεια σου, φίλε.
7: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
7: Ωραία. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Γιατί προσπαθώ να το καταλάβω αυτό. Το έχω ακούσει από πολλές πλευρές. Το άκουσα και από έναν φίλο πριν από 2-3 τηλέφωνα. Μπορείτε λίγο εντάχει να μου εξηγήσετε για να δω αν το καταλαβαίνω σωστά. Τι σημαίνει να χτιστεί ο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια?
0: Τι σημαίνει?
7: Πώς το καταλαβαίνετε εσείς?
0: Ρε φίλε, για να... μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι κάτι το ξεχωριστό.
7: Ωραία.
0: Και γύρω από ένα ξεχωριστό ποδοσφαιριστή είναι λογικό ο οπαδός να θέλει να πλαισιωθεί με παίκτες οι οποίοι θα απογειώσουν την ομάδα.
7: Ωραία. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω εγώ σωστά, ο Κωνσταντέλιας θα ήταν, ας πούμε, το κεντρικό πρόσωπο και η ομάδα θα ήταν γύρω από αυτόν.
0: Θα γίνει και στην Ντόρτμουντ αυτό.
7: Ωραία. Ερώτηση λίγο. Ερώτηση. Για να καταλάβω εγώ τώρα. Σε περίπτωση που ας πούμε ότι δεν έφευγε ο Κωνσταντέλιας φέτος και του χρόνου φαγωνόταν να φύγει, χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Υποθετική είναι. Αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε.
7: Ένα λεπτό. Πάθαινε έναν τραυματισμό τα Χριστούγεννα και την υπόλοιπη σεζόν ήταν εκτός. Η ομάδα τι θα έκανε? Δηλαδή θέλω να πω, είναι σωστή ποδοσφαιρική λογική να στείνεις μια ομάδα γύρω από έναν παίχτη?
0: Ναι.
7: Γιατί εγώ είδα την Anderlecht που δεν ήταν στημένη γύρω από έναν παίχτη. Που ήταν ομάδα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι λάθος?
7: Γρηγόρη, σου απαντάω. Σε περίπτωση που αυτός ο παίχτης θέλει να σηκωθεί να φύγει, τραυματίζεται. Είχαμε ένα κάρο τραυματισμού πέρσι. Τι θα κάνει την υπόλοιπη σεζόν η ομάδα? Πώς θα επιβιώσει?
0: Φίλε, υπάρχει και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Κάτι μπορεί να γίνει. Τι έκανε?
7: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό σαν σενάριο. Είναι δυνατόν.
0: Ποιο είναι πιθανό, ρε φίλε, να τραυματιστεί ένας παίκτης?
7: Τι?
0: Είναι πιθανό. Είναι λογικό, δεν είναι πιθανό. Είναι μια λογική περίπτωση.
7: Τι περίπτωση? Να σου υπενθυμίσω ότι η χρονιά που πέρασε.
0: Και ο τραυματισμός είναι μέσα στο πρόγραμμα.
7: Ωραία. Δηλαδή εσύ σαν προπονητής στείνεις μια ομάδα γύρω από έναν παίχτη γνωρίζοντας ότι αυτό...
0: Το λάθος που είναι, εξήγησέ μου.
7: Ότι εξαρτάς από έναν παίχτη.
0: Γι' αυτό θες να πλαισιωθεί από καλούς, για να μην εξαρτάσαι μόνο από αυτόν.
7: Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κωνσταντέλιας σαφέστατα και είναι ένα ταλέντο μοναδικό. Αλλά είναι δυνατόν μια ομάδα να εξαρτάται τόσο πολύ από έναν παίχτη?
0: Στο εξήγησα λίγο πριν, να είσαι καλά. Λοιπόν, να έχετε καλή συνέχεια. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτώδη και η κυρία Τάνια Δήμου. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ από το Μετρόπολης 95.5 για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Είναι η εκπομπή X-Files, αλλά όχι με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, αλλά με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Να ξεκουραστεί και λίγο ο Μιχαλάρας που έχει τραβήξει αρκετό κουπί. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 11 η ώρα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Κυρίως έχω, όπως έχω και στην ανάρτηση στο Μετρόπολης, στο Facebook του Μετρόπολης, σχετικά με την νέα απόκτηση, επικείμενη απόκτηση του Σέρβου διεθνή, έτσι, νεαρού ποδοσφαιριστή, όλη την έρευνα που κάναμε, όλη την ανάλυση για το ποιος είναι και τι μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θα τα πούμε όλα, αλλά αυτό που βγαίνει πρώτα και πολύ γρήγορα και αναπάντεχα είναι ότι η έφεση του ΠΑΟΚ για να μπορεί να παίξει ο Ζίφκοβιτς στο αγώνα της Πέμπτης έχει απορριφθεί, οπότε δυστυχώς ο ΠΑΟΚ θα πάει χωρίς τον αρχικό του, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, απορρίφθηκε η έφεση. Σύντομα στο metrosport.gr θα υπάρξει και το ρεπορτάζ και η ενημέρωση γύρω από την απόρριψη της έφεσης του ΠΑΟΚ για το Ζίβκοβιτς.

Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο κάποια πράγματα σχετικά με τον ποδοσφαιριστή που φέρεται πλέον να γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος Σέρβος ο Ογκίνιεν Ουγκρέσιτς από την Πάρτιζαν Βελιγραδίου. Φέρεται να έρχεται και να φοράει την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής ηλικιακά στα 20 του χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα next big thing του σέρβικου ποδοσφαίρου. Και ο ΠΑΟΚ μπήκε στην διαδικασία της αναζήτησης και της ας το πούμε επιλογής για μετά Κωνσταντέλια ποδοσφαιριστή. Βέβαια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία σίγουρα. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, έτσι ας μην γελιόμαστε. Απλά ο συγκεκριμένος έχει φοβερό potential για το μέλλον. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα δαπανήσει κατά πώς φαίνεται περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, με βάση δηλαδή την ηλικία του είναι αρκετά τα χρήματα. Βέβαια οι Σέρβοι πάντα πουλούσαν ακριβά, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να φύγει νεαρός ποδοσφαιριστής από τη Σερβία με πολύ λίγα χρήματα. Τα χρήματα είναι εκεί από 6-7 και πάνω, πάντα εκεί πουλούσανε, ανάλογα βέβαια και τις συμμετοχές που είχε, ανάλογα και την ομάδα που έπαιζε και φυσικά το πόσες φορές ήταν διεθνής και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος όπως είπα, επαναλαμβάνω, θεωρείται ένα αυθεντικό ταλέντο της Σερβίας και ένας από τους παίχτες που περιμένουν πολλά οι Σέρβοι. Έχει και μία συμμετοχή στην Εθνική Σερβία, στην Μεγάλη παρακαλώ, σε αρκετά μικρή ηλικία. Βέβαια για στις μικρές κατηγορίες δεν το συζητάω. Είναι από τους βασικούς συντελεστές της Εθνικής Σερβίας. Τώρα, γράφτηκαν πολλά, ακούστηκαν πολλά για το ποια είναι η θέση του, τι μπορεί να προσφέρει, αν μπορεί να παίξει τη θέση 10. Γενικά ποιος είναι με λίγα λόγια τέλος πάντων ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Πάμε λοιπόν. Ένας 20χρονος πάντα ξέρουμε όλοι ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης. Ένας ποδοσφαιριστής ύψους 1,88 που όμως με βάση τα scouting report που έχω πάρει είναι πολύ καλός σε balance με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ισορροπία και μάλιστα είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια παρά το ύψος του. Είναι δεξιοπόδαρος κυρίως, βέβαια χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια. Η θέση του, που πολλοί λένε ότι είναι στο 10, δεν είναι ακριβώς δεκάρι. Η θέση του είναι πολυθεσίτης ουσιαστικά, αλλά κυρίως έχει αγωνιστεί σαν αμυντικός μέσος, οχτάρι, box to box και σαν, ας το πούμε, advance δεκάρι. Το θετικό είναι ότι έχει εμπειρία, έτσι, σε πρωταθλητισμό, μιας και είναι ένα προϊόν της Παρτίζαν, που η Παρτίζαν είναι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Σερβία σε υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι του και είναι προσανατολισμένος στο πώς θα κινηθεί στους χώρους. Δεν περιορίζεται σε παράλληλες πάσες ασφαλείας. Απέναντίας προσπαθεί να δώσει το κάτι παραπάνω και να προωθήσει την μπάλα πάντα προς τα εμπρός. Είναι πολύ καλός στο combination play που λέμε, στο συνδυαστικό παιχνίδι. Έχει φοβερή συμμετοχή σε πολύ γρήγορες συνεργασίες. Στο physical κομμάτι μιλάμε για ένα δυναμικό παιδί, ένα δυνατό παιδί με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Μπορεί να καρύψει χώρους και να ανεβάσει την ένταση άνετα, παρά το ότι είναι 20 χρόνων μόνο. Τα γκολ τώρα. Έχει πολύ καλή έφεση στο σκοράρισμα, παρά το ότι είναι 20 χρόνων μόνο.

τον εμπιστεύτηκε η Παρτιζάν και άρχισε σιγά σιγά να τον πολλιάζει στην ομάδα. Έχει αρκετές, παίρνει αρκετές φορές ως αλλαγή. Αυτό δεν λέει όμως και κάτι, έτσι, γιατί σιγά σιγά μπαίνει κάποιος νεαρός ποδοσφαιριστής στην ομάδα χωρίς να τον κάψουμε, που λέμε. Οπότε με βάση συμμετοχές και τον χρόνο που έχει παίξει, τα γκολ και οι ασίστ είναι αρκετά, είναι αρκετές και σε αρκετό υψηλό επίπεδο, μιας και έχει αγωνιστεί και απέναντι στη Χετάφε, δηλαδή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο συγκεκριμένος παίχτης, έτσι. Είναι το πολύ καλό του στοιχείο, είναι το progressive carrying, έτσι, το progressive ball carriers, το οποίο εδώ θα σταθώ στο σημαντικότερο όλων. Μέσα από το CES, Prospect Scouting Sheet, που έχει βγάλει το CES, που είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε στην Ελβετία το 2005 και κάτω από επιστημονικές νόρμες και φυσικά με αρκετό επιστημονικό προσωπικό, αναλύει ποδοσφαιριστές και ηλικιακές τάξεις και βγάζει κάποια στάνταρ σε scouting report, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Είναι λοιπόν ένας οργανισμός στην Ελβετία, πολύ καλός, αναγνωρισμένος και από τη FIFA για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί, για τις νόρμες τις οποίες έχει. Και ο συγκεκριμένος λοιπόν οργανισμός έβγαλε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στην ηλικία των 20 ετών είναι ο καλύτερος στον κόσμο, ναι, καλά ακούσατε, είναι ο καλύτερος στον κόσμο στο progressive carriers, δηλαδή στην μεταφορά της μπάλας προς τα εμπρός, το να κουβαλήσει την μπάλα με άνεση χωρίς να έχει πρόβλημα και με πάρα πάρα πολύ καλή τεχνική και ευελιξία. Πήρε 4,57 με βάση τις μονάδες με τις οποίες αξιολογήθηκε με άριστα το 5, και φυσικά όπως είπα και πριν, είναι το νούμερο 1 το under 20 στους central defensive midfielder στην κατηγορία progressive ball carrying. Αυτό λοιπόν είναι ένα προσόν το οποίο θα κοιτάξουμε και εμείς να το δούμε μέσα στο χορτάρι από τον Σέρβο διεθνή, μιας και μέχρι στιγμής αυτό που είχαμε και βλέπαμε από τον ΠΑΟΚ ήταν λίγοι οι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να κάνουν τέτοιου είδους transition. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, και ένας που ήδη υπάρχει στο ρόστερ μας είναι ο Τάισον, σε μεγάλη ηλικία βέβαια, αλλά πάρα πολύ γρήγορος με την μπάλα στα πόδια και διανύει πολλά μέτρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα κυριότερα προσόντα του συγκεκριμένου 20χρονου Σέρβου ύψους 1,88 ποδοσφαιριστή που αποκτά ο ΠΑΟΚ από την Παρτίζαν. Όπως είπα, η μεταγραφή του θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά υπάρχει φυσικά αναλυτικό ρεπορτάζ το metrosport.gr για το ύψος της μεταγραφής, τα bonus που θα πάρει, η προκαταβολή που θα δώσει ο ΠΑΟΚ και όλα τα σχετικά. Φυσικά εννοείται και ότι ο Άντρια Ζίβκοβιτς γνωρίζει τον παίκτη, έτσι, μιας και είναι Σέρβος και μιας και έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Σερβία, όπως έχω πει, και τα στοιχεία και τα στατιστικά του σίγουρα περάσανε και από τον Άντρια, ο οποίος επιβεβαίωσε προφανώς όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Δεν είναι καθαρό δεκάρι, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που λέμε το δεκάρι του στυλ Κωνσταντέλια, του ελεύθερου ρόλου, είναι εξάρι, οχτάρι, box to box κυρίως, αλλά που μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι τον άξονα. Εντάξει, αυτός είναι ο συγκεκριμένος παίχτης, τον οποίο βέβαια το market value, αναλόγως, υπάρχουν κάποια site που τον δείχνουν στα 7,5 με 8, υπάρχει κάποιο site που τον έχει φτάσει στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει κάποιο site που τον έχει δείξει στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τώρα, ο ρόλος του Ουγκρέσιτς στα συστήματα στο 4-3-3 είναι ένα οχτάρι καθαρό με δυνατότητα να πατάει πολύ ψηλά και να μεταφέρει την μπάλα άνετα, όπως είπα, είναι και το πολύ μεγάλο του προσόν. Το 4-2-3-1, ένας από τους δύο κεντρικούς μέσους με μεγαλύτερη ελευθερία να προωθείτε. Το 4-1-4-1 είναι το advance οχτάρι που λέμε, δηλαδή είναι ένα συμμετοχικό half στην ανάπτυξη και στις δεύτερες επιθέσεις. Στο 4-4-2 είναι ένας κεντρικός μέσος, ιδιαίτερα σε δίδυμο όπου ο άλλος έχει πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι είναι τα στοιχεία του Γκρούσιτς και εννοείται στο 3-5-2, αν το δούμε κάποια στιγμή, σίγουρα είναι το οχτάρι το οποίο θα έχει δυνατότητα να ξεκινάει χαμηλά και να βγαίνει μέχρι επάνω, δηλαδή από περιοχή

Όπως είπα λοιπόν, το Progressive Ball Carrying, δηλαδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι να κουβαλάει την μπάλα, άρα λοιπόν δεν περιμένει απλώς να βρει την πάσα, αλλά μπορεί να τη μεταφέρει ο ίδιος για την πάρτη του που λέμε, έτσι. Είναι πολυθεσή της στον άξονα, δεν είναι δεκάρι και μόνο δεκάρι, που μπορεί φυσικά να καλύψει και αυτή τη θέση, αλλά με άλλου είδους χαρακτηριστικά. Έχει παίξει πιο πίσω, έχει ξεκινήσει την καριέρα του από defensive midfielder, δηλαδή από εξάρι, και σιγά σιγά λειτουργήσε κατά τη διάρκεια των χρόνων ως οχτάρι box to box και σε κάποιες περιπτώσεις και δεκάρι. Physical και τεχνική, 1.88, συνδυάζει μια καλή κινητικότητα, ένταξη και τεχνική, ένταση και τεχνητή στο παιχνίδι του. Είναι πολύ σημαντικός, έτσι, γιατί είναι ψηλό παιδί. Δηλαδή το να έχεις ένα ψηλό μέσο το 1.88 και να κινείται σαν κοντός, δηλαδή σαν 1.75-1.70 με την μπάλα στα πόδια, είναι πάρα πολύ θετικό, έτσι, και πολύ δύσκολα το βρίσκουμε, δηλαδή κάτι τέτοιο. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές είναι σε αυτά τα ύψη και έχουν την ταχύτητα για την οποία συζητάμε. Μάλιστα ο μάνατζερ του δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής φτάνει σε ταχύτητα μέχρι και 35 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια είναι ο μάνατζερ του και σίγουρα θα φουσκώνει λίγο τα πράγματα. Εδώ όμως να προσθέσω με την έρευνα που έκανα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει και στίβο, έκανε δηλαδή και 100 μέτρα και 200 μέτρα ταχύτητας για αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν έχει να μας επιδείξει και μια τεχνική στο τρέξιμο, έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, στην παραγωγή των γκολ, είχε 6 γκολ και 4 ασίστ πέρσι στο πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει και στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η συνολική εικόνα είναι θετική, έτσι. Δεν είναι κάποιος παίχτης που λες ότι να δούμε και τι και πώς. Με τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες που μαζέψαμε και με το ότι έρχεται από μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο σέρβικο πρωτάθλημα, μια μεγάλη ομάδα του σέρβικου πρωταθλήματος, το ότι έχει συμμετοχές σε αυτή την ηλικία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, το ότι έχει συμμετοχή με την εθνική του, το ότι σκοράρει, όπως είπαμε, ανεξάρτητα αν μπαίνει, έρχεται από αλλαγή, είναι τα σημεία κλειδιά με τα οποία σίγουρα ο ΠΑΟΚ αξιολόγησε και γι' αυτό έκανε την κίνηση για να τον φέρει την Τούμπα. Είναι ένα project το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο potential για το μέλλον. Ένας ποδοσφαιριστής που στο μέλλον μπορεί να φέρει αρκετά έσοδα, έτσι, με την εξέλιξή του αγωνιζόμενος στον ΠΑΟΚ. Κάτι που όλες οι ομάδες ουσιαστικά το θέλουν, έτσι, δεν είναι αυτό μόνο χαρακτηριστικό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες όταν αγοράζουν έναν ποδοσφαιριστή σε μικρή ηλικία σίγουρα κοιτάνε και αυτό που λέμε την εξέλιξη και το potential που λέμε στα αγγλικά που έχει ένας παίχτης για να μπορέσει να τον κάνει δικό του, για να μπορέσει να πάρει στο μέλλον χρήματα που δαπάνησε και φυσικά την εισφορά του μέχρι τη μέρα που θα αποφασίσει να τον δώσει.

Για να μην νομίζετε ότι κάποια πράγματα μπορούν να είναι, ας το πούμε, τα ακούω, το κρατάω, αλλά δεν ρίχνω και πολύ μεγάλη βάση. Όταν σας ανέφερα ότι στο CES αναδείχθηκε πρώτος στο κουβάλιμα μπάλας, να το πω έτσι, καθαρά και ξάστερα, στην, να δεις το οδήγημα που λένε οι προπονητές, μπάλας για πολλά μέτρα, με ταχύτητα, ευελιξία και τεχνική κατάρτιση στον κόσμο, σε ηλικίες κάτω των 20 ετών στη θέση του αμυντικού χαφ, οφείλω να σας πω ότι το συγκεκριμένος οργανισμός έχει αναλάβει εργασίες για τη FIFA, την UEFA, έτσι, και για μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, για πολύ μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, μάλιστα, όχι έτσι να το πούμε πιο απλά μικρομεσαίες ομάδες, για αρκετά μεγάλους agent, και φυσικά υπάρχουν και πολύ μεγάλοι επενδυτές από πίσω. Το συγκεκριμένο λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν ερευνητική ομάδα αναλύει την τεχνική απόδοση των παικτών, τα tactical στοιχεία, physical performance, έτσι, στατιστικά παικτών και ομάδων, εκτιμόμενες αξίες μεταγραφών, εξέλιξη και προοπτική νεαρών ποδοσφαιριστών και κάνει scouting ανά ηλικία, θέση και πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι πήρε πρωτιά στο συγκεκριμένο οργανισμό, δεν είναι απλό, δίνει πάρα πολύ μεγάλο positive κομμάτι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για το μέλλον, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλός, όπως είπα, και στις τρίπλες, έτσι. Έχει πάρα πολύ καλές, καλά στατιστικά σε επιτυχημένες τρίπλες και φυσικά το κουβάλαμα μπάλας τουλάχιστον στα 8 πρώτα μέτρα με προς την αντίπαλη εστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, η εκρηκτικότητά του παρά το ύψος του, έτσι. Άρα πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπήκε σφήνα στην μεταγραφή αυτή ενός ποδοσφαιριστή, τον οποίο φυσικά δεν τον ήθελε μόνο ο ΠΑΟΚ, πέραν το ότι ακούστηκε, φίλες και φίλοι, για τον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να σας δώσω μια πληροφορία, το καλοκαίρι του 2025 υπήρχαν αναφορές για ενδιαφέρον της Manchester United. Μπορεί να μην έγινε τότε πρόταση ή να υπήρξε πραγματικά μια κουβέντα, αλλά υπήρξε όντως ενδιαφέρον και το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Ασχολήθηκε η Manchester United μαζί του, έστειλε scouter να τον δουν. Φυσικά μπορεί να μην προχώρησε, αλλά επαναλαμβάνω ότι ασχολήθηκε. Υπήρχαν όμως ομάδες οι οποίες ήταν στα κατάστοιχά τους ο συγκεκριμένος παίχτης και μάλιστα, όπως είπα, εκτός από τον Παναθηναϊκό υπήρχε και η Newcastle, παρακαλώ, δεν είναι αμεληταία ομάδα, έτσι, μια ομάδα που έχει παίξει και είναι από το μεγάλο νησί, Premier League και τα λοιπά, έτσι, είχε στείλει σκάουτερ επίσης και επίσης και ομάδες από την Ιταλία ενδιαφέρθηκαν για τον Ουγκρέσιτς για να τον απορροφήσουν, να τον κάνουν δικό τους. Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όταν και εφόσον ακούστηκε ότι υπήρξε ενδιαφέρον πέρσι το καλοκαίρι, ο ίδιος μάλιστα αποφάσισε ότι ήθελε να μείνει την ομάδα της Παρτίζαν μετά από αυτήν την πολύ καλή χρονιά, να μπει ακόμα καλύτερα σαν βασικός, να αναλάβει δηλαδή και πρωτοβουλίες και, όπως είδαμε, έγινε και αρχηγός τη χρονιά που μας πέρασε, για να μπορεί να νιώθει και αυτός πιο άνετα και πιο ασφαλές όταν και εφόσον έρθει κάποια ομάδα από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα όπως το αγγλικό, το ιταλικό κτλ, να μπορεί να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις αυτών των πρωταθλημάτων. Γι' αυτό και έμεινε πέρσι στην Παρτίζαν.

0: Να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά, βέβαια, το είπαμε κατά το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ, δεν άλλαξαν τα δεδομένα, οπότε ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός, δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν απέναντι στον τελικό την Νορβηγία, έτσι ώστε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Μπραν, μια Μπραν που, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάποια ομάδα όβητρο, δεν είναι μια ομάδα η οποία ο ΠΑΟΚ που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει να αγωνίζεται έχοντας χημεία φυσικά και έχοντας σωστό προγραμματισμό τα πόδια του, δεν θα μπορούσε να φανεί εμπόδιο. Δηλαδή ο περσινός ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που μπορεί να ξεκινούσε και χωρίς παιχνίδια στα πόδια, έτσι, θα είχε περάσει από την Μπραν για πλάκα. Δηλαδή, το λέω και το εννοώ, θα περνούσε από την Μπραν σαν να μην τους έβλεπε μπροστά του. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εγώ ρίχνω μομφή αυτή τη στιγμή στον Αλίση και βάζω, ας πούμε, δίνω το πους για τον Λουτσέσκου. Καμία σχέση. Καμία σχέση, δεν θέλω να το εκλάβουμε έτσι. Απλά ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσες μεγάλες απώλειες, είχε ένα συγκεκριμένο κορμό, είχε μια ομάδα η οποία ήταν δουλεμένη, οπότε η συνοχή της ήταν συγκεκριμένη, δεν θα άλλαζε κάτι και θα έβρισκε μπροστά της μια Μπραντ και θα την έκανε κομμάτια. Και το λέω και το εννοώ. Ενώ φέτος αναγκαστικά πέτυχε μια Μπραντ με τόσες απουσίες, αλλά με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε χημεία το παιχνίδι του, δεν είχε καμία απολύτως συνοχή. Ήταν μια προσπάθεια ατομική πολλές φορές ποδοσφαιριστών και κάτω από μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση, τα βασικά που λέμε, να διασπάσει μια
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά μεγάλη ανάλυση γύρω από τον ποδοσφαιριστή, τα γκολ, τις συμμετοχές, την ηλικία του, το ότι έχει μεγάλο potential, τα βραβεία που έχει πάρει, αλλά αυτό που πρέπει να υποθεί, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι θα έρθει ο παίχτης και αύριο θα μπει 11 δάτος και θα κάνει παπάδες. Προς Θεού. Προς Θεού. Cool. Ο ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν είναι για να τον βάλεις κατευθείαν 11 δάτο και να του πεις μπες και πάρε κεφάλια. Και στην Παρτίζαν που ήταν, είχε ελάχιστες συμμετοχές στη βασική 11. Ερχόταν πάντα από τον πάγκο. Εντάξει, θέλει πολύ συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του παίχτη. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει βασικός, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να νομίζει ο κόσμος ότι πήραμε έναν παίχτη ο οποίος θα μπει τώρα κατευθείαν και θα κάνει παπάδες και θα αφήσει εποχή. Αυτό μπορεί σίγουρα να το κάνει, μπορεί σίγουρα να αποδείξει με τη διάρκεια της σεζόν, μέσα στη διάρκεια της σεζόν, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που πρέπει να ξεκινάει, αλλά θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει αυτοσυγκράτηση και θέλει να μπει σιγά σιγά. Είναι ένα 20χρονο παιδί. Έτσι, το επαναλαμβάνω. Είναι σαν να λέμε ένας μύθου. Έτσι, όπως είναι ο μύθος στον ΠΑΟΚ, έτσι ήταν και ο συγκεκριμένος στην Παρτίζαν. Σιγά σιγά μπαίνει, μπορεί να έχει συμμετοχές, μπορεί να έχει γκολ, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα της Σερβίας, πέραν από Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν, όλοι οι υπόλοιποι είναι για τα πανηγύρια. Εντάξει, θέλω να έχετε λίγο hold στο τι μπορούμε να περιμένουμε. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος στο να κινείται, αλλά ο άλλος με παίρνει τηλέφωνο, κάνω εκπομπή, το έχω κλείσει 3 φορές, το έχω κλείσει μάπα και επιμένει. Αυτό έχω πει, κάνω εκπομπή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη εξέλιξη μπροστά του, αλλά δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορείς να πεις ότι τον πήραμε εμείς για να αντικαταστήσουμε τον Κωνσταντέλια. Κακός μπαίνει αυτό σε σύγκριση, γιατί θα κάνει κακό στον παίχτη. Βγάλτε το από το μυαλό σας αυτό το πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήρθε σαν αντικατάσταση του Κωνσταντέλια και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους και από την ΠΑΕ και από τον προπονητή. Γιατί το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε, εάν μπει σε τέτοιου είδους συγκρίσεις, είναι να τον κάψουμε. Τελεία και παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Και σας το λέω εγώ που έχω 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, που έχω κάνει σκάουτινγκ σε ποδοσφαιριστές για ομάδες στο καμπιονάτο, όπως η Μίλαν, έτσι, όπως η Τζένοα και πάει λέγοντας. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, σας το λέω, μην μπαίνετε, γιατί βλέπω ότι έφερε, τον έφερε και μπράβο τον Ιβάναρο και έφερε τον αντικαταστάτη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έφερε ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη εξέλιξη για το μέλλον. Με όλα τα προσόντα, δηλαδή, για πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη για το μέλλον. Με πολύ καλή, αν θέλετε, πρώτερο έντιμο βίο που λένε, δηλαδή εκεί που έπαιζε, τις συμμετοχές που είχε και η εμπειρία που έχει, αλλά δεν είναι ο παίχτης που έρχεται για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια. Ο παίχτης που θα μπορούσε ως ένα βαθμό να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια και σαν θέση, αλλά και φυσικά σαν ποιότητα, είναι ο Κουτίνιο. Ο καλός ο Κουτίνιο, έτσι. Για να καταλάβουμε τι συγκρίνουμε, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εντάξει, φίλοι. Λοιπόν, άρα δεν ξέρω, φυσικά έχω την εντύπωση ότι δεν θα σταματήσει εδώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τις μεταγραφές. Θα μπει και σε άλλο και σε άλλες συζητήσεις και με άλλους παίκτες, γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε σαν ομάδα και στόπερ και δεξιμπακ, έτσι, και φυσικά Center for, κυρίες και κύριοι. Ανεξάρτητα με τον NDI ή NDI, όπως τον έλεγε ο Σπυρόπουλος, το Σερίφ, ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ούτως ή άλλως είναι δανεικός, έτσι.
Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα πάρα πάρα πολύ καλό center for. Ένα center for αντάξιας ποιότητας του Γιακουμάκη, αντάξιας ποιότητας του Ελκαμπή, αντάξιας ποιότητας του Λιβάη Γκαρσία και του Γιώβιτς, έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο πρωτάθλημα έχοντας φορ το μύθου που είναι ένα παιδί, ένα project για την ομάδα και δεν πρέπει να ξεκινάει βασικός με την έννοια ότι δεν πρέπει να κρέμεται όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από αυτό το παιδί. Θέλει σιγά σιγά, όπως παράδειγμα έγινε με τον ποδοσφαιριστή που αγοράσαμε από την Παρτίζαν. Ο Σέριφ επίσης δεν είναι ο παίχτης με βάση και το ιστορικό και το βιογραφικό και το σκάουτινγκ που έχω συλλέξει. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής τύπου Γιώβιτς, τύπου Λιβάη Γκαρσία, τύπου Βάργκας ας πούμε ή οτιδήποτε ή Ελκαμπή. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό φορ, αλλά δεν έχει αυτό το, αυτή την ποιότητα που θα πρέπει και θέλουμε να έχουμε μπροστά. Τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ κουβαλάει ποιότητα σίγουρα από τα εξτρέμ του, έτσι, γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι από τους καλύτερους εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα, επίσης και ο Τάισον στα καλά του ποιοτικά λεπτά επίσης είναι από τους καλύτερους, ας έδειξε και ο Σωρετήρη ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μπορεί να παίξει και να βοηθήσει και στη θέση 10, επαναλαμβάνω, και στη θέση 10. Ο Λουσέ επίσης είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό project και πολύ καλός ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια. Ο Ζαφίρης, για τον οποίο υπάρχουν συχνά πυκνά αμφιλεγόμενα πράγματα, γιατί ποτέ δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Ζαφίρης στον αγωνιστικό χώρο και τι προσφέρει, έτσι. Και καλό θα είναι πολλοί που είναι αντίθετοι και επαναλαμβάνουν κάποιες αρλούμπες να σταματήσουν να λένε αρλούμπες, γιατί λένε αρλούμπες στην κυριολεξία. Είναι άμπαλοι εντελώς. Okay, άμπαλοι. Δεν πρέπει να ασχολούνται καν με το άθλημα. Με βάση αυτά που διαβάζω για το πώς κρίνουν τις συμμετοχές του Ζαφίρη στο ποδόσφαιρο, μέσα στο χορτάρι. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρειάζεται αρκετή μεγάλη ενίσχυση επιπλέον ο ΠΑΟΚ. Ευχόμαστε ότι και ξέρουμε ότι η προσπάθεια θα γίνει και ότι τουλάχιστον μέχρι την λήξη των μεταγραφών και μακάρι να περάσει η ομάδα ουσιαστικά στο stage του Conference League, αυτό θα λύσει τα χέρια για πολύ περισσότερα πράγματα, υπό την έννοια ότι το να έχεις μεγάλο roster αλλά να έχεις πολύ λίγες αγωνιστικές δεν βοηθάει, απέναντίας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν περάσουμε και στο Conference, που εκεί θα έχουμε επιπλέον αγωνιστικά λεπτά σε υψηλό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειάζεσαι περισσότερα half. Με την έλευση, λογικά, με την έλευση του Σέρβου, θεωρώ ότι ο Καμαρά θα αποχαιρετήσει μέχρι τέλος. Ο Γκρίσιτς λογικά θα φέρει και εξελίξεις στα χαφ. Τα χαφ τα οποία ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά χαφ. Ναι, καλά ακούσατε, έχει πάρα πολλά χαφ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά χαφ. Διότι αυτή τη στιγμή έχεις Ζαφίρη, Σανταμαρία, Ελουσέ, έρχεται ο Μεϊτέ, είναι ο Τέιλορ, ο οποίος δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι ήταν πάρα πολύ καλός τη θέση την οποία τον έβαλε ο Λύση. Άρα λοιπόν μιλάμε για 5 χαφ, συν τον Καμαρά 6 χαφ, εντάξει, συν το Θυμιάνη 7 χαφ, συν το Σέρβο 8. Δηλαδή σε λίγο συμπληρώνει σε δεκάδα. Οπότε σίγουρα κάποιος θα φύγει 100% και σίγουρα θα πρέπει να γίνει με λογική και σύνεση. Και σίγουρα θα πρέπει με βάση και αυτό που είδες από τον Θυμιάνη επιτέλους να του δοθούν κάποια λεφτά. Γιατί είναι νέος, έχει ακόμα να αποδείξει πράγματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες. Δεν του δόθηκε ο ρυθμός για να μας δείξει τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ενώ απέναντίας στις θέσεις πίσω στην άμυνα έχεις Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Μπαταούλα ουσιαστικά. Και στα μπακ έχεις αριστερά Μπάμπα, Γκόμες,
και Γιαννούλη. Αφαιρώ τον Τέιλορ γιατί πλέον τον έχει βαφτίσει και θα τον έχει στα χαφ. Ενώ δεξιά έχεις ένα Κένι. Και στα φορ έχεις μόνο Μύθου και το Σερίφ και τίποτα άλλο. Και στα εξτρέμ έχεις Τάχα Άλλη, Τάισον, Αντρίγια Ζίβκοβης και Χατζίδη. Αυτή είναι εξτρέμ. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Σόλα Σορετήρε δεν είναι εξτρέμ τύπου Ζίβκοβιτς ή τύπου Τάισον. Είναι πιο πολύ εσωτερικός μέσος οχταροδέκαρο δεκάρι. Εντάξει. Και εκεί θα πρέπει να παίζει μαζί με τον Πέλκα. Άρα οι ανάγκες που έχεις είναι πολύπλευρες. Αν λοιπόν θέλεις να τηρήσεις το 4-2-3-1, τότε σίγουρα θέλεις δεκάρι. Αν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστείς, γιατί αυτό φαίνεται να γίνεται, και με βάση αυτοί που έρχονται και αυτοί που πιθανόν θα φύγουν, θα το γυρίσεις σε 4-3-3. Δηλαδή θα παίζει με 3 χαφ, 2 εκ των οποίων θα είναι ο Ελουσέ, ο Ζαφίρης, σίγουρα θα παίξει είτε ο Τέιλορ είτε ο Σάντα Μαρία, έτσι, ανάλογα τα παιχνίδια και την ταχύτητα που θέλεις να δώσεις. Και φυσικά υπάρχει και ο μικρός Σέρβος που έρχεται. Οπότε σίγουρα θα πάει με 3 χαφ. Και θεωρώ ότι μπορεί να το γυρίσει στη 3 aggressive γρήγορα χαφ με 2 οχτάρια box to box. Το μικρό που έρχεται μαζί με τον Ελουσέ και τον Ζαφίρη. Έτσι. Και να έχει από πίσω, από πάγκο, να φέρνει και Σάντα Μαρία, να φέρνει και Τέιλορ. Και φυσικά όταν γίνει καλά και μπορέσει και μπει στην εξίσωση, να φέρει και το Μεϊτέ. Έτσι. Γιατί ο Μεϊτέ είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι αμεληταίος παίχτης. Έτσι. Εκάταψε εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ με το μικρό. Προσοχή, σιγά σιγά, χωρίς να τον φορτώσουμε πολύ. Και επίσης ο κόσμος δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία συγκρίσεων, έτσι, σε καμία περίπτωση, όπως μπήκε σε διαδικασία συγκρίσεων με τον προπονητή. Δηλαδή η λύση αντί Λουτσέσκου που είναι κακός το κάνει. Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο προπονητές, καμία λογική αυτό που γίνεται, γιατί άλλη φιλοσοφία του ενός, άλλη φιλοσοφία του άλλου, άλλο ρόστερ του ενός, άλλο ρόστερ του άλλου. Οπότε δεν νοείται, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Έτσι. Καμία περίπτωση.

Λοιπόν, όπως τα λέμε γίνονται και όπως τα είπαμε εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς βλέπω και διαβάζω ότι αρκετοί αντιγράφουν τα λεγόμενά μας και τα δικά μου και του Θοδωρή. Το είναι καλό, δεν κακό, έτσι κατά ανάγκη, το να σε αντιγράφουν αυτά που λες και να προλαμβάνουν και να πέφτεις και μέσα, έτσι. Δηλαδή ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα είμαστε μέσα, εκτός από το ότι εγώ είπα ότι θα ρίξουμε θα κερδίσουμε την Άντερλαχτ, θα προκριθούμε, βέβαια δεν υπολόγισα καλά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είχα πει βέβαια και ότι την προηγούμενη εκπομπή που είχα κάνει ότι ο Άρης δεν θα μείνει μόνο με τα γραφή του Μανού Γκαρσία. Είχα πει ότι θα φέρει και ένα στόπερ, ένα πάρα πολύ καλό στόπερ, και επιβεβαιώθηκα. Γιατί με το που βγήκα εγώ από το στούντιο, μετά από 2 ώρες νομίζω ανακοινώθηκε ο Σούταλο. Οπότε έχουμε και κάποιες πληροφορίες. Έτσι, είμαστε και κάπως πληροφορημένοι. Έτσι, η πληροφορική της πληροφορικής, διότι κάναμε και πληροφορική χρόνια. Έτσι. Από εκεί ξεκινήσαμε, πληροφορικάροι είμαστε, κομπιουτεράδες ήμασταν. Αλλά μας τράβηξε λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο η μεγάλη στρογγυλή θεά που παίζαμε από μικρή, από πιτσιρίκια. Γεννηθήκαμε μια μπάλα εμείς. Στη συνέχεια, αφού φτάσαμε μέχρι ένα σημείο να παίξουμε ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να μπούμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι το 2012 επίσημα πήρα την άδεια του FIFA Agent δίνοντας εξετάσεις. Βέβαια με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι πολύ πιο πριν σε γραφεία, και φυσικά το FA Scouting που έχω από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ουσιαστικά της Αγγλίας. Όλα αυτά και η εμπειρία και αυτά που έχω δει στους αγωνιστικούς χώρους μου έχουν δώσει σε εισαγωγικά την άνεση να προβλέπω και να βλέπω πράγματα και συμπεριφορές. Εντάξει. Γι' αυτό και επέμενα και είπα ότι δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να βγει ο κόσμος και να πει πέραμε τον νέο Κωνσταντέλια. Εντάξει. Άλλο το ότι ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, τα χρήματα που πήρε κάποια από αυτά τα επενδύει. Αυτό είναι, ναι, σωστό, θετικό και καλά κάνει, και αυτό έπρεπε να κάνει γιατί η ομάδα είχε ανάγκες. Άλλο αυτό και άλλο έφερε τον νέο Κωνσταντίνο. Εντάξει, καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές. Άντας, ανοίξουμε, μωρέ, εντάξει. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να πει κάτι. Είναι και μία ώρα normal, 10 παρά 10. Το 2-31-0-90-90-90. Λοιπόν, περιμένω τις απόψεις σας γύρω από αυτά που είπαμε για τον νέο αποκτηθεί ποδοσφαιριστή που τον περιμένει ο ΠΑΟΚ να έρθει στην Τούμπα, τον 20χρονο Σέρβο από την Παρτίζαν. Και φυσικά όλοι όσοι φίλαθλοι έχετε όρεξη να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, είτε για τον Άρη, για τις επιλογές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, είτε για τον Ηρακλή, όπου ο Ηρακλής φαίνεται να είναι σε ένα μονοπάτι που δεν οδηγεί σε έξοδο καλή, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσει η ομάδα του Άρη και ο κύριος Μονεβασιώτης, η ομάδα του Ηρακλή, συγγνώμη. Ενώ ο Άρης αντίστοιχα έχει μπει για τα καλά και με αυτό το διπλό που πέτυχε όπως το πέτυχε μέσα στην Τρίπολη, είναι πάνω στο άλογο, είναι ετοιμοπόλεμος, έχει ψυχολογία, έχει τα πάντα, έχει πάρει και το Μανού πίσω. Ο κόσμος δείχνει πλέον διαφορετικά και πιο αισιόδοξος. Πήρε και το Σούταλο. Νομίζω ότι θα πάρει και άλλον ποδοσφαιριστή ο κ. Καρπίδης στην άμυνα πίσω.
Κάτι έχω ακούσει για δεξί και αριστερό μπακ, για δύο θέσεις δηλαδή, δεν ξέρω φυσικά τι ακριβώς από τα δύο, και για ένα ακόμα αμυντικό χαφ γρήγορο, το οποίο συζητιέται. Θα το δούμε όμως αυτό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ανάλυση που ήθελα και έταξα και σας είπα ότι θα κάναμε. Να δώσω βέβαια και τα συγχαρητήριά μου στον ΠΑΟΚ για την κίνησή του, γιατί πραγματικά κανείς δεν είχε βάλει και κανείς δεν γνώριζε ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν είχε ακουστεί πουθενά και ποτέ. Και αυτό δείχνει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε τα στραβά, έτσι θα λέμε και τα καλά. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι αποκτά έναν πολύ καλό φερέλπι ποδοσφαιριστή, που νομίζω ότι στη διάρκεια θα φανεί ότι ήταν πολύ καλή η επιλογή του.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει αυτό ιδιαίτερα, το αγαπάω πάρα πολύ, το έχουμε πει. Έτσι, να μην λέμε τα ίδια. Επίσης θα ήθελα να σταθώ και στον χαμό του 18χρονου ποδοσφαιριστή του Άρη. Να πούμε ό,τι και να πούμε είναι λίγο, και τα συλληπιτήρια και δύναμη στην οικοδένεια, είναι λίγο αυτό, έτσι. Ένα νεαρό παιδί, ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής του Άρη, έχασε τη ζωή του, αλλά έγινε αφετηρία το να δώσει ζωή, μιας και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο κάποια από τα όργανα του δόθηκαν δωρεά σε κάποιους ανθρώπους που ήταν στο τελευταίο στάδιο για να ζήσουν, οπότε μπορεί να άφησε αυτή τη ζωή ο Γιώργος ο Χατζηβασιλείος, ο 18χρονος, να σκόρπισε θλίψη, έτσι, τον κόσμο, όλη τη φιλάθλη Ελλάδα και κυρίως τον κόσμο του Άρη, αλλά ως εθελοντής χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων του. Έτσι, είναι σημαντικό να τον θυμόμαστε, να τον θυμάται η οικογένεια του Άρη για πάντα, ένα παιδί το οποίο είχε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει. Ήταν ένα παιδί που, εν πάση περιπτώσει, όσοι τον γνώρισαν σε κουβέντες που έχω κάνει στο Ρεόκαστρο, μιλάνε για ένα ανεξαίρετο χαρακτήρα, και μάλιστα έχει περάσει και τώρα στις Πανελλήνιες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, αιωνία του η μνήμη. Εντάξει, να είναι όλα, είναι μέσα στη ζωή όπως λένε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολύ λίγο, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά και για τον νεαρό αθλητή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει αλλαγή στα σχέδια του Λύση μέσα στην Μπραν, το τι δηλαδή θα μπορέσουμε να περιμένουμε για την εντεκάδα που θα δούμε το βράδυ της Πέμπτης, αλλά νομίζω πως σίγουρα θα δούμε κάποιες εκπλήξεις. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από το σε τι κατάσταση θα μπορέσει να βρεθεί και ο Τάχα Άλλη, αν μπορεί και αν έχει τη δυνατότητα και πάρει φυσικά και το ok για να το χρησιμοποιήσει έστω και για λίγο, γιατί την προηγούμενη προπόνηση την είχε βγάλει κανονικά, έτσι, από όσο γνωρίζω. Τώρα, υπήρξε και κάποιο άλλο θέμα σήμερα στην επικαιρότητα, αυτό το οποίο φυσικά υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ και κάναμε και ένα live με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Μπορείτε να μπείτε στο Μετρόπολης, στο YouTube του Μετρόπολης, να δείτε το Basket City που βγήκε εκτάκτως σήμερα live και έχει και αναλύει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με την απόφαση που ακούστηκε από την EuroLeague, έτσι, όπου ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη διαδικασία των franchisers της EuroLeague με, ακούστε, 80 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ εγγυήθηκε την EuroLeague ώστε να γίνει franchise με 80 εκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι. Πράγματα απίστευτα, γιατί πραγματικά δεν τα είχαμε ξανά ακούσει ή ονειρευτεί πριν μιστακίδη εποχή, έτσι, όταν ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στη ζωή και με την βοήθεια αρκετών φίλων και με Ράνους και με τη βοήθεια του κυρίου Χατζόπουλου και με τη βοήθεια και του κυρίου Σαββίδη με τα χρήματα που έστελνε, τις δωρεές που έκανε για να μπορέσει να κρατηθεί το τμήμα. Οπότε πραγματικά όταν ακούς κάτι τέτοιο αρχίζεις και διαισθάνεσαι ότι έχει αλλάξει όχι απλά επίπεδο, αλλά το έχει πάει σε εισαγωγικά στο φεγγάρι πλέον το τμήμα μπάσκετ ο κύριος Μητακίδης. Αν συνυπολογίσεις ότι με γοργούς ρυθμούς το βοηθητικό, τα βοηθητικά γήπεδα του μπάσκετ έρχονται στην ζωή μας, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι ζούμε μια εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να την φανταστούμε, και αυτό είναι πολύ καλό, διότι και το τμήμα μπάσκετ τους παλιούς χαλεπούς καιρούς ήταν η όαση για τον φίλαθλο του ΠΑΟΚ, με τις επιτυχίες που είχε, με τα τρόπαια που είχε πάρει, με τους ευρωπαϊκούς τίτλους, με την ομάδα εκείνη που στο διάβα της σκορπούσε τρόμο, κρατούσε ψηλά το παοξίδικο φρόνημα, να το πω έτσι. Εντάξει. Οπότε, σήμερα είναι...
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα μπεις η μεγάλη διοργάνωση. Το μπάσκετ είναι λοιπόν σε έναν αυτόματο πιλότο ουσιαστικά. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο που μας τα χαλάει, γιατί έχει δημιουργήσει αυτή την αβεβαιότητα, κυρίως από το ότι οι μεταγραφές γίνονται σε λάθος timing και με λάθος σκεπτικό. Πάμε στη διαφημίση.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα πια δεν με πειράζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
3: Ήσουν μονή.
4: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Μπαίνουμε και στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Εδώ 95 και 5 Κυριάκος Κεντρίδης στα μικρόφωνα ως backup του Μιχάλη του Βραζιλιάνου. Έτσι, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Είπαμε αρκετά πραγματάκια γύρω από τη νέα προσθήκη του ΠΑΟΚ. Είπαμε και κάποια πράγματα μικρά και ολίγα για τον Άρη και για τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής είπαμε ότι δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά και φυσικά δεν μπορείς να φέρνεις ποδοσφαιριστές να μπουν στο πορτάρι και μάλιστα αμυντικούς και να κόβονται στα εργομετρικά. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η λογική και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται, και δεν ξέρω ποιος genius εκεί πέρα μέσα στο Ηρακλή κάνει τις επιλογές, αλλά δυστυχώς ο κόσμος εκνευρίζεται άσχημα ακούγοντας ότι φέραμε στόπερ και κόπηκε στα εργομετρικά και μπαίνοντας να δει από πότε έχει να παίξει, έτσι, να βλέπει ότι έχει να παίξει κάνα χρόνο, λέει ο λόγος. Είναι λυπηρό. Έτσι. Είναι λυπηρό, όχι μόνο για τον Ηρακλή, γενικότερα για ομάδες που προσπαθούν να φέρουν κάποιους παίχτες και δεν έχει γίνει σωστή όλη η προεργασία και δεν έχουν εξετάσει και δεν έχουν δει και δεν έχουν τσεκάρει τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες ο παίχτης μπορεί να έρθει και να βοηθήσει. Έτσι. Ο Ηρακλής θέλει παίχτη να μπει σήμερα, όχι μετά από 3 μήνες. Το ίδιο συμβαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες να μπουν σήμερα. Ο Άρης θέλει παίχτες να μπουν σήμερα. Έτοιμοι να έχουν περάσει, να έχουν μπει, ας πούμε, σε προετοιμασία, να έχουν τελειώσει προετοιμασία, να έρχονται από ενεργά πρωταθλήματα και πάει λέγοντας. Είναι πραγματικά λυπηρό να προσπαθούμε να πάρουμε έναν παίχτη στις 25 Αυγούστου, ο οποίος έχει να παίξει από το Φλεβάριο. Εντάξει, είπαμε, να είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτός θα έρθει και θα παίξει τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη. Και ανάλογα και τη θέση του και το τι έχει και τι τραυματισμούς κουβαλούσε, μην σου πω ότι μπορεί να παίξει το Γενάρη. Δηλαδή, να πάρει παίχτη τώρα για να σου παίξει το Γενάρη. Δεν λέμε να μπει να κάνει 10 λεπτά και τέταρτα, λέμε να παίξει. Έτσι. Δεν τον παίρνει ένα παίχτη, τον θες να είναι ενεργός. Δεν το θέλεις να κάνει τις αλλαγές. Ωραία, εντάξει. Μπορεί κάποιες φορές να χρειάζεται και κάποιον να έρχεται σαν δεύτερη τίτλη, αλλά κυρίως όταν κάνουμε μεταγραφές το καλοκαίρι, θέλουμε παίκτες εντεκαδάτους. Επαναλάβω εγώ ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό, έτσι, για τους φίλους, το 231-090-90-90, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, για το πώς βλέπετε και την επικείμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι που έρχεται με την Μπραν, για πώς βλέπετε και για την αστοχία του Ηρακλή στο ότι έφερε παίχτη ο οποίος δεν πέρασε τα εργομετρικά και φυσικά για τον Άρη που με την προσθήκη και του Σούταλο ενισχύεται ακόμα παραπάνω στα μετόπιστεν. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να λέγεται. Τώρα περιμένουμε να βγουν και οι κληρώσεις για το κύπελο. Έτσι, για το κύπελο Ελλάδος βγήκανε οι κληρώσεις, για να το, πού είναι, ρε. Και δεν μπορώ να τις δω εγώ γιατί. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σεντερφοράρα. Άρα λοιπόν, να ξέρεις τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος πλέον, πάλι θα έχουμε Έλληνες, έτσι, διαιτητές. Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του κυπέλου θα είναι Έλληνες. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά νομίζω σε προημιτελικά και τελικούς πιθανολογώ ότι πάλι θα ζητηθεί να παίξει ξένος, αν και δεν το νομίζω, γιατί και πέρσι νομίζω ο τελικός παίχτηκε με Έλληνα διαιτητή ο τελικός κυπέλου Ελλάδος. Σωστά, Ευαγγέλ. Ακριβώς. Αυτός ο οποίος ήταν και στο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Το πρόγραμμα λοιπόν του κυπέλου Ελλάδος
να σας αναφέρουμε και τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκαν οι ομάδες εδώ της πόλης. Λοιπόν, δώσε ένα λεπτό λίγο.

Πάμε λοιπόν να πούμε. Έτσι, οι 16 ομάδες που έχουν περάσει για το stage του κυπέλου Ελλάδος 2026-2027 είναι εξής. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Φυσιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και στην 16η θέση υπάρχει η αναμολή της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση των αρκάδων του Αστέρα, δηλαδή Τρίπολης, θα είναι ή ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτές είναι οι 16 ομάδες. Έτσι, οι 11 από τα προκριματικά και οι 5 βρίσκονται ήδη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα ενταχθούν σε έναν ενιαίο πίνακα. Λοιπόν, το League Phase θα ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 8 με 10 Σεπτεμβρίου, τρίτη αγωνιστική 15 έως 17 Σεπτεμβρίου, επίσης πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 8

Και πάμε τώρα να δούμε και τους αγώνες. Στην πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, 1 με 3 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, Μαρκόκι Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Η πρώτη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη αγωνιστική, Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ και Φυσιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική, Λεβαδιά και Φυσιά Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης, συγγνώμη, ντέρμπι για τον Άρη, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική, απέξι ΑΕΚ με τον Λεβαδιακό, ο Άρης με τον Πασαραϊκό, ο Ατρόμητος με τον Νέστο, η Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ, η Φυσιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, φίλες και φίλοι, ντέρμπι, το Καραϊσκάκι, και κλείνουμε με το Όφη Βόλος. Αυτές είναι οι αγωνιστικές, αυτά είναι τα παιχνίδια που θα καλούν να παίξουν όλες οι ομάδες και οι 16 ομάδες στο stage του ελληνικού κυπέλου. Και θα δούμε τι θα προκύψει μέσα από αυτές τις 5 αγωνιστικές, ποιοι θα φτάσουν πού και πόσο ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν και ποιοι τελικά θα μπουν στα ημιτελικά, προημιτελικά. Τώρα, νομίζω φυσικά ότι μία καλή προετοιμασία με βάση τα standards, βέβαια, είναι και η βάση για το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά σου. Αυτά είναι δεδομένα καταγραφής, όχι μόνο από μένα, αλλά φυσικά από όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο επιστημονικά. Όλοι, ανεξαιρέτως, αναφέρονται στο ότι το κομμάτι της προετοιμασίας μιας ομάδος είναι και ο πιλότος για το τι θα δει στη συνέχεια. Δηλαδή, όσο καλύτερη προετοιμασία κάνει η ομάδα, τόσο φυσικά καλύτερα αποτελέσματα θα έχει την σεζόν. Εδώ βέβαια υπάρχει μία παρένθεση. Ποια είναι η παρένθεση? Ότι πολλές ομάδες στην Ελλάδα αναγκάζονται να κάνουν προετοιμασία μέσα από παιχνίδια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ελληνικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό των ελληνικών ομάδων διότι αποφασίζουν να κάνουν μεταγραφές μέχρι και 31 ή και τώρα μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου. Ενώ όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, όλα τα κλαμπ στην Ευρώπη, κυρίως τα μεγάλα κλαμπ, το 80% των μεταγραφών τους έχει γίνει πριν. Έτσι, ή κατά τις πρώτες μέρες του βασικού στάδιου της προετοιμασίας. Οι πινελιές είναι οι μεγάλοι παίχτες που θέλουν να πάρουν, είναι οι παίχτες για τους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει μια προεργασία, είναι οι παίχτες για τους οποίους ξέρουν τι περιμένουν, ξέρουν τι θα δουν και θα τους αποκτήσουν μέσα τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά φυσικά μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ήδη είναι σε κλαμπ, ήδη έχουν κάνει προετοιμασία και ήδη είναι ετοιμοπόλεμοι. Δεν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι θα έρθουν μετά από 6 και 7 μήνες αποχή. Οπότε, όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία η ομάδα να θέλει να βρει φόρμα, να θέλει να βρει συνοχή, να μπορέσει να βγάλει μια τακτική στο γήπεδο προπονητής κατά τη διάρκεια

0: αγωνιστικών υποχρεώσεων και μάλιστα από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, που λέει ο λόγος, ενδέχεται να υπάρχουν πάλι ανακατατάξεις, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Αλέσιο Λύση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις την ομάδα σου έτσι όπως την θέλεις στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή το πρωτάθλημα ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στις 22 με 23 Αυγούστου, και πολλές ομάδες δεν είχαν κάνει καν, δεν είχαν συμπληρώσει και τις μεταγραφές και είχαν χάσει ποδοσφαιριστές. Έτσι. Είχαν χάσει βασικούς ποδοσφαιριστές. Ο Παναδεκός χτες προχτές έδωσε τον Τζέν. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Κωνσταντέλια. Η ΑΕΚ είχε δώσει τον Πινέδα. Στις αρχές βέβαια. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Πήρε χτες παίχτη. Ανακοίνωσε παίχτη. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα παίχτη. Ο Άρης ανακοίνωσε παίχτη. Ο Ηρακλής τα ίδια. Οπότε, αυτός που ξεχωρίζει ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει μέσα τη σεζόν που έρχεται να έχει κρατήσει έναν κορμό. Ένα κορμό ο οποίος τι θα κάνει ουσιαστικά, θα δείξει μια δεμένη ομάδα και αυτή η δεμένη ομάδα θα μπορέσει να καλύψει αυτόν τον 1-1,5 μήνα αλληλοπροσθήκες που θα γίνουν, έτσι ώστε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος να μπορεί να κερδίσει το Λεβαδιακό για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, την Νεοφώτιστη Καλαμάτα ο Άρης, τον Ατρόμητο Ολυμπιακός ή το αντίθετο Ατρόμητος να κερδίσει, ξέρω εγώ, τον Πανετολικό, και πάει λέγοντας. Όταν όμως δεν έχεις καθόλου χημεία στην ομάδα σου, αλλά πορεύεσαι και προσπαθείς να πάρεις παιχνίδια, δηλαδή λέμε, όπως λένε καμιά φορά, αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να το παίξεις αλλά πρέπει να το κερδίσεις, ουσιαστικά τι εννοούμε? Εννοούμε ότι το στάνταρ σε μια τακτική και σε ένα σύστημα το ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, δηλαδή δεν θα πάρεις ένα ποδοσφαιριστή να του μάθεις τα βασικά. Τα ξέρει. Ξέρει τι σημαίνει εσωτερικός διάδρομος, ξέρει τι σημαίνει να παίζει σαν εξάρι, σαν οχτάρι, box to box, και πάει λέγοντας. Δεν χρειάζεται να το ξαναπείς από την αρχή. Οπότε σε αυτό που λέμε πρέπει να τα κερδίζεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές μέσα με τέτοια ποιότητα ώστε από μόνοι τους να σου πάρουν το μάτς. Εντάξει, κάτι το οποίο το είδαμε με το Λεβαδιακό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, μπορεί να ήταν καλός, έτσι, να είχε την κατοχή, να, αλλά στην ουσία την άμυνα την ξεκλείδωσε η ποιότητα του Ζίβκοβιτς. Έτσι, η κίνηση που έκανε, η πάσα που έδωσε στον Σορετήρε, η ποιότητα του Σορετήρε για τον γκολ που έβαλε. Οκ. Εκεί ξεκλειδώθηκε το μάτς. Γιατί ο Λεβαδιακός μέχρι εκείνο το σημείο καθόταν πίσω, κρατούσε στεγανά, έδειχνε και λίγο τα δόντια του μπροστά όποτε μπορούσε, είχε μια-δυο φάσεις, ήτανε λίγο, ας πούμε, έτσι. Το ίδιο είδαμε σε Ολυμπιακό, το ίδιο είδαμε και με την ΑΕΚ. Μόνο που η ΑΕΚ είχε το πιο εύκολο δρόμο, γιατί δεν είχε πάρα πολλές αλλαγές τον κορμό της, αν εξαιρέσει τον Πινέδα, που είναι όμως βέβαια πολύ πολύ σημαντική απώλεια, όπου βρέθηκε απέναντι σε έναν Ηρακλή που ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα που ψαχνόταν μέσα στο γήπεδο και έτσι ήταν πολύ εύκολη και άνετη η νίκη της. Ο Άρης δε μπόρεσε και γύρισε ένα παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα, κυρίως γιατί ο βασικός του κορμός υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο, είχε ηγετικές φυσιογνωμίες μέσα, δηλαδή παίχτες που, αν θέλεις, ξυπνούσαν τους υπόλοιπους, πίστευαν προς την νίκη. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία, γιατί το γκρουπ ήταν ενιαίο και κατάφερε να παίξει μέχρι το 93 που λέμε και να γυρίσει το μάτς. Οκ. Okay. Οπότε νομίζω ότι οι πρώτες αγωνιστικές, ενώ είδαμε τον Όφη να είναι πολύ πολύ πιο καλά στημένος, πολύ καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, έτσι να βάζει άνετα δύο γκολ και μετά να κάνει διαχείριση, ερχόμενος και από ένα πολύ καλό παιχνίδι ευρωπαϊκό, έτσι. Γιατί και ο Όφη απλούστατα δεν είχε απώλειες, δεν έχασε παίχτες, δεν έχασε συνοχή, δεν ψαχνότανε να βρούνε ο ένας τον άλλον και πάει λέγοντας. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι στις επόμενες αγωνιστικές και με βάση την δυναμική που έχουμε από τις λεγόμενα μικρομεσαίες ομάδες, θα δούμε αρκετά, θέλω να δω, να πιστεύω, θα δούμε αρκετές γκέλες. Εντάξει, μπορεί να βγω και λάθος και να τελικά η ατομική ποιότητα να υπερισχύσει. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτες αγωνιστικές θα κρύβουν εκπλήξεις. Τώρα θα μου πεις, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με Άρη, έχει να παίξει με Παναθηναϊκό. Έτσι, δεν έχει εύκολο πρόγραμμα. Θα πρέπει να είναι έτοιμος. Αντίστοιχα ο Άρης, αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης όμως, βλέπω ότι είναι πολύ πιο έτοιμος αγωνιστικά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά. Θέλει παραπάνω δουλειά από ό,τι θέλει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ βέβαια θα έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Έτσι, γιατί έχει τα ευρωπαϊκά σε σχέση με τον Άρη. Θα δούμε όμως. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Τα ντέρμπι αυτά που είναι σχετικά κοντά. Έτσι. Οπότε, πιλότος λοιπόν είναι το τι έχουμε κάνει στην προετοιμασία, πόσους ποδοσφαιριστές βασικούς και ποιο βασικό κορμό έχει στα χέρια του ο κάθε προπονητής. Και αυτό στο τέλος περισσότερες φορές κρίνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν εσύ πας να βρεις μέσα από τα παιχνίδια την να βρεις μέσα από τα παιχνίδια την αγωνιστική σου ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεσαι, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή φαίνεις ένα, δύο, τρεις παίχτες νέους, διώχνεις ένα, δύο, τρεις παλιούς και χρειάζεται ξανά ο προπονητής σου να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να αλλάξει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί μπορεί να χάσεις παιχνίδια και να απομακρυνθείς από το group και να έχεις πολύ μεγάλο Γολγοθά να ανέβεις για να μπορέσεις να προλάβεις την κούρσα. Και εκεί κρίνονται όλα. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός πέρσι, έτσι, που έχασε βαθμούς. Εκεί η ΑΕΚ κόντεψε να την πατήσει με γκέλες που έκανε ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, και αντί να μπει τα play-off με διαφορά αρκετών βαθμών, μπήκε τα ίσα. Γιατί είπαμε ότι κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή. Κάποια πράγματα πρέπει να δουλεύονται από την αρχή. Ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μπει πέρσι και να είναι σε όλους τους στόχους μέσα, αλλά πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ξεκίνησε να παίζει τον Οκτώβριο. Έτσι. Πολύ πιο μπροστά βέβαια από τους άλλους. Γι' αυτό και μέχρι και το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο με κοινή παραδοχή από όλων των φιλάθλων και των ομάδων. Έτσι. Δεν υπήρξε ούτε ένας δημοσιογράφος, αθλητικογράφος που να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα βέβαια είπαμε, υπήρξαν διάφορες καταστάσεις που επηρέασαν και την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και τα λάθη που συνέβησαν και σιγά σιγά έχανε τον ένα στόχο μετά τον άλλον και με αποκορύφωμα να χάσει το κύπελο, ένα τρόπαιο από τον Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την ψυχολογία της ομάδος και τα λάθη που γίνανε, δεύτηκε κυβελούχος και μάλιστα πήρε και την ΑΕΚ, έτσι, το παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο. Οπότε νομίζω πως φέτος θα έχουμε μια σκληρή μάχη, αλλά πολλά πράγματα θα κρυθούν από τις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Αυτό βλέπω εγώ σαν focus με βάση τα δεδομένα. Εάν καταφέρουν σε αυτές τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή σε αυτόν τον 1,5 μήνα μέχρι και τον αρχές τέλη Οκτώβρη, να το πω έτσι, να βρίσκονται όλες μαζί σε ένα group, να μην έχουν χάσει την επαφή, δηλαδή να έχουμε μία διαφορά 3 και 4 πόντων, να σας πω, τότε το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Με την έννοια ότι να δούμε 4-5 ομάδες, έτσι, σε ένα group. Να μην δούμε 2, να είναι κοντά και οι υπόλοιπες να έχουν 6, 7 και 8 βαθμούς διαφορά. Έτσι, γιατί πάνω από 7-8 βαθμούς διαφορά, ξέχασέ το, δύσκολα καλύπτονται. Όχι ακατόρθωτα, αλλά δύσκολα καλύπτονται. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα τελευταίο διάλειμμα των 10:30 για να επανέλθουμε να μπούμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας εκπομπής.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
1: Τι παίζει?
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
9: Come on.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στους τον αέρα της πόλης 95 και 5, Κυριάκος Σχεδερίδης, ο Σωτήρης Δασκαλάκης στην κονσόλα του ήχου, μεγάλη σεντερφοράρα, ο Εμίλιος Γαβριηλίδης πίσω στην υποστήριξη, ο production. Έχω εχταράδες, κάνω ό,τι γουστάρω, δηλαδή βάζω γκολ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα άμα θέλω, να ξέρετε, ό,τι θέλω πετάω στον αέρα. Λοιπόν, φίλε Αποστολή, να στείλω τα χαιρετίσματά μου τον Απόστολο στα Γενιτσά, το φιλαράκι, παοξής, αγνός παοξής, έχει λίγο νιώσει πολύ τη διάθεση να με τρολάρει καμιά φορά, αλλά εντάξει, τον αγαπάω, δεν είναι καλό παιδί. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν υπάρχουν όμιλοι στη βαθμολογία. Υπάρχει η stage όπως είναι το Europa League και το Conference League, φίλε Απόστολε, στο κύπελο Ελλάδος, και παίζουν ένα τουρλουμπούκι όλες οι ομάδες, και όποια τερματίσει τις πρώτες θέσεις παίζει αντίστοιχα με τις υπόλοιπες από κάτω και γίνεται ο προημιτελικός, ημιτελικός και πάει λέγοντας. Έτσι. Ευχαριστώ κιόλας που είσαι φαν της ακρόασης, όπως φαν ακροατές. Είναι μια ομάδα εκεί στο χωριό, στο Μελισσοχώρι, τα Ραμολιμέντα να πούμε, τα οποία είναι, άστα να πάνε, μην μπλέξεις. Έμπλεξες, θα σε πάνε για τσίπουρα, θα σε πάνε σε πανηγύρια, θα σε πάνε από εδώ, θα σε πάνε από εκεί, θα ψάχνεσαι στο τέλος. Αλλά μιλάμε για πολύ χαβαλέ, για πολύ καλή άποψη ποδοσφαιρική όλοι τους, έτσι, τι να λέμε, τι να λέμε. Για να μην πούμε και για τον πολιτή παπουτσιών, τον Εύωσμο, ο οποίος είναι κάθε κουβέντα και ατάκα. Κάθε κουβέντα και ατάκα. Λοιπόν, επίσης και για τον Τάσο, να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Τάσο που μας ακούει πάντα, τον Καρλίτο, και στον Γιώργο τον Μαυρόπετρο, τον γιατρό μας. Κάποια στιγμή θέλω να τον βγάλω κιόλας, να τον ρωτήσω κάποια πράγματα, έτσι να δώσει λίγο τα φώτα του. Να δώσω τα χαιρετήματά μου και στον Γιώργο τον Καζούκα, να δώσω τα χαιρετήματά μου και στον Παναή, και στον Δαμιανό, τον Λέβιξτον, τον Ηλία, σε όλους όσους μας ακούνε καθημερινά και μας στηρίζουν. Τους ευχαριστώ όλους για την παράστασή τους, και τους υπόσχομαι ότι και στο μέλλον θα είμαστε πολύ δυνατοί και πάρα πολύ ενημερωμένοι για όλα. Λοιπόν, ένας φίλος γράφει στην ανάρτηση που κάναμε ότι με 8 εκατομμύρια ο φίλος ο Μπίλι Βιερίνια Λόγκαν, το Facebook, γράφει με 8 εκατομμύρια λέει θα παίρναμε αυτήν την παικτούρα με lifelong συμβόλαιο. Τα λέει όλα σαν εγγύηση αποδόσεων λέει στην Al Saad. Και πρώτον λέει είχε σε έναν έμπειρο τέλεια ξανά στο ρόστερ, και δεύτερον θα έκανε άνω κάτω όλο το POC για 3 με 5 χρόνια. Η τίτλη στη συλλογή του ένα τεράστιο επιπλέον bonus για να τον τρέμουνε οι απέναντι. 4 χρόνια φωνάζω για αυτόν τον παίκτη, αλλά είμαι πολύ μικρός για να ακουστώ. Και ποιος είναι ο παίκτης για τον οποίο μας προτρέπει ο Μπίλι ο Βιερίνια? Είναι ένας ποδοσφαιριστής ονόματι Άκραμ Αφίφ. Άκραμ Αφίφ, φίλες και φίλοι, μπορείτε να τον τσεκάρετε στο Transfermarkt, να δείτε και την αξία του, γιατί την έχει την αξία του στα 8 εκατομμύρια, και ο φίλος προφανώς τον ξέρει και τον γνωρίζει, τον θεωρεί μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή για άντικο στα τέλεια, με βάση προφανώς όσα έχει δει να κάνει, γιατί προφανώς θα τον έχει παρακολουθήσει. Είναι ένα 76 ύψος ο Άκραμ Αφίφ, είναι 29 ετών και αγωνίζεται το Κατάρ. Είναι Καταριανός. Δεν ξέρω που τον βρήκε και πώς τον βρήκε. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό και υψηλό κασέ για Καταριανός ποδοσφαιριστής, έτσι, για 8 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ συζητάμε. Εντάξει φίλε, τι να σου πω, δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν ξέρω πως θα μπορούσε να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιου είδους παίχτες. Πάντως θεωρώ ότι ο μικρός που πήρε έχει potential και μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να φέρει και στο μέλλον χρήματα στο σύλλογο, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, το αμέσως επόμενο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να καεί, δεν πρέπει να μπαίνει και να κρέμεται όλη η ομάδα από πάνω του και να θεωρούμε ότι πήραμε τον μάγο, τον έναν και μοναδικό που αντικαθιστά επάξια του Κωνσταντέλια και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και διάφορα τέτοια περίεργα που διαβάζω, έτσι. Επίσης να ενημερώσω ότι σήμερα έγινε το σπορτ στο το Basket City που κανονικά έπρεπε να βγει αύριο αλλά εκτάκτο σήμερα λόγω της πληροφορίας που βγήκε για την Euroleague και τις ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση. Το κάναμε σήμερα με τον Γιώργο τον Πετρίδη, είναι app, είναι ανεβασμένο, μπορείτε να μπείτε να ακούσετε όλο το ρεπορτάζ, το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει με την Euroleague και τις προεγκρίσεις που πήρανε 11 ομάδες μέσα στις οποίες είναι και ο ΠΑΟΚ και φυσικά τα 80 εκατομμύρια που έδωσε ο Τέλης Μιστακίδης για να ουσιαστικά αγοράσει το franchise για την Euroleague. Επίσης σήμερα έγινε το Ηρακλής View, το οποίο όμως θα ανέβει λογικά, έχουμε γραμμή, ναι, το οποίο θα ανέβει λογικά σήμερα αργά το βράδυ ή θα είναι έτοιμο για αύριο το πρωί με όλο το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Τσερβίνη. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Κυριάκο, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλά.
1: Να σε ρωτήσω, κλείσαμε τον παίχτη, έχει έρθει, ανακοινώθηκε?
0: Κοίταξε, με βάση τα δεδομένα και αυτά που γνωρίζουμε και αυτό που έχουμε εισπράξει, ο παίχτης έχει κλείσει και αναμένεται να έρθει.
1: Μια προφορική συμφωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Εμένα με ξενίζει πολύ ότι πάντα πριν από μάτς ζωή και θανάτου, δηλαδή πάμε σε μια φάση, στην επόμενη φάση της Ευρώπης, πάντα ανακοινώνουμε να πέει και μετά ξαφνικά χαλάμε τα ρεύματα, δεν περνάμε. Πώς έγινε με τον Τούρκη, αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά. Ναι. Και κάθε φορά κάτι γίνεται και χαλάει η μεταγραφή, αλλά δεν κολλάω σε αυτό. Δηλαδή, ο παίκτης θα κοστίσει 8, λένε, δηλαδή ο Τέλειας πουλήθηκε 26. Λένε, ναι. Αν αφαιρέσω εγώ μια αποτυχία αύριο, δηλαδή χάνω 10 εκατομμύρια, άρα εγώ με πρώτους υπολογισμούς 8 εκατομμύρια θα βάλω τελικά από το Τέλεια.
0: Ναι, άμα αποκλειστείς, λες, εννοείς.
1: Αν αποκλειστείς, αγοράσεις αντικαταστάτη του, έτσι, χάνεις θέση από την Ευρώπη, τα 26 του Τέλεια είναι 8 καθαρά.
0: Κοίταξε, για να σου πω ακριβώς τι γίνεται, με βάση και το ρεπορτάζ του Κώστα του Πετρωτού που είναι στο metrosport.gr, που θα διαβάσει το όλο. Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ενώ θα υπάρχει και άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο με μορφή μπόνους. Άρα λοιπόν είναι 6 εκατομμύρια το βασικό. Τώρα η μορφή μπόνους ποια θα είναι, δεν ξέρω αν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα πρωτάθλημα, άμα θα πάρουμε, άμα θα περάσουμε, ξέρω εγώ, τους 16 του Conference League ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Εμένα που πάρουμε η αξία του Τέλεια, τι να σου πω, να μου έφερνε Ροναλντίνιο Μέση, να μου έφερνε, δεν μου τον αντικαταστούσε.
0: Δεν υπάρχει αντικατάσταση, ξέχασέ το, το έχω
1: δεν πει. Δεν υπάρχει, πρώτα απ' όλα για να καταλάβουν τι ζημιά κάνανε στον ΠΑΟΚ, ας μπουν στα αθηναϊκά site, ακόμα πανηγυρίζουν. Γράφουν οι Παναθηναϊκοί και ξέρεις ότι έμπαινε μέσα στα γήπεδα και τρέχανε τα παιδιά ότι να πάρουν αυτόγραφο από τον Τέλεια.
0: Αυτό ήταν, το ξέραμε.
1: Η διαφήμιση ήταν πολύ για την Ελλάδα ο Τέλειας. Ο Τέλειας και πολλοί μας ήταν δυστυχώς. Δεν υπάρχει δυστυχώς στον ΠΑΟΚ ούτε πρώτη αγωνιστική ούτε ποδοσφαιρική λογική.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς.
0: Εννοείται, εννοείται. Αυτό το λοιπόν, πράγμα το έχουμε πει. Δηλαδή, αυτό το παιδί, να δει 1,5-2 χρόνια, θα παίζει σε top κορυφαίο επίπεδο και θα διεκδικεί χρυσή μπάλα και χρυσό παπούτσι, να ξέρει.
1: Κυριάκο, ήταν έγκλημα αυτό γιατί το παιδί θέλει να μείνει. Αυτά που λένε τώρα μετά από το γάμο ότι υποτίθεται θέλει να φύγει και. Εγώ δεν ξέρω κανένα. Δηλαδή, έμεινε τόσα χρόνια, έκανε δεύτερο παιδί και θα φύγει σε ξένη χώρα. Τι ποιον τα πουλάνε αυτά? Με μωράκι στο σπίτι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Ας μας γίνει μάθημα. Εγώ από τη μέρα που έφυγε και μετά έχω δει στα social μου έχουν βγει όσα βιντεάκια δεν είχε γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ένα μάτσι Ντόρμουντ, να μάθω προμόσιο, γιατί πραγματικά πρέπει να ξεπλαχεύσουν αυτό το πράγμα. Έχει φάει το τρελό promotion, βιντεάκι με τον Καρέτσα, βιντεάκι με τον Διετή, βιντεάκι με τον, θύμισε μου, της Μπάγερ του Αστέρια.
0: Τον Ολίσσα.
1: 15 βιντεάκια. Στον ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να θυμώσουν οι μεγάλοι στάρ. Μην βγάμε μπροστά το παιδί.
0: Τον ΠΑΟΚ τα βιντεάκια δεν τα βγάζει. Πάει ΠΑΟΚ, τα βγάζει ο κόσμος. Καθόταν και έγραφε και έγραφε.
1: Δυστυχώς, να. Λοιπόν... Εσύ τώρα πήραμε αίτητο με MVP τον Τέλεια. Έτσι, MVP ήταν σε όλους τους αγώνες. Ούτε μια δήλωση δεν έκανε στο αμυστικό βίντεο που βγάλαμε, στο μάγκικο το αίτητο για το πρωτάθλημα. Ούτε μια δήλωση δεν έκανε το παιδί. Προμόσιο, τι να σου πω τώρα, εντάξει, το παιδί κατέβαινε στην Αθήνα, υπέγραφε τα αυτόγραφα των παιδιών, των Ολυμπιακών και των Αγγλικών και εμείς εδώ πέρα αγοράζουμε. Μην παρεξηγηθούν οι μεγάλοι στάρ του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου. Μην βάλουμε καθόλου άλλο πάνω από αυτούς. Λες και το παιδί δεν το άξιζε, είναι που είχε κανένα εγωισμό. Με το χαμόγελο στα χείλη, δεν φαντάζεσαι τι πίκρα είχα στον πρώτο αγώνα που είδα χωρίς τον Τέλεια. Δεν φαντάζεσαι κι εγώ και πολλοί από εμάς. Δυστυχώς η προσπολατρία πάει ταβάνι, γιατί ενώ αυτό το παιδί το αγαπούσαν πραγματικά, και δεν είναι προσπολατρία αυτό. Προσπολατρία είναι που κάποιοι προσπαθούν.
0: Άρα, Στεφανάρα.
1: Με νύχια και με δόντια την κίνηση του Προέδρου και ήδη αρχίζουν και βγάζουν και φήμες, ήθελε να φύγει, ήθελε να κάνει. Θέλει και λίγο ντροπή.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Αυτά, καλή τύχη στην ομάδα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακόμη πάω το μεστό.
0: Όχι, εννοείται αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, δεν
1: το
0: συζητάμε.
1: Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το ξεπερνάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά, okay. Καλή συνέχεια.
0: Yeah. Εντάξει, έγκλημα, ξέγκλημα. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε πίσω. Έτσι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αδερφέ, κλείσε το ίντερνετ. Και βγες του τηλέφωνο.
2: Εντάξει, έγκλημα, ξέγκλημα. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε πίσω.
0: Μας ακούς ή να κλείσουμε.
3: Καλησπέρα.
0: Κλείσε το ίντερνετ, αδερφέ. Τώρα σε ακούμε καλά. Ακούω, ναι. Για πες. Από πού είσαι.
3: Βαθιά ακούγεσαι.
0: Ναι, από πού είσαι. Για πες.
3: Από το Λεμαίδα.
0: Ωραία, από το Λεμαίδα. Μαυρό άσπρο από το Λεμαίδα, έτσι.
3: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Σαββίδης έκανε ένα λάθος. Γιατί μπορούσε να το πουλήσει τον Κωνσταντέλια τώρα, αλλά να το, όπως ο Ζαφίρης μας το πουλήσανε και το πήραμε το Γενάρη, να πήγαινε το Γενάρη εκεί στη Γερμανία.
0: Προφανώς δεν έγινε αυτή η συμφωνία, άρα...
3: Εκεί ήταν το λάθος του. Αυτή η κοτοπονηριά, όποιος μαζί του ήταν, να φύγει τώρα 15 Αύγουστο ο κόσμος στην εκκλησία. Καταλάβεις, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά, ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος φέτος. Και που μου λέει, προηγουμένως έλεγες, θα μην χάσει κανένα παιχνίδι και ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΚ, 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν θα χάσει κανένα τώρα.
0: Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτίδα
3: δεν
0: φέτος.
3: Δεν θα χάσει. Συγγνώμη, μακάρι. Κοίταξε. Να ξεκινήσουμε από το στόπερ, άμα πάρει και Μιχαηλίδη και αυτό Χατζηγιάκος, πώς το λένε αυτό, μια χαρά είναι. Γιαννούλης και ο Άγγλος από την άλλη μεριά
0: έχει πάρει
3: κανένας άλλος τέτοια άμυνα.
0: Δεν έχεις δεξί δεύτερο μπακ, άστο τώρα, θέλεις και άλλο στόπερ, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μπακ. Εντάξει, θέλει center for οπωσδήποτε. Θέλει center for. Center for θες. Σίγουρα 100%.
3: Μετά προχωράμε.
0: Καλά, άσε που προχωράμε τώρα.
3: Ο Tyson τελικά θα είναι το καλύτερο hub.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε, ναι. Μετά, ένα center for θέλει δυνατό. Και στην άμυνα και τρικός αγαπητικός, τύπου Κοντρέρα.
0: Ναι. Μάλλον έπεσε ο φίλος. Παρακαλώ, στον επόμενο. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Και εγώ δύο πραγματάκια. Πρώτον, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Θα ήθελαμε να μην αποκλειστούμε από τη Μάλμε, να προχωρήσουμε στο Champions League, να διαφημίσουμε το προϊόν μας στην Ευρώπη στο Champions League και να τον πουλήσουμε ακριβά, γιατί τέτοιο ταλέντο δεν μπορεί να καθίσει αυτά τα χρόνια. Άλλο τα χρόνια του 70 με τον Χατζηπαναγή και με τον Κούδα και άλλο αυτά τα χρόνια. Αλλά βλέπετε, τότε με τη Μάλμε, στο τελευταίο δευτερόλεπτο χτυπάει μπάλα, πα στον Κοντράρη, πα στον Σβάμπ, μπαίνει μέσα. Δηλαδή αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ μπορούν να γίνουν. Φέτος ζωγραφίζαμε μέχρι 26-27 Ιανουαρίου, γίνεται το ατύχημα στη Ρουμανία και από εκεί και πέρα το άσπρο έφυγε από τη ζωή μας. Έμεινε μόνο το μαύρο. Όλα στραβά. Όλα στραβά. Δηλαδή και φέτος αν βγαίναμε Champions League τίποτα δεύτερη θέση έστω, δεν θα πουλιόταν το παιδί αυτό. Εμείς οι Έλληνες, οι άνθρωποι, οι παοξίδες, δεν ξέρω ποιοι από όλοι, έχουμε ένα κακό ελάττωμα. Μέχρι τώρα πολλοί κατηγορούσαν τον Κωνσταντέλια, είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, δεν παίρνει τα φάρμακα, κάθεται πολύ έξω. Τώρα όλοι τον θεοποιούμε.
0: Εντάξει, αυτό που γίνονταν από κάποιους, έτσι, ήταν έγκλημα και ήταν ένα μεγαλύτερο έγκλημα της ΠΑΕ που δεν το προστάτευσε. Δεν μπορείς να έχεις τον καλύτερο σου ποδοσφαιριστή και να τον διασύρει ο κάθε μπαγλαμάς, έτσι, και να τον αφήνεις και να μην βγαίνεις υπεράσπιση στο καλύτερο σου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή μιλάμε, δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ ανήκους. Δηλαδή έχεις την εντύπωση εσύ ότι θα βγει κάποιος στα social της Dortmund ή και μόνος του να πει τέτοιες αηδίες και δεν θα τον μπουζουριάσουνε?
4: Και παοξίδες και όλα το φτιάχνουν.
0: Ρε, και σου λοιπόν, λέω και της Dortmund. Γιατί στην Dortmund πιστεύεις εσύ ότι δεν υπάρχουν επαλαβοί? Παντού υπάρχουν.
4: Αυτοί υπήρχαν παοξίδες που κατηγορούσαν ότι δεν παίρνει τα φάρμακά του, είναι μάχη.
0: Σου εξηγώ, παντού υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ξεκάθαρα και να μην το πάλι το πλατιάζουμε και το λέμε και το ξαναλέμε, δεν ήθελε να φύγει. Τελεία και παύλα. Το αν έφυγε, έφυγε γιατί πιθανολογώ ότι τελικά η καλύτερη απόφαση για αυτόν με βάση το κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήταν να φύγει. Τελεία.
4: Εντάξει. Να πω και κάτι ακόμα.
0: Σίγουρα, αν δεν ήθελε, δεν μπορούσε να φύγει. Σίγουρα ότι έδωσε και αυτός θετική απόφαση, έτσι. Γιατί άμα έλεγε όχι, δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία αν ήθελε ή δεν ήθελε. Εγώ ξέρω αυτά που υπόθηκαν στην αρχή. Λοιπόν,
4: δεν έχει δεν ήθελε. Όπως κάποτε ο Ντέμις είπε, εγώ στην Ορίτζιναλ Αλεξανδρούπολης είμαι ταμείας. Στο Γαύρο δεν πάω. Τελείωσε. Αν ήθελε και αυτός να μην φύγει, γιατί έχει νέο παιδί που έλεγε.
0: Δεν είναι τα ίδια πράγματα και δεν είναι οι ίδιες εποχές και δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια σύγκριση.
4: Να πει, εγώ θα καθίσω άλλα 3 χρόνια. Αλλά ο άνθρωπος σου λέει ένα καλό συμβόλαιο, είναι εκεί στον τόπο, Γερμανία, καρέτες από εδώ, από εκεί, ήρθε η ώρα να φύγω. Ας αφήσουμε το παιδί στην ησυχία του, ας το υποστηρίζουμε, γιατί κάποια στιγμή πιστεύω ο Γιάννης ο Σαββίδης θα το ξαναφέρει πίσω. Κάποια στιγμή, γιατί αυτό το παιδί εδώ ανήκει, εδώ μεγάλωσε, και ας κοιτάξουμε μπροστά. Δεν είμαστε ούτε Σαββίδης ούτε Κωνσταντέλιας.
0: Ωραία, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στον επόμενο. Πολύ σωστά ο κύριος. Δεν είμαστε. Μα είμαστε ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είσαι ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι λέει.
5: Ακούω τη συζήτηση και πραγματικά γελάω μόνος.
0: Είδες, είμαστε και. Γελοτοποιοί.
5: Η πλάκα είναι ότι τόσο πολλοί σύμβουλοι. Πώς δεν στέλνουν ένα βιογραφικό όλοι εκεί στον ΠΑΟΚ να πιάσουν μια θέση? Είναι τόσο παντογνώστες όλοι. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Ποιος θα πει, ποιος θα μείνει. Δεν παίζονται με τίποτα. Κι εγώ ΠΑΟΚ είμαι. Αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν παίζεται με τίποτα. Είναι ο πιο αχάριστος φύλαχλος που μπορεί να υπάρξει. Ο πιο αχάριστος.
0: Όλοι οι φύλαχλοι έχουν τα ίδια. Όλοι οι φύλαθλοι, με συγχωρείς, όλοι οι φύλαθλοι έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Να το ξέρεις.
5: Νομίζω ότι στο ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος να σε βγάζει από την αφάνεια. Θα ήσουν εκεί που είπες προηγουμένως ότι με το Σουξίδα παίζαμε. Σε έβγαλε από την αφάνεια, σου πλήρωσε τα χρέη σου. Είχε καλοπληρωμένους όλους τους πάρους. Ας πιένες θα πει ότι είναι απλήρωτος. Σου έχει ένα προπονητή που για μένα δεν ήταν προπονητής, αλλά τέλος πάντων για αυτούς που τον λατρεύουν τον Λουτσέσκου και έπαιρνε τόσο ποντρά χρήματα, χαλάει του. Πήρε 2 πρωταθλήματα που δεν ήταν του Σαφώντα, ένα είναι στην τύχη και το άλλο ήταν στην προηγούμενη.
0: Είδες που κι εσύ όμως ενώ λες αχαριστία, λες άποψη, εκφράζεις άποψη κατά του Λουτσέσκου που σε πήρε πρωταθλήματα και κύπελα. Δηλαδή θα βγει ένας άλλος τώρα και θα σε πει ένα χάριστο για τον Λουτσέσκου. Καταλάβες.
5: Για τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, θα βγει και θα στο πει, όπως το λες εσύ για τον κόσμο, ο οποίος κάνει κριτική. Κάνει κριτική. Εντάξει, είδες που γίνεσαι και εσύ προπονητής. Ό,τι ακριβώς είπες, μου τα βάζεις.
5: Εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο.
0: Βρε, και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο και ο Θανάσης και ο Γρηγόρης.
5: Δεν το παίζω παράγοντα.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Και όλοι μπορεί να πούμε ότι παίξαμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει παίξει στο χωριό του. Αυτό δεν λέει κάτι. Εντάξει. Okay. Δεν σημαίνει ότι άλλο παίζω ποδόσφαιρο. Άλλο παίζω ποδόσφαιρο, άλλο είμαι προπονητής, άλλο διοικώ ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
5: Εγώ θα μεταμιλήσω κριτική για τον Λουτσέσκο. Για αυτοί που το λατρεύουν, καλώς κάνουν και το λατρεύουν. Δεν τους αλλάξω εγώ γνώμη. Αλλά ας μην ξεχνάνε ότι ο Κωνσταντέλιας που όλοι λατρεύεται ήταν αλλαγή του Μουρκ. Τι τα ξεχνάμε αυτά. Έπαιζαν κάτι Αουγκούστο. Έπαιζε κάτι Αλκατρά.
0: Άρα λοιπόν η κριτική σου λοιπόν, φίλε μου, είναι κριτική και δεν είναι αχαριστία. Άρα όταν και κάποιος άλλος κριτικάρει κάποια γεγονότα, δεν μπορείς να το λες αχάριστο. Γιατί κάνει κριτική. Η κριτική όταν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σημαίνει ότι υπάρχει υγεία. Και να σου πω και το άλλο, ότι κανένας δεν αναιρεί και κανένας δεν λέει ότι ο Σαββίδης δεν ήταν ευεργέτης του ΠΑΟΚ ή δεν έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ή δεν είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα κάνουμε κριτική, πάντα κάνουμε... Άφησέ με να ολοκληρώσω. Εσύ κάνεις λάθος. Πάντα κάνουμε κριτική σε αυτά που βλέπουμε τώρα. Στο παρόν κάνεις κριτική. Δεν μπορείς να μένεις με το παρελθόν. Όποιος μένει με το παρελθόν είναι τελειωμένος. Άλλο το παρελθόν, άλλο το παρόν. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε σαμιδικός, ούτε τέτοιο, είμαι ΠΑΟΚ.
0: Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ πάνω από... Αυτό είναι το σωστό, αδερφέ.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ... Το πήρες στη σωστή βάση. Είπες ότι όντως αυτό το άνθρωπο μας είναι ο ευεργέτης μας. Άμα δεν είναι αυτό θα... Αλλά από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να τον τριγκάνουν. Όλοι πρέπει να κάνουν να λένε την άποψή μας.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Για κάτι δεν μας αρέσει να το πούμε, δεν τα κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό είπα, αδερφέ.
6: Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια όμως, εδώ δεν κάνει καμία διαφωνία. Παιδιά, το παιδί μπορεί να μην ήθελε να πάει, γιατί το είπε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά τόσο Λιδενία Ντόρτμουντ με διπλά λεφτά, όσο να πεις, θέλεις και λίγο να πας. Δεν ήταν το κλίμα, δεν είπα να μάνε παράτατα και μείνε. Έτσι, μην λέμε και τέτοιο, αλλά...
0: Ορίστε.
6: Δεν τον πιέστηκε κανένας να μείνει, αυτό. Τον είπα κάνω ό,τι θέλεις, εγώ πιστεύω. Βάσει της λογικής που μετράω, έτσι. Και είναι το παιδί, όπως επικαλέσει κι άλλος, μην τρελαθούμε, έχει μωρό. Επειδή έχει μωρό και έχει οικογένεια, λοιπόν, να κοιτάξει το μέλλον του, γιατί το μέλλον του δεν είναι για πολύ. Και το μέλλον του είναι τα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο που θα παίρνει.
0: Σωστά.
6: Μην τρελαθούμε, πήρε ένα παχυρόσυμβολο τώρα.
0: Σωστά.
6: Μην λέτε τώρα ότι να είναι, έτσι.
0: Έγινε.
6: Δεν τα πετάς αυτά τα λεφτά. Δεν λες, δεν πάω κάτι, τον αγαπάω, δεν πάω. Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι, αυτό δεν θα το συζητείτε.
0: Έγινε.
6: Αυτό, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ, σε ευχαριστώ, ακούστηκες. Η πλάκα είναι ότι ανοίξαμε γραμμές από τις 10 η ώρα και τώρα βγήκατε. Προς το τέλος του κλείσιμου της εκπομπής βγήκατε όλοι να βομβαρδίσετε. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ακόμα θα πάρουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Μ' ακούτε?
0: Τα ακούω, ναι.
7: Πολλά λόγια για το τύπο τώρα, αδερφέ. Να είχαμε να λέγαμε δικαιολογίες στον Αντάνο. Για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα ηγέτη, φίλε, στα κουμάτα να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, ούτε με δουλειές ούτε με τίποτα. Αν δεν έρθει ένα ηγέτη να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, μια ζωή αυτό το σωματείο θα ξεκληρίζεται. Θα πουλούνται παικτάκια από τις ακαδημίες, θα πάνε σε γερμανικές ομάδες κάτω στο Γάβρο, στο Βάζελο και θα πουλούνται και μεγάλοι. Δεν θα έχεις ποτέ κορμό, δεν θα βγεις ποτέ Champions League. Και να είχαμε να λέγαμε και πρώτα απ' όλα δεν θα γίνει και ποτέ γήπεδο. Ο κόσμος έχει γίνει προσωπολάτρης και να είχαμε να λέγαμε ότι είναι ΠΑΟΚ. Άμα είσαι ΠΑΟΚ θα έχεις επικριτική, θα έχεις απαιτήσεις, δεν θα δικαιολογείς κανένα. Για μένα αχάριστος δεν είναι ο λαός του κόσμου. Χάριστος είναι αυτοί που διοικούν τον ΠΑΟΚ, γιατί άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ ούτε περίπτωρο στην Βενιζέλου δεν θα περνάνε. Όλοι χρησιμοποιούσανε. Και δώσανε τα διαρκείας και πουλήσανε κυριακάτικα παραμονή της Παναγιάς στο τέτοιο. Η μεγαλύτερη προδοσία για μένα φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο του Σαββίδη. Δεν ήταν ευεργέτης ποτέ, στη δουλίτσα του κοιτούσε. Θα μπει στο σύστημα της Ελλάδος, σαν ο Ρώσος που ήταν, γιατί δεν ήταν εδώ πέρα που είναι Αμερικανοευρωπαίοι, δεν θα το δεχόντουσαν. Πήρε τον ΠΑΟΚ, είχε πίεση λαού και σιγά σιγά πήρε τις δουλίτσες. πούλησε να πούμε, πούλησε διάφορα όπως σε ΚΑΠ με ψωροχιλιάρικα και την πούλησε δισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αδερφέ, το καταλαβαίνεις.
7: Εσύ ότι, δεν μπορείς να πεις, αδερφέ, υπάρχουν και εμένα πολλοί είναι... που δεν ακούγονται,
0: ναι, μπαίνουμε. Εγώ όμως βλέπεις ότι δεν σου κλείσα το μικρόφωνο, ούτε σου
7: είπα όπως κάτι, κάποιοι άλλοι που το κλείνουν, ναι.
0: Εντάξει, εγώ ακούω όλους, είναι μία άποψη. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αρκεί να μην βρίζουμε και να μην εκθέτουμε.
7: Δεν έβρισα, δεν βρίζουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Εγώ γι' αυτό κάνω την παρέμβαση τώρα, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε άλλα, κατάλαβες.
7: Ναι, εντάξει, εγώ δεν βρίζω. Απλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι πάει ΠΑΟΚ, είναι πάει σούπερ μάρκετ. Για μένα, εντάξει. Είχες προέδρους παλιά που χρωστούσαν τον κόσμο, αλλά είχες Κοντρέρας, είχες να πούμε αδερφούς Χασάν, είχες παικταράδες. Πριώνανε το σύλλογο, αλλά είχες μεταγραφάρες. Είχες Φραντζέσκο, είχες Μαραγκό, είχες Πάσιτς. Από έκλεισε στην Άρσεναλ. Και τώρα Δημέκη έχει ένα μεγαλομέτωχο, Ντεμέκ, μεγαλομέτωχο. Και να πούμε από το ποτό που ήρθε, αποκλείσει από την Έσσερ του. Πλάκα μας κάνετε, μωρέ. Προσωπολάτρες. Δηλαδή δεν μιλάω για σένα, φίλε. Αυτοί είναι παοξίδες. Εγώ βγαίνω, φίλε, από την εποχή του συγχωρεμένου, να πούμε, του Παρασίδη, να πούμε. Πού ήταν όλοι αυτοί και βγαίνουν όλοι και όλα καλά και όλα ωραία και δίκης και τέτοια. Εγώ θα σε πω τελευταία κουβέντα, φιλαράκι. Αν δεν έρθει ένας πρόεδρος να διώξει όλα γενικά εκεί μέσα τι υπάρχει και να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ, και αν έχει δεύτερη δουλειά να είναι δεύτερη δουλειά του αυτή και ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτη, αυτό το σωματείο μια ζωή έτσι θα κατρακυλάει. Θα σε δίνουν 5-10 κάτω από το χαλάκι έτσι να χαρείς καμιά νίκη, κανένα τερμπάκι, άντε να πάρεις και κανένα κύπελο στα 50 χρόνια, 40. Ποτέ δεν θα βγεις στο μίλους όμως Champions League, θα λένε τη δικαιολογία ότι να ξαναρχίζουμε. Εδώ και 15 χρόνια ακούω είναι καινούργια αρχή και καινούργια αρχή. Ποια καινούργια αρχή, ρε, ποιο δουλεύετε. Ρε. Ποιο δουλεύετε. Πρέπει να έρθει ένας καινούργιος πρόεδρος να αναστήσει αυτό το σωματείο. Γιατί αυτό το σωματείο είναι με χρυσή αλυσίδα δεμένο γερά. Και δεν το αφήνει να πετάξει εκεί που αρμόζει.
0: Έγινε, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο κλείσιμο. Σε ευχαριστώ. Ακούστηκες. Όλες οι απόψεις είπαμε είναι σεβαστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο τέλος. Ευχαριστώ και όλους όσους μου στείλατε μηνύματα προσωπικά. Να είστε όλοι καλά. Εις το επανειδήν.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.